0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου
1: Ναι.
0: είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο πολύ.
1: Συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό το
0: Ξεκάθαρα.
1: πράγμα.
0: Εμείς ήμασταν συμμορία.
1: Συμμορία.
0: Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε.

0: δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
1: ναι,
0: πολύ. Δηλαδή, δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφηνε την πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες
0: ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ
0: πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρώτα σκέφτομαι τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
1: Άνω τελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Προπονητής είναι
0: ο Νόμπλιας.
1: Όχι ο
0: Νόμπλιας, ο
1: Παπαδόπουλος.
0: Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξουμε
0: μετά. Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ. Και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μη πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό μου.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε εκεί με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου. Αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδα το Θανασούλη. Ακόμα. Έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τον Κωνσταντέλια
0: αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις.
1: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς. Προπονητής Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια. Σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας και παθαίνεις.
0: Εντάξει. Παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν. Μου λέει έφυγες. Έφυγες μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακός και ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει. Μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα. Είναι η πρώτη σου ημέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, ναι. Είτε παίζεις με το χωριό μου που λέμε,

0: Είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον
0: Άγιαξ, τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσει γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλλου.
1: Μάτς κυπέλλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείως.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο,
1: δοκάρι.
0: Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις, πώς να το πω, τη δουλειά
0: που έχει κάνει, του μόχθου που έχει
1: κάνει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχει απεριόριστη χαρά. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να το περιγράψει αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνει και με μια τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα παλέψεις για να τα κερδίσεις.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξεις ξεκάθαρα από τα μαλλιά, διότι είχες να ανταγωνιστείς παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ, όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξα
1: παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
0: επαγγελματίας. Αυτό, το αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μιας σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που.
1: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος.
0: Σωστό, ξέρεις τι. Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και θυμίωση, λέει, παιδί μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρό το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν
1: ποτέ.
0: Πολύ, πολύ φαίαρα απέναντι.
1: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
0: Στη Βέρεια, Σόπα.
1: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ναι. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
0: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω.

0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει Λιβαδιά. Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Σωστά. Ναι. Το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Δηλαδή
0: Ναι.
1: είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τη θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος. Σέντρα.
1: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλο.
0: Αποστολόπουλος νομίζω. Σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι. Οριζοντιώνεσαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχει δει κάπου αυτό, ή.
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτησε, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να
1: Δεν
0: σκεφτείς
1: μπορεί να
0: πολλά. Δεν
1: σκεφτεί.
0: μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά με ψυχολογία, σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζει στον Όφι. Το δείχνει.

0: κάτσε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης ήμουνα στον Ολυμπιακό και μου λένε 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς.
0: Ναι.
1: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
0: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
1: Η μάνα τι ήταν?
0: Η μάνα ήταν η μάνα. Θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό. Α, μπράβο. Ναι.
0: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλουν στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά, καλά.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Πρώτες συμμετοχές.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 Μπρούνο Γκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά με γκολ. Conference League.
1: Conference League.
0: Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
0: Άρη. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
0: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
1: Ναι. Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
1: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας... Εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια πόλη 180.000.
1: Ναι, ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια. Ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα. Ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία.
1: Ναι, ναι, όχι,
0: αυτά
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: μόνο
1: δεν ισχύει,
0: πολιτικά.
1: Δεν ισχύει, σωστό, σωστό.
0: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Όχι για πολύ καιρό, ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου, πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα?
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα?
0: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα. Και, δηλαδή, δεν ντρέπομαι δηλαδή, για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος που πάνε να κάνουν κάτι... Να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν. Το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου

0: Τα μη σου καλύπτουν. Τα θέλω που, που έχει στο μυαλό σου.
1: Κατάλαβα το έχεις αυτό.
0: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή. Να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική είναι εμένα, αλλά οργανωμένα μέσα στους ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφιο Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Άσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, το θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
1: Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
0: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο
1: Ρίσιο. Ναι.
0: Πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Γενικά ο Άρης, 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρωτάθλημα.
1: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχει χάσει πέναλτι. Και... Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορία σου. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτό δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνετε, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσείς να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει?
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: το. Ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό. Και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπεί την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου? Δηλαδή, ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή?
0: Αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια. Να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δει την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό,

0: Πώς το κόλλησες?
1: Αυτό τη με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις λέει πολλά γκολ και πρέπει να σου βρω λέει ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω πες μου, Νίκο, λέει θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
0: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό? Και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί τον γκολ αυτό είχε ιστορία.
1: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
0: Προηγουμένως, μου είπες δύο-τρεις ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
1: Κώστας Φορτούνης.
0: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
1: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα. Αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί, νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1, ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει ο Τωρεσίδης να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζει μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
1: Σισε.
0: Ο Σισε.
1: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει δεν πειράζει, μου λέει έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
0: Α, Βαρέλα.
1: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για
0: Πάω,
1: για
0: ναι, θήριο. Εντάξει, παιχτάρα.
1: Θήριο.
0: Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
1: Σίγουρα.
0: Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω, θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος.
0: Που έχεις νομίζω παίξει ελπίδων.
1: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή αυτό, Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
1: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι τέτοιο δεν μπορώ να ξέρω.
0: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή, ξέρω εγώ?
1: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφη που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρε από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκαμε μετά συνέχεια. Εντάξει.
0: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες. Τι εικόνα έχεις και το ζεις? Δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα, μια παράκληση να πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
0: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από το τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
1: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει

0: και στον τελικό. Ναι. Είναι...
1: Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Σωστά. Μπορεί να βγει πέμπτο
0: αυτό. Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα. Πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε,
1: και κατάφερε να βγει
0: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο, τρίτο θα έλεγα
1: τρίτο
0: εγώ.
1: Τρίτο γιατί είναι το Super Cup.
0: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
1: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
0: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής για αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω, και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις. Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Ναι, μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όμως πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
1: Ναι, τι δεν θα μάθαινες αλλιώς.
0: Δεν θα
1: ναι.
0: μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει... Εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά. Οπότε... τα χρήματα που έπαιρνα, να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το... Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα, να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση
1: πολύ.
0: Να παίξεις... να παίξεις βασικός να φανείς, οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου, οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου, σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο, λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβουλή θα του δώσεις? Που είναι και βιομαδικό
0: σου. Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή
1: και η οποία
0: από
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα. Ναι,
0: διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν
1: ναι,
0: όλοι...
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνητο. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Cosmos Sport, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις, βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίμως να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επιχέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα, η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επιστημισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που πίνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμυακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του

0: αυξημένου κόστου δουλειά και εργασιών. Αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνο να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς, τους τουριστικούς, λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
3: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές σας αν πατήσουν στο Google Ελμεχανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
4: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
3: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
5: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

0: Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει τον διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
1: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι και ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία και
0: Ναι,
1: δεν αναπληρώνουν.
0: δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
2: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
3: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
4: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
5: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
4: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
5: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα. Και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
4: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
5: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
4: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης.
5: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
4: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
5: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
3: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα.

0: μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αρετός όμως, πάμε. Αγγελιανά. Αγγελιανά Ρεθύμνο. 21 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Μπροστά ο Άρης και θα μπουστάρεις. Και έχουμε και κάτι άλλο εμείς εδώ.

0: Πάμε. Άρης, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Αγγελιανών και μαγαζί Γωνία.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Τι έγινε.
1: Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου.
0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις που βρισκόμαστε, είμαστε περίπου στα 90,
0: όχι, κόσμο, εγώ κατάλαβα,
1: στα 90 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι. Α, είμαστε τόσο ψηλά,
1: Είμαστε ένα χωριό περίπου 700 κατοίκων.
0: Ναι.
1: Είμαστε κατεξοχήν αγροτικό χωριό και ασχολούμαστε και με τον τουρισμό.

0: τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά το χωριό μας.
1: Είναι παραλία, έχετε για μπάνιο?
0: Έχουμε παραλία φυσικά. Είναι η παραλία του Γεροποτάμου. Έτσι το ονομάζουμε εμείς. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχόμαστε να, να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλές ομορφιές να σας δείξουμε.
1: Μην το χαλάς τώρα, άστα αυτά τώρα.
0: Τι να, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Λοιπόν, σοβαρός είσαι από μόνος.
0: Πάμε να σου δείξω ένα
1: για προσωπικότητα. Χώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε. Κεντρική πλατεία του χωριού και πίσω μας εκκλησία, η οποία είναι τρίκλητη από ό,τι ξέρω, Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Αβαγγελισμός Θεοτόκου και Αγία Κατερίνη.
1: Είδες τι ωραία.
0: Τρίκλητη.
1: Και ωραία η εκκλησία, και ωραία πλατεία, και ωραίος χώρος. Και κάνετε εδώ και πανηγύρια.
0: Τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Από τα μεγαλύτερα στο
0: Μελοπόταμο.
1: Και από τα καλύτερα, ναι, υποθέσω.
0: Έτσι το λέμε τουλάχιστον εμείς.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει πιστεύει.
0: Σωστά.
1: Ελεύθερα.
0: Έχουμε κάνει λοιπόν μέχρι και 2.000 άτομα έχουμε κάνει πανηγύρι. Αρχές του Αυγούστου συνήθως είναι το πανηγύρι του χωριού μας.
1: 2001, γιατί θα έρθω και εγώ φέτος.
0: Περνάμε πάρα πολύ καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία, οι άνθρωποι του χωριού πάρα πολύ ζεστοί και κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και είμαστε καλύτεροι.

0: Λοιπόν, εδώ το χωριό, τόσο από καλό λάδι που είναι και το top, όπου ορεκυπευτικά πολλά.
1: Σωστά.
0: Έτσι, φρούτα λαχανικά, έχει να κάνει με το μικροκλίμα.
1: Έχουμε
0: ε?
1: Και πάρα, πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους που πάνε στη Λαϊκή.
0: Από εδώ?
1: Ναι.
0: Ναι. Τουλάχιστον... Γιατί βλέπω πολλές βάρκες τουλάχιστον... δεξιά και αριστερά σχολεία.
1: Αφού είμαστε πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
0: Όλα τα
1: έχετε. Ανέκαθεν.
0: Θάλασσα. Βουνό.
1: Βουνό. Όπου εκεί πέφτει.
0: Ημιωρινό το χωριό.
1: Σωστά. Τουρισμό.
0: Ακούστε με κι εσείς. Έλα και εσύ να με ακούσεις. Πες τώρα ότι δεν προλαβαίνεις να δεις την εκπομπή στην τηλεόραση. Πού πας, πού την ψάχνεις.
1: Στο YouTube.
0: Πού χτυπάς, πού κάνεις εγγραφή.
1: Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας.
0: Αυτό είναι. Χτυπάω πόρτα. Με περιμένει Νίκη, λαγό στη Φάδο. Έχουμε και ιστορία εδώ μέσα, με κρασιά και τα λοιπά, θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν πάμε να μαγειρέψουμε. Χτυπάω. Ευχαριστώ, είμαι πρόσδεκτος. You're welcome.

0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Νίκη μας.
1: Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μαγειρεύεται ο λαγός στη Φάδο. Εγώ τον λέω βέβαια μεθυσμένο λαγό, διότι ψήνεται μόνο με κρασί. Mm-hmm. Μόνο με κρασί, καθόλου νερό ή αν χρειαστεί έστω λίγο.
0: Δεν το μαρινάρεις να υποθέσω, δεν το
1: όχι,
0: βλέπω.
1: Όχι.
0: Δεν το βάζεις σε κρασιά και τα λοιπά, μπαχαρικά από την προηγούμενη.
1: Όχι, δεν
0: βάζω. Ατόφιο.
1: Έτσι.
0: Κάτι οσμίζομαι, γιατί έχω ξανακάνει μια παρόμοια συνταγή πάλι κάπου εδώ στο Ρέθυμνο. Σιγά σιγά το κρασί.
1: Ναι.
0: Όσο ζητάει.
1: Ναι, ναι. Μαρτυράει ούτως ή αλλιώς το φαγητό όταν χρειάζεται κάποιο υλικό, διότι τσιτσιρίζει πολύ, οπότε αντί να προσθέσουμε νερό για να μην μας κολλήσει, βάζουμε κρασί.
0: Πολλά μπαχαρικά βλέπω εκεί, δεν
1: ναι,
0: κάνω λάθος.
1: Το μυστικό είναι αυτό.
0: Θυμάρια βλέπω.
1: Θυμάρι, ρίγανη, κανέλα, δάφνη, γαρίφαλο. Πιπέρι, γαρίφαλο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη.
0: Κερακί.
1: Ναι, κερακί. Αυτό είναι το μυστικό μας.
0: Για να το μαλακώσει.
1: Ναι, όταν γδάρουμε ένα λαγό, καλός ή κακός, δεν γνωρίζουμε πόσο χρονών είναι.
0: Για πες.
1: Αν είναι πολύ παλιός ή όχι. Και βάζουμε ρακί για να ψηθεί πιο γρήγορα.
0: Το μαλακώνει.
1: Ναι, το μαλακώνει και ψήνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, βάζουμε το ελαιόλαδο. Τόσο όσο να σκεπάσει το πάτο

0: τσικαλιού.
1: Και ξεκινάς με κρεμμύδια.
0: Βάζουμε λίγα κρεμμύδια για να μπορούμε να τσιγαρίσουμε το λαγό.
1: Ναι. Α, όπως ξεκινάμε ένα φαγητό και τσιγαρίζουμε κάποια κρεμμύδια
0: για να σωστά,
1: τα όπως... καραμελώνεις, ναι, τα σοτάρεις.
0: Ναι. Πολύ σωστά. Περιμένουμε να κάψει λίγο.
1: Ωραία, περιμένουμε να κάψει, να τσιγαριστούν για να συνεχίσουμε μετά με τον λαγό.
0: Το σοτάρουμε λίγο.
1: Και βάζεις μετά το κρασί, τα μπαχαρικά να υποθέσω, αλάτι δεν βάζεις από την αρχή. Ε, θα βάλεις.
0: Θα βάλω στην αρχή λίγο για να πιάσει το κρέας μας και μετά στο τέλος, μισή ώρα πριν κλείσουμε το φαγητό μας, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και ξαναβάζουμε αλάτι και ζάχαρη.
1: Και ελέγχεις την υγρασία για να γλασάρει, ε.
0: Ναι.
1: Πέντε να... βλέπω, έχεις πέντε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Συμπληρώνεις κρασάκι.
0: Ναι, συμπληρώνω κρασάκι, σιγά σιγά θα βάζω τα μυρωδικά μου.
1: Σταδιακά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και
1: πώς κάνουμε το ριζότο και προσθέτουμε ζουμίες, δεν προσθέτεις κρασί.
0: Έτσι.
1: Χαμηλώνεις τη φωτιά, όμορφα, ήσυχα, ωραία και όπως πρέπει.
0: Τώρα ήρθε η ώρα.
1: Έτσι μαγειρεύεις, εσύ και στο σπίτι, ζεν, τελειώς.
0: Ναι, έτσι. Το φαγητό θέλει αγάπη, όπως όλοι οι άνθρωποι.
1: Εσύ κάνεις κινήσεις, τελείως.
0: Βάζουμε δάφνη, κανέλα.
1: Αντιβάζεις την κανέλα.
0: Γαρίφαλο.
1: Την αφήνεις την κανέλα πιπεράκι,
0: μέσα. Βέβαια.
1: Δεν την αφαιρείς.
0: Όχι.
1: Ωραία. Κόκκος, πιπέρι, δύο,
0: ναι,
1: κανέλα.
0: Γαρίφαλο και δάφνη. Όλα αυτά, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι, ναι, είναι από την περιοχή μας.
1: Είναι δύο που
0: θα μαζεύουμε.
1: Την Κρήτη.
0: Τώρα
1: είμαστε.
0: Βάζουμε ρίγανη.
1: Μάλλον στην Ελλάδα είμαστε. Παντού στα χωριά υπάρχουν αυτά. Εκεί τι έχεις μοσχοκάρι εδώ.
0: Όλα θέλεις να τα μάθεις.
1: Τι, μάγειρα.
0: Σιγά σιγά. Τώρα βάζουμε θυμάρι.
1: Όπου εκεί εγώ. Να μυρίσω.
0: Κανέλα σε
1: σκόνη. Να πας λίγο την κανέλα βλέπω. Το ριζόγαλο πρέπει να το πηγαίνεις σφαίρα.
0: Πιπέρι.
1: Κάτσε ριζόγαλο. Κάτσε ριζόγαλο, λέγε.
0: Ναι, αμέ.
1: Κανέλα.
0: Κανέλα σε σκόνη. Πάντα με το μάτι.
1: Ναι.
0: Γαρίφαλο σε σκόνη.
1: Οπότε ό,τι βάζεις ξυλάκια και τα λοιπά, βάζεις και σε σκόνη αντίστοιχα, ε.
0: Ναι.
1: Σκόρδο δεν έβαλες.
0: Ακούστε τώρα, ποτέ.
1: Γιατί?
0: Το σκόρδο θα λιώσει την κριτική για παραδοσιακή συνταγή.
1: Πάει, ό,τι πες. Μπορώ να ζήσω. Πάντως μυρίζει ωραία, ρε παιδί μου, ε.
0: Ήδη.
1: Τη δίνεις όλη την ενέργεια εκεί.
0: Έτσι.
1: Τα βάλεις στα μπαχαρικά όλα.
0: Αλάτι. Και βάζουμε λίγο αλάτι τώρα.
1: Τυρακί.
0: Τυρακί, είπαμε στο μισάρο, μαζί με την ντομάτα.
1: Τέλεια. Έχεις και λίγο νερό εκεί. Θέλω να δω.
0: Ναι.
1: Αν χρειαστεί.
0: Αν χρειαστεί. Σπάνια. Αλλά το λίγο.
1: Ναι, μωρά, αυτά τώρα, επειδή όλα τα κυνήγια είναι άγρια και είναι σκληρά τα κρέατα, θέλουν χαμηλή φωτιά.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: καταλάβατε ότι χαμήλωσα το. Ναι.
1: Να το χαϊδεύει ουσιαστικά το φαγητό. Πάλι κρασάκι.
0: Προσθέτουμε λίγο πάλι κρασάκι.
1: Εντάξει, κατεξοχήν χειμωνιάτικο φαγητό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το τρώμε και το καλοκαίρι.
0: Ναι. Έχουμε τους καλούς μας. Μπαίνουν στην κατάψυξη οι λαργοί. Με την προβιά τους πάντα.
1: Ναι.
0: Φυλάσσονται.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Ναι. Το μόνο που κάνει ο κυνηγός βγάζει τα εντόστια και μετά μπαίνει στην κατάψυξη.
1: Οπότε.
0: Θέλει φυσικό ξεπάγωμα, όχι νερά και αυτά.
1: Στη συντήρηση από το προηγούμενο βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ούτε ναι. Ζεστά νερά, ούτε.
0: Έτσι. Και μετά το
1: γδέρνουν.
0: Το γδέρνουν όταν είναι έτοιμο ξεπαγωμένο. Και τον κόβουν στο
1: Τον γδέρνουν, τον φέρνουν.
0: Και εγώ τον ψήνω.
1: Και τον
0: υπεραναλύει. Τον περιποιούμε.
1: Τον υπεραναλύει εδώ.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, μισή ώρα ρίχνει πελτέ. Ντομάτα, ναι. Πασάτα βλέπω και ντομάτα πούλπα βλέπω.
0: Ναι, φρέσκια ντομάτα, πολτός.
1: Ναι. Πασάτα.
0: Ναι, σωστά. Και βάζουμε και το ποτηράκι τυρακί.
1: Θες να ξανάρθω ή τα κάνεις μόνη σου αυτά και να πάω καμιά βόλτα εγώ.
0: Μπορείς να, σου δίνω την άδεια.
1: Θα μου δώσεις την άδεια, Κώστα. Μου δίνει την άδεια, φεύγω και δεν λέω που πάω. Γεια.

με ένα πιλεράκι ή με ένα μαχαιράκι το μήλο, το κόβουμε στα 4, αφαιρούμε τα σπόρια και το κόβουμε σε φέτες ενός εκατοστού. Τα βάζουμε μαζί με τα υπόλοιπα μήλα σε νερό και λεμόνι φρέσκο για να μην μας μαυρίσουνε. Σε ένα τηγάνι βούτυρο αγελαδινό, στον πάτο να λιώσει και ρίχνουμε τα μήλα. Κριτικό θυμαρίσιο μέλι, αντί για ζάχαρη. Κράνα, cranberries ή και σταφίδες. Εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο παραπάνω. Χυμό από λεμόνι. Προσεκτικά μας πέσουν σπόρια. Αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Τελειώνουμε με μοσχοκάριδο και λίγο κανέλα. Σβήνουμε, ρίχνουμε κανέλα και μοσχοκάριδο. Παίρνουμε μια-δυο στροφές και τα αφήνουμε να κρυώσει εντελώς στην άκρη. Έχουμε δύο διαφορετικά τσουρέκια, ένα με πραλίνα και ένα απλό με μαστίχα χείου. Έχουμε όμως και κουρασάν vegan, εταιρεία Χατζής από τα Τρίκαλα. Εγώ θα επιλέξω τσουρέκι vegan με μαστίχα χείου. Μπορείτε να βάλετε όμως και κουρασάν. Χτυπάμε ή αλλιώς αναδεύουμε 3 αυγά και ενσωματώνουμε το μείγμα κρέμας γάλακτος και γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Παίρνουμε το τσουρέκι με τη μαστίχα, το κόβουμε στη μέση και μετά κόβουμε φέτες γύρω στα 2 εκατοστά. Από τη συγκεκριμένη συσκευασία μάλλον θα χρειαστούμε τη μισή. Παίρνουμε 2 φέτες με τσουρέκι που σας έμεινε, αλλά το συγκεκριμένο, δείτε το, λες και ψήθηκε πριν μισή ώρα, τόσο φρέσκο. Μεγάλους κύβους και πάμε δίπλα στο γάλα, ρίχνουμε, συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα και αφού κρυώσει το μείγμα με το μήλο, το προσθέτουμε εδώ μέσα. Ανακατεύουμε να πάνε τα υλικά όμορφα παντού μαζί, να ενσωματωθούν και παίρνουμε ανοξείδωτα ραμεκίν ή μπολάκια, πυρήμαχα και θα δείτε τι θα κάνουμε. Παίρνουμε το μείγμα αφού απορροφηθεί το γάλα και κρέμα και γίνουν ένα και πάμε σε μπολάκια βουτυρωμένα καλά και παγωμένα, με παγωμένο βούτυρο. Τοποθετούμε τα ραμεκίν σε ένα ταψί και προσθέτουμε πολύ ζεστό νερό μέχρι να φτάσει το 1 τρίτο από την πλευρά των ποτηριών, δηλαδή το ραμεκίν. Ψήνουμε 20-25 λεπτά στους 180 μέχρι η κορυφή να πάρει ένα πλούσιο χρυσαφή χρώμα. Ιδανικά τα αφήνουμε πριν τα ψήσουμε γύρω στη μισή ώρα στο ψυγείο. Χωρίς το νερό φυσικά.

0: μέσα στο σχολείο. Α, καταρχάς έχει και ένα πολύ ωραίο δέντρο και παρκάκι να αλλάζει κανείς. Αλλά εδώ πού είμαστε τώρα?
1: Εδώ είμαστε στο μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο του Μηλοποτάμου.
0: Κύκλο.
1: Κυκλοφοριακό πάρκο.
0: Τι σημαίνει αυτό, για πες μου.
1: Κυκλοφοριακής αγωγής. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκίνησε για 7 ολόκληρα χρόνια. Κάνανε, διδάσκανε, ερχόταν ο διοικητής του περάματος, ναι, και έκανε μάθημα στα παιδιά. Έκανα μάθημα στα παιδιά κυκλοφοριακής αγωγής και μετά με τα διάφορα οχήματα που είχαμε εδώ πέρα κυκλοφορούσαν.

0: Έστω και μαθαίνανε
1: διαπαιδαγώγηση,
0: τα σήματα.
1: Λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση.
0: Α, μπράβο. Είναι λοιπόν το μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο στο Μήλο Πόταμο.
1: Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα.
0: Σίγουρα.
1: Ε?
0: Σίγουρα.
1: Όχι εδώ στο Μήλο Πόταμο.
0: Παντού.
1: Στην Ελλάδα.
0: Παντού. Βοήθησαν πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά έρχονταν εδώ πέρα από διάφορα σχολεία του νομού Ρεθύμνου. Ήρθαν πάρα πολλά σχολεία, τα φιλοξενήσαμε και τους μάθαμε λοιπόν πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Το θετικό ποιο ήταν, ότι φεύγαν από εδώ πέρα και λέγανε στους γονείς τους, ήταν τόσο ενθουσιασμένα που όταν μπαίνανε με τους γονείς στο αυτοκίνητο, τους παροτρύνανε να βάλουμε ζώνη, πρόσεχε το stop. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για 7 χρόνια λοιπόν ολόκληρα δημιουργήσαμε εδώ πέρα αυτό το πάρκο. Τώρα έχει αδρανήσει αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ξαναβάλουμε, να το ξαναεντάξουμε έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και να συνεχίσουν να έχουν τα παιδιά να επισκέπτουν το χωριό μας.
1: Αυτά όχι απλά πρέπει να γίνονται, οφείλουμε.
0: Οφείλουμε να γίνονται, ναι.

0: αυτά που θα δοκιμάσουμε εδώ και θα μάθουμε για τα κρασιά που μας έρχονται από τη Γαλλία, δεν πάει ο νου σας, ούτε ο δικός μου.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, αφού είμαι εδώ.
1: Καλώς ορίσατε σαν Κιλιανά Μιλοποτάμου. Εδώ βρισκόμαστε στη θέση Πύργος, είναι η έδρα του Ινοποιού μας, το Château du Val de Mercy. Έχει έδρα τη Γαλλία και συγκεκριμένα τη Βουργουνδία. Παράγουμε λευκά κρασιά από Σαρντονέ, που είναι και η ποικιλία της περιοχής, και ερυθρά κρασιά από Πίνο Νουάρ. Στο συγκεκριμένο χώρο κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες με τα κρασιά τα δικά μας και με κριτικά κρασιά, για να αναδείξουμε και το Ινοποιείο και την εντοπιότητα των κριτικών ποικιλιών, όπως είναι το Λιάτικο, η Βιλάνα, το Βιδιανό, το Θραψαθύρι. Κόσμος έρχεται, μπορείτε να κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο μας, είναι μια πολύ ωραίος χώρος, παραδοσιακός, κρατάμε και το κρητικό το στυλ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γαλλικό το κρασί. Και μπορούμε λοιπόν να έρθει ο κόσμος και να δοκιμάσει και να κάνει και μια ξενάγηση και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα.
0: Εκεί, τι θέλει αυτό το κρασί για να το απογειώσουμε?
2: Θέλει να συνοδεύεται και από ένα καλό, ναι, παγιρεμένο λαγό.
0: Είναι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
0: Έχει καθίσει κανένα μισαωράκι τώρα εδώ να σκάσουν όλα τα... Το πίνει στο κοκκινό.
2: Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Συνεργιά σας. Καλώς ήρθατε.
0: Γεια. Τι έκανες τώρα εδώ? Πάρε το κρεμμύδι και το πιρούνι. Δεν δοκιμάζεις?
2: Δοκιμάζω.
0: Την πατάτα την έκανες, γιατί σου είπα εγώ ότι, ναι, πήγες και...
2: Ναι, πήγα και προνόησα και μαγειρέψαμε και πατάτες τηγανιτές.
0: Τι να δοκιμάσω, πες μου, τι σ' αρέσει εσένα, τι θα τρώγεις εσύ? Αυτό το...
2: Ψαχνό.
0: Ψαχνό.
2: Ναι.
0: Περίμενε, να το δω το κότσι. Ναι. Θέλω να πω το εξής, γιατί τώρα θα φανεί, καταρχάς φαίνεται ότι είναι καλά μαγειρεμένο που ξεκολλάει, αλλά όποιοι ξέρουν και τρώνε κυνήγια, δεν περιμένουν ότι θα φάνε ένα πράγμα που θα λιώνει. Έτσι,
2: έτσι.
0: Γιατί είναι κυνήγι. Θα κόψουμε μια... Εγώ το μύριζα πριν, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, φαίνεται ότι είναι... Εδώ είμαστε.
2: Ναι.
0: Και επιμένω και θα το ξαναπώ. Είναι μεζέ, δεν είναι φαγητό αυτό. Δεν μπορείς να καθίσεις τώρα να φας ένα πιάτο τέτοιο.
2: Κι όμως στην περιοχή μας κάθονται.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Τι θέλει τώρα αυτό? Αυτό θέλει αυτό. Θέλει αυτό που είναι πίσω από εδώ.
2: Ένα ωραίο παρεάκι.
0: Ναι, θέλει παρέα, θέλει καλό κρασί. Θέλει όλο αυτό που είναι έξω και τίποτα περισσότερο. Χαλαρούς, αληθινούς ανθρώπους, καθαρές γεύσεις, καλά κρασιά, καλά κρασιά.
2: Σ' υγεία.
0: Γεια μας.
1: Ήρθε η ώρα να δροσιστούμε.
0: Μπράβο.

0: Εδώ έχουμε ένα Blanc de Blanc 100% Chardonnay.
1: Στην υγειά μας.
0: Στην υγειά μας. Το Vintage 17. Πολύ ωραία αυτολυτικά αρώματα. Στη μύτη βρίσκουμε κατευθείαν.
1: Οξύτητες full.
0: Full οξύτητες.
1: Full όμως.
0: Ξηρό.
1: Αρώματα. Λεμονίζει. Σε φάση που σε πάει σε λεμονάδα, ρε παιδί μου.
0: Λεμόνι. Πράσινα λευκόσαρκα σου φρούτα όπως μήλο, πράσινο αχλάδι και μετά ένα βουτυράτο χαρακτήρα από τη δεύτερη ζύμωση που γίνεται μέσα στη φιάλη με αρώματα ψωμιού, μπριός, κάποια αυτολυτικά άλλα αρώματα. Είναι ένα κρασί το οποίο μπορεί να συνοδέψει από την αρχή μέχρι τέλος ένα δείπνο. Είτε σε ορεκτικό. Ναι, φυσικά.
1: Ακόμα
0: και στο επιδόρπιο, ναι. Μπορούμε να πούμε ένα παραδοσιακό συνδυασμό. Μπορεί πολύ εύκολα να συνδυαστεί με μια πορτοκαλόπιτα, με σιροπιαστό, με ένα lemon pie, έτσι, σε μια πιο διεθνή κουζίνα. Και μόνο το ακόμα, μια καλοκαιρινή μέρα, στο μπαλκόνι, στη θάλασσα. Στην υγειά μας.
1: Εδώ που είμαστε τώρα.
0: Εδώ που είμαστε τώρα, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι απίθανο. Είναι απίθανο.

0: Λοιπόν, Άρη, άκου να σου πω τώρα. Εσείς είστε οργανωμένοι, κάνετε πράγματα. Πέρυσι, εκτός από όλα αυτά τα δρόμενα που κάνετε εδώ στο χωριό, οργανώσατε και ένα πολιτιστικό έτσι, event, μου επιτρέπετε, γαστρονομικό. Mm-hmm. Που αφορά την Κρήτη, ναι, υπό την αιγίδα της περιφέρειας.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, με την περιφέρεια, με το Δήμο Μηλοποτάμου και την εκπαιδευτική αναπτυξιακή πλοηγός. Όλοι μαζί λοιπόν συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για την τοποδιατροφή μας,
0: για την κουλτούρα,
1: για την γαστρονομία μας,
0: για την κουλτούρα της περιοχής.
1: Ναι, και το συν, ποιο ήταν, ότι σμίξαμε. Έτσι που λέμε εμείς. Έσμιξε ο κόσμος, όλα τα χωριά, ήρθαμε εδώ πέρα, ήρθαμε τη ρακή μας, δοκιμάσαμε τοπικά προϊόντα από το εκάστοτε χωριό και φυσικά τη συνταγή που είχε ο καθένας να μας παρουσιάσει.
0: Τέλεια. Άντε να το ξανακάνετε, να έρθουμε ξανά.
1: Εννοείται.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Πρέπει.
2: Μου λέει να ο Βασίλης που θέλει να τον έδεις. Λέει με θα πνάστρια.
0: Πού με, πού είναι, εδώ στο χωριό.
2: Εδώ μένω.
0: Εδώ κάναμε λαγό.
3: Του Τάσο γιαγιά είναι.
0: Αλήθεια.
3: Αλλά δεν πρόλαβε πιο.
2: Δεν την πρόλαβα η πατέρ μου να έρθω πιο μπροστά. Είτε θα σου κάνω δα. Δεν πήθε να σκάσω θέλω πως με τραβάει. Εγώ μακριά γυναίκα 80 χρονών θα σκάσω.
0: 80 είσαι.
2: Έτσι αμήντα πόσο. Ήθελα πριν να σε δω από κοντά, από κοντά.
0: Για πες τώρα από κοντά.
2: Μια χαρά.
0: Από μακριά.
2: Έτσι σε ποιο.
0: Τι.
2: Εντάξει, έτσι σε καλείται. Φαίνεσαι για την ύφο, οι χρωματισμοί τι. Είναι όλα.
0: Και, μου βάζεις χρώματα, ρε.
2: Είναι οι χρωματισμοί.
0: Μου βάζεις χρώματα.
2: Είσαι τέλειος, ρε. Κάρικα που σου πιέσα το
0: χέρι. Ρε, Παναγία μου. Να σου πω, θα έρθεις, να πάμε εκεί.
2: Είπα είναι ο εγγονός μου τώρα.
0: Ο Τάσου.
2: Ναι, ο Τάσου.
0: Α, να τον χαίρεσαι.
2: Να σε καλά, ο Τάσος είναι ο
0: Αστέρι.
2: Δόξας ο Θεός.
0: Αστέρι.
2: Αυτή είναι η κόρη μου. Ο Ζω.
0: Εσένα έμοιασε και γίνε όμορφη. Ε?
2: Έλα να σου. Έχω και όμορφους όλοι. Οι οικογένειες πάντα είναι.
0: Όμορφη ψυχή έχεις, μωρέ. Ανοιχτή καρδιά.
2: Έλα να σου πω, η καρδιά μου είναι παράδεισο.
0: Αυτό τώρα που με βάζει χρώματα για πες.
2: Δεν ξέρω, δεν θα σου πω. Εγώ πάντα σε βλέπω στην τηλεόραση στα Χανιά σήμερα πρωί σου.
0: Πότε? Σήμερα.
2: Στην τηλεόραση.
0: Έπαιξε Χανιά σήμερα.
2: Στα Χανιά, ναι. Εγώ είδα στα Χανιά που φτιάχνει εκεί πέρα μαγειρικά.
0: Κοίταξε μου, σφίγγει το χέρι να δει.
2: Ναι, να μην μου φύγει.
0: Με έχει κλειδώσει κανονικά, ε.
2: Να μην μου φύγει. Στα Χανιά βρε.
0: Μπε μέσα, πάμε βόλτα. Α την κόρη.
2: Όχι, πρέπει να βγω και για το χατήρι του εγγονού.
0: Άντε, σε περιμένω. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλλά αργήσαμε, ειλικρινά σου λέω. Εγώ στα.
0: Δεν φεύγω εγώ, δεν θα είμαι σήμερα. Άμα θες να στο καφενείο μετά, πιούμε ένα καφέ.
2: Ποιο καφενείο.
0: Εδώ, γιατί έχετε πολλά.
2: Όχι, εδώ θα καταντήσετε το χωριό, έχουμε μόνο ένα γιατί.
0: Δεν σε πιστεύω, κοίταξε πώ σου φύγει το χέρι, εσύ. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, ρε, εγώ έτσι καλούς ανθρώπους τη βγάζω και από την τηλεόραση και από παντού, τους αγαπάω.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: είμαστε μέσα στο χώρο του πύργου.
1: Δίπλα ακριβώς και απέναντι μάλλον από το κελάρι και από την αίθουσα γεύσης γνωσίας.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ βρίσκεται ένας καταπληκτικός χώρος τον οποίο έχει αφήσει...
0: Εδώ το χώρο τον είχε φτιάξει ο γιατρός. Ο Μαθιουδάκης, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και τα τελευταία 10 χρόνια το.
1: Εγώ ακούσα τα καλύτερα για το συγκεκριμένο.
0: Ήταν εξαιρετικός νέος, όταν θυμάμαι κι εγώ. Ήταν εξαιρετικός.
1: Και έφυγε αρκετά νέος, ε.
0: Έφυγε νέος, ναι.
1: Και άφησε αυτή την κληρονομιά.
0: Άφησε αυτή την κληρονομιά. Μετά το σπίτι πήγε στην ιδιοκτησία του νέου ιδιοκτήτη, που έχει και το εινοποιείο στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά το στυλ είναι ακριβώς το ίδιο, το κριτικό, το παραδοσιακό. Εδώ πίσω μας βλέπουμε και μια μιλόπετρα που βγάζαν το λάδι εκείνη την εποχή. Ντορβάδες υπάρχουν, τα πιαστήρια που βγάζαν το λάδι. Παραδοσιακά εδώ το χωριό μας είναι αγροτικό χωριό, κυρίως, και τα προϊόντα που βγάζει και φαντάζομαι πολλά μπέλια υπήρχαν στο παρελθόν.
1: Οπορεκυπευτικά,
0: λάδι, κρασί, ειδικά παλιότερα είχαμε πιο πολλά μπέλια, τα εντόπιες ποικιλίες που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, όπως το λιάτικο, το κοτσεφάλι, το σελευκέ η βιλάνα, το θραψαθύρι, το βιδιανό. Καθένας έβγαζε το κρασί για το σπίτι του.
1: Βοηθάει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ το μικροκλίμα της περιοχής.
0: Μικροκλίμα, τα γελιανά συγκεκριμένα είναι αρκετά χαμηλά.
1: Μέλαμπες, όλα αυτά τα μέρη.
0: Το Ρέθυμνο βγάζει πολλά καλά κρασιά.
1: Έχει καλά κρασιά.
0: Πολύ, ναι. Καλά, πολύ καλό τερουάρ. Και κάποιες γηγενείς ποικιλίες, όπως είναι και το βιδιανό. Και η περιοχή μας εδώ είναι λίγο χαμηλά. Οπότε ευδοκιμούν και πιο εύκολα.
1: Εδώ τι ψώμετρο είναι τώρα.
0: Εδώ είμαστε 100 μέτρα. Είμαστε χαμηλά, ναι.
1: Ναι.
0: Τα μπελοτόπια, τα καλά μπελοτόπια.
1: Και ξεκινά... η μέλα, ας πούμε, είναι.
0: Α, είναι λίγο. Θα σας γελάσω τώρα. Είναι στα 400-500 μέτρα. 300-400-500 μέτρα ξεκινάνε τα καλά μπελοτόπια.
1: Πάντως από εδώ, από Ρέθυμνο, κυρίως στο Ρέθυμνο, βγαίνουν τα καλά κρασιά. Χωρίς να υποτιμήσουμε τώρα Ηράκλειο κτλ. Αλλά υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Βγάζουμε πάρα πολύ κρασιά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει αρκετά και επαγγελματική εινοποίηση. Ακόμα βέβαια ο καθένας βγάζει το κρασί για το σπίτι του και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ γιατί είμαι στην κουλτούρα και στην παράδοση του κριτικού.
1: Ναι. Και εκεί τώρα λίγο, ναι, ενίσταμαι εγώ.
0: Το κρασί.
1: Ενίσταμαι στο ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν σωστά κρασί όπως πρέπει.
0: Ναι, αλλά παρέα μπορούν να κάνουν όλοι.
1: Παρέα μπορούν να
0: κάνουν. Και πρώτα απ' όλα το κρασί είναι ευχαρίστηση, ναι, και παρέα.
1: Καλά,
0: από εκεί και πέρα πάει μετά και το επαγγελματικό, από εκεί και πέρα πάει μετά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και η γευσιγνωσία και το κάθε.
1: Ό,τι κάνουν όπως κάνουν κερακί ή αλλιώς τσιγκουριά.
0: Ναι, ναι, ναι, τσιγκουριά. Ναι.
1: Κερακί, εσένα πώς αρέσει.
0: Μπορώ να το λέω.
1: Σε τι θέλω να πω, εσύ αρέσει, 17, 18 ή να είναι. Πίνει τσίπουρο καταρχά.
0: Πίνω τσίπουρο, ναι.
1: Α,
0: και μόνη απόσταξη μου αρέσει που είναι παραδοσιακά η τσικουδιά και διπλή απόσταξη που μετά που λέμε τσίπουρο.
1: Ρακί κάνει. Σαν σομελιέ, δεν είσαι.
0: Ασχολούμαι με το κρασί, ναι, σαν σομελιέ. Δουλεύω για το Σαντόν του Βαλντεμερσί. Και εμεί κάνουμε τα πειράματά μα. Δηλαδή και με φίλου έχουμε φτιάξει τώρα παλαιώνουμε τσικουδιά. Έχουμε βάλει σε βαρέλι δρύνο, μέσα τσικουδιά και παλαιώνουμε και είναι για εμάς και για την παρέα μας. Το οποίο αν μείνει όσο χρειάζεται και όχι παραπάνω είναι ένα εξαιρετικό απεριτίβ πριν ή μετά το φαγητό.
1: Ένα ακριβώς, μετά το φαγητό. Ναι. Πίνεις ένα σφινάκι.
0: Πίνεις ένα σφινάκι, ναι, και μετά είναι όλα πιο ωραία.
1: Και χωνεύεις. Και επειδή αρχίζουμε εδώ που είμαστε, φύγαμε, αν πάμε δίπλα στο κελάρι, η θερμοκρασία είναι κάπου στους 14 βαθμούς. Εδώ κατευθείαν πάμε στους 28, μην πω και 30 σήμερα.
0: Έχουμε ζεστή μέρα,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, και επειδή με βλέπω και σε βλέπω και υδρώνεις.
0: Πάμε.

Ετοιμάζουμε το dressing βάζοντας όλα τα υλικά που έχουμε στη συνταγή μέσα σε ένα blender και τι άλλο κάνουμε, μπλεντάρουμε. Μαγιονέζα, μέλι, χυμό lime, λεμόνι, παρμεζάνα, φύλλα πλατή φύλλου βασιλικού, ξύδι λευκό, ιδανικά, ελαιόλαδο, μπουκοβό, αλάτι,

πάστα σκόρδο και αναδεύουμε. Περνάμε αυτές τις φτερούγες κοτόπουλου μπαρμπεκιού από το air fryer εμείς. Μπορείτε εσείς να περάσετε ή από τηγάνι ή από φούρνο ή ακόμα και από το μπαρμπεκιού όταν κάνετε και έχετε ανανάψει τα καρβουνάκια σας. Αυτά εδώ θέλουν ξεπάγωμα και ένα απλό ζέσταμα να πάρουν τη θερμοκρασία που πρέπει. Είμαστε κομπλέ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ελαιοπάρκο της Κρέτανθος, το οποίο το δημιουργήσαμε πριν από μόλις 4 χρόνια με σκοπό να επιμορφώσουμε το μέσο επισκέπτη του νησιού για το πώς και με ποιο τρόπο η καλλιέργεια της ελιάς είναι κυρίως συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού από το 6.000 π.Χ. έως και 350 χρόνια μέχρι το σήμερα. Πέραν τούτο, εδώ ο επισκέπτης ναι μεν μαθαίνει για την ιστορία, για όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι, το πλέκουμε με τη μυθολογία, το πλέκουμε με τα σύγχρονα δεδομένα και ταυτόχρονα, αφού το τελειώσει και έχει πλέον το ιστορικό κομμάτι μέσα στο μυαλό του, μπορεί να απολαύσει την αξέχαστη εμπειρία της γευσιγνωσίας ελαιολάδου, μέσα στην οποία τον διδάσκουμε με πολύ απλό και

0: ιδανικό τρόπο πώς να γίνει πιο απαιτητικός καταναλωτής αναφορικά με την ποιότητα του ελαιολάδου και πώς να μάθει 5-6 βασικά χαρακτηριστικά ώστε να τα ψάχνει, να τα απαιτεί και έτσι να οθεί την αγορά να παράγει καλύτερα προϊόντα στο ράφι. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο είναι το βασικό μας μέλημα εδώ είναι να επιμορφώσουμε και τις νέες γενιές. Δηλαδή είμαστε επισκέψιμοι από σχολεία, πανεπιστήμια, από όλη την Ελλάδα και πρόσφατα είχαμε και μια πολύ καλή εμπειρία από το εξωτερικό, όπου τους διδάσκουμε ακριβώς αυτό το πράγμα ώστε να τους μάθουμε να σέβονται το Άγιο Δέντρο της Ελιάς, τα παράγωγά του όπως είναι το ελαιόλαδο, η ελιά, η βρόσιμη και άλλα πολλά πράγματα. Πέραν τούτου, σαν εταιρεία, σαν ως κρέτανθος, υπάρχουμε στην αγορά τα τελευταία 12 χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και το λέμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια, 19 διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικούς κωδικούς, ελαιολάδου, βρόσιμης ελιάς, καλλιντικού, το οποίο παράγεται μέσα από τα φύλλα της ελιάς και από το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι που παράγεται, πόσο είναι περίπου, γιατί είναι βασικό αυτό να γνωρίζω.
0: Σαν εγώ, ποσότητα εννοείται.
1: Σαν ποσότητα, ναι.
0: Δεν παράγουμε πάρα πολύ. Είμαστε κάτω από τους 12 τόνους και αυτό αν θέλετε γίνεται οικειοθελώς, γιατί ως τυποποιητής θα μιλήσω τώρα, όταν ξεπερνάς τους 12 τόνους αρχίζουν τα προβλήματα με το να μπορείς να ελέγξεις την ποιότητα παραγωγής σου. Και εμείς είναι κάτι που δεν θέλουμε. Προτιμούμε να είμαστε στην premium κατηγορία, προτιμούμε να σεβόμαστε τον καταναλωτή και κυρίως τον εαυτό μας ως παραγωγό. Και μέσα από εμάς πιστεύουμε ότι έτσι με τα λίγα βήματα που κάνουμε βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι ώστε αυτό το προϊόν να γίνει πρεσβευτής επαναλαμβανόμενων επισκεπτών στην περιοχή μας.

0: Πού είμαστε, τι κάνουμε, γιατί ήρθαμε εδώ.
1: Οπα.
0: Άναψα τις φωτιές.
1: Πήραν οι γονείς φωτιά.
0: Έτσι κατευθείαν, ούτε θα γνωριστούμε τίποτα. Τέτοιος είσαι.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Δεις τη φωτιά.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Βασίλειος Πατσίης εκ Φαρσάλιων.
1: Εξαγγελιανών.
0: Εξαγγελιανών. Ο κύριος εδώ είναι... Τα παράτησε γιατί βγήκε σύνταξη.
1: Ναι.
0: Μικρός, μικρός.
1: Ναι. Όχι μικρός.
0: Σεφ μάγειρας.
1: Ναι, σου σεφ.
0: Τι, μια ζωή σου σεφ ήσουνα.
1: Όχι, ξεκίνησα από βοηθός και πήγα πάνω με σχολή. Σχολές.
0: Έχεις δώσει και σχολή.
1: Βέβαια. Πάρνηθα, Πάρνηθα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, στεπ, στην Πάρνηθα.
0: Τι στε. Εγώ Περαία, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, αφού είσαι μάγειρας τώρα, εγώ περισσεύω εδώ.
1: Α.
0: Πάρ' το πάνω σου. Πάω να πιω εγώ κανένα νερό κριτικό. Έχει και ωραίες αγκινάρες εδώ.
1: Να φας και αγκινάρες.
0: Θα κάνουμε αρνί, μαγκινάρες, βλέπω αυγά, βλέπω αλεύρι, αλεύρο...
1: Λεμονάδα, αυγολέμονο, αυγολέμονο θα το κάνουμε.
0: Αυγολέμονο, ναι. Το αλεύρι, το θωρακίσεις στην αρχή.
1: Άμα δεν μας δέσει καλά, βάλουμε λίγο αλευρά και το δέσουμε.
0: Είσαι τέτοιος.
1: Για τέτοιος.
0: Ωραία λοιπόν. Φωτιά. Άνηθο μαϊντανό, φρέσκο κρεμμύδι. Ξεκινάμε καλά. Αλλά εδώ σε θέλω, φίλε μου. Εδώ σε θέλω. Είμαστε μέσα στο ναό του λαδιού.
1: Του
0: καλού λαδιού. Κοιτάξτε που είμαστε.
1: Το καλύτερο λάδι.
0: Έχουμε ένα από τα καλύτερα λάδια εδώ της περιοχής. Θα μαγειρέψουμε με αυτό και θα το ρίξουμε όπως το αρμόζει.
1: Ακριβώς.
0: Πες μου να σταματήσω, γιατί εσύ μαγειρεύεις τώρα.
1: Βάλε λαδάκι.
0: Είμαστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
0: Και ξαναβλέπουμε. Ναι. Θωρακίζεις. Αρχίζεις και μυρίζει. Από εδώ είναι αυτό.
1: Βέβαια, και εδώ και δικό μας είναι, δικό μας.
0: Εντάξει, φτάνει. Άλλο, άστο,
1: δεν βάνω άλλο, δεν βάνω άλλο.
0: Φτάνει.
1: Ένα κουταλάκι είναι το γυρίσιμο.
0: Λάδι. Αλάτι. Να μου πεις πώς θα ρίξω αλάτι. Μην κατεβαίνεις, γιατί το αλάτι είναι άλλο. Είμαι καλά.
1: Και λίγο είναι βάλτο.
0: Θα ρίξω κι άλλο.
1: Ναι.
0: Αλατάκι. Όπου, τι μυρουδιές είναι αυτές. Συνεχίζω. Σβήνεις με τίποτα κρασιά και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Πού το κρασί. Κρασί παρακαλώ. Τα αφήνουμε να θωρακιστεί και ερχόμαστε με κρασί.
2: Ενδιαφέρον αρκετά, παρότι δεν φαίνεται σωστά. Αυτές λοιπόν εδώ είναι προφανώς σαν αναπαράσταση, αλλά στην ουσία αυτό που αναπαριστά εδώ είναι οι ελιές οι οποίες βρέθηκαν στα ανάκτορα της Ζάγκρου και οι οποίες ήταν 3.500 ετών. Ωραία. Και όταν τις βγάλαν μέσα από το κιούπι το οποίο είχε νερό ποταμού, ήταν σαν να τις έχεις μαζέψει τώρα. Ήταν φοβερό.
0: Μετά από 3.500 χρόνια.
2: Ναι, επειδή ήταν μέσα σε υγρό.
0: Ναι.
2: Βέβαια, αυτό επιβεβαιώνεται μόνο μέσα πλέον από τις...
0: Σε νερό ποταμού.
2: Σε νερό ποταμού, ναι. Ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή, το οποίο το είχαν σφραγίσει μέσα σε κύπη πύλινο. Βέβαια, αυτό το γεγονός πλέον επιβεβαιώνεται μόνο μέσα από τα λόγια του αρχαιολόγου, του Νικόλαου Πλάτωνα, ο οποίος το ανακάλυψε. Γιατί μετά από ένα μισάωράκι που τις είχαν βγάλει από το νερό, συρρυκνώθηκαν και γίνανε έτσι. Εδώ στην ουσία επεξηγούμε στον επισκέπτη κάποιες από τις ποικιλίες των ελιών οι οποίες υπήρχαν επί της αρχαιότητας, okay, τις βλέπει live πώς είναι οι αντίστοιχες σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν οι λεγόμενες κολυμβάδες ελιές, οι οποίες ήταν οι σημερινές που είναι σε άλμη, που είναι αυτές εδώ. Ωραία. Υπήρχαν οι λεγόμενες γογγίλες ελιές, οι οποίες ήταν σφαιρικές αλλά πολύ έτσι μεγάλες, που είναι αυτές εκεί.
0: Αυτή μοιάζει, δεν βγαίνει αυτό να υποθέσω, αυτή μοιάζει με τις Χαλκιδικές.
2: Μπράβο, λοιπόν, αυτή εδώ είναι.
0: Magnum.
2: Υπάρχει, ναι, στη Χαλκιδική τη λένε Colossal.
0: Μπράβο.
2: Αυτή συγκεκριμένη τη βρήκα στο Λασίθι, οι ντόπιοι τη λένε Γουρουνοελιά.
0: Μπράβο.
2: Η ποικιλία της στην ουσία είναι θρούμπα, αλλά όχι η θρούμπα που απαντάται γενικά στην Κρήτη. Έχουν κάποιες ελάχιστες θρούμπες συγκεκριμένες εκεί στο Λασίθι, οι οποίες ο ντόπιος παραγωγός δεν ήξερε να μου δώσει ιστορική πληροφόρηση από πού είναι ή αν έγινε κέντρισμα. Και τις έχω πάρει από εκεί, τις συγκεκριμένες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με οικέτες και κητηρίες. Στην ουσία, τι είναι αυτό. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο εγκληματικής φύσεως μπορούσε να επανενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Το story είναι πολύ συγκεκριμένο. Είχε κάποιος διαπράξει ένα έγκλημα, ας πούμε πάθος, είχε δολοφονήσει κάποιον. Και τρέχει και μπαίνει μέσα στο ναό της Ικέτιδος.
0: Ωραία.
2: Όσο είναι κάποιος εκεί, ό,τι και αν είχε κάνει, δεν μπορούσε κανείς να τον αγγίξει. Ήταν υπό την προστασία της θεάς. Οπότε τι έλεγε τώρα ο ιερέας? Εμφανιζόταν εκεί, σου έλεγε ότι, κοίταξε, ο χρησμός εδώ, με βάση αυτό που έχεις κάνει, λέει το εξής. Ότι πρέπει να πας στην τάδε εκστρατεία, γιατί τότε δεν υπήρχε κράτος, υπήρχαν πολλές κράτη που τσακώνονταν συνέχεια. Θα πας στην εκστρατεία, ξέρω εγώ, εναντίον της Πύλου, πρέπει να γυρίσεις οπωσδήποτε ζωντανός, πρέπει να πας σε άλλη μία να ξαναγυρίσεις ζωντανός,
0: ναι,
2: και μετά εμείς εδώ στο ναό, με τις ευλογίες της θεάς, σου χορηγούμε ένα κλάδο από μορία ελαία, δηλαδή από ιερή ελιά που φρουρούνταν με τους στρατιώτες, και ένα πολύ μικρό, ας πούμε, κομμάτι από μαλλί αρνιού προβάτου, το οποίο συμβόλιζε την αγνότητα, την κάθαρση της ψυχής. Γιατί έτσι, δίνοντάς σου το κλαδί της ιερής ελιάς, της μορίας ελιάς, συν το μαλλί από το αγνό πρόβατο, την αγνότερη ψυχή, ας πούμε, θεωρούσαν πλέον καθαρνισμένος.
0: Ένας έμεσος τρόπος φυλάκισης και σοφρονισμού.
2: Ακριβώς. Αλλά έτσι λειτουργούσε υπέρ της πατρίδας σου.
0: Βέβαια, υποφελούνταν.
2: Υποφελούνταν η πατρίδα σου από σένα.
0: Τι λες τώρα, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
2: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το εξής υπέροχο παράδοξο. Έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι πιστοποιημένο και τεσταρισμένο μέσω DNA test και είναι 1900 ετών.
0: 1900.
2: Ναι. Συγκεκριμένα μιλάω και πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Το πολύ ιδιαίτερο και οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι έχουμε στο ίδιο σώμα, στον ίδιο κορμό, δύο διαφορετικές γενιές ελαιόδεντρου.
0: Μία ρίζα.
2: Μία ρίζα. Τι έγινε? Η πλευρά αυτή εδώ που βλέπετε, αυτή εδώ, συγκεκριμένα που πάει μέχρι πάνω και μοιάζει σαν ξυλόγλυπτο, είναι το νεκρό κομμάτι το οποίο έχει χτυπηθεί από κεραυνό. Με βάση το DNA, το DNA
0: είναι έδειξε, πιο άγριο αυτό.
2: Είναι πιο άγριο. Είναι το άγριο κομμάτι του δέντρου. Το μη κεντρισμένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι το οποίο χτυπήθηκε από κεραυνό και το οποίο πλέον έχει νεκρώσει παντελώς. Και η ρίζα, τα ριζίδια από κάτω είναι επίσης νεκρά. Εντάξει. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά, από την πίσω πλευρά, το νέο, η δεύτερη γενιά του δέντρου, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε και η οποία ακόμα και σήμερα δίνει καρπούς. Εμείς παράγουμε λεόλαδο από αυτό το δέντρο, αυτό για να καταλάβεις. Ναι. Και το οποίο είναι σαφώς μεταγενέστερο. Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι και τα δύο φύονται στον ίδιο κορμό. Οι επισκέπτες που έρχονται εδώ βλέπουμε περίπου πόση ώρα κάνουν σε κάθε δέντρο. Εδώ κάθονται. Κάθονται ώρα. Και συνήθως το αγκαλιάζουν. Δηλαδή μας λένε ότι νιώθουν ενέργεια,
0: ενέργεια,
2: να ρέει όταν το παίρνουν αγκαλιά.
0: Θα πάρω κι εγώ μια αγκαλιά. Θα πάρω μια αγκαλιά. Πόση ώρα να καθίσει?
2: Όση νιώθεις.
0: Εσείς που είστε εκτός Κρήτης, να το πω και κριτικά, κατέχετε ότι αυτό εδώ, το λαχανικό, η Αγκινάρα που είναι και στην εποχή της, είναι ο καλή, καλά, ότι είναι λαχανικό superfood και έχει αντιψωβητικά και τέτοια, δεν το συζητώ, αλλά είναι ο καλύτερος μεζές τσιρακής που είναι άδεια και δίπλα για σβήσιμο με κρασί.
1: Έλα. Α, εγώ. Εδώ μάλιστα.
0: Σκεπάζεις τώρα?
1: Ναι, λίγο νεράκι και θα σκεπάσουμε.
0: Να το μισοσκεπάσει, ε?
1: Ναι, βέβαια. Έτοιμη.
0: Θα βάλουμε τις αγκινάρες προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Κρατήσουμε την τραγανότητα, το κρεμμυδάκι, τα μυρωδικά. Και να πούμε ότι αυτό εδώ, το ελαιόλαδο, είναι
1: από αυτές τις ελιές.
0: Αυτές δύο ελιές. Ποικιλιακά.
1: 1500 χρονών.
0: Θες να έρθω, 1500? Θες να έρθω και στα υπόλοιπα, να έρθω έτοιμο, έτοιμο, ε?
1: Έτοιμο.
0: Να πάω κανένα βόλτα?
1: Ναι, να πάτε μια βόλτα, να ετοιμάσουμε το φαΐ, να έρθείτε να πάμε.
0: Θα πούμε σε καμιά ώρα.
1: Ακριβώς. Σε καμιά ώρα, μια μισή, εκεί θα είναι έτοιμο.
0: Και πάλι, συγγνώμη. Με πιάσε εδώ τώρα κάτι, δεν ξέρω, το κλίμα. Ε? Όχι, μωρέ, μου έφυγε. Γεια.

0: είναι καθαρά η επινοητικότητα του ανθρώπου στην κουζίνα. Δηλαδή, τι βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε το πρώτο μέσο αποθήκευσης μελιού, που εδώ,
1: σε αυτό το μικρό σημείο, QP,
0: έχει μέσα άλας. Το άλας αποθεί τα μυρμήγκια. Οπότε τι γινόταν, πήγαιναν τα μυρμήγκια να μπουν μέσα, κουτουλάγανε στο αλάτι, φεύγανε.
1: Σε αντίθεση με τη ζάχαρη.
0: Ναι, στην καμία σχέση. Ναι, με τη ζάχαρη δεν ήταν πάρτι. Εδώ από πίσω έχουμε την πρώτη ξύστρα. Εδώ ξύνανε τα ασπεριδοειδή τους. Γέμιζε το κιούπινγκ.
1: Ξύσμα, παίρνανε ξύσμα.
0: Ξύσμα και υγρό μαζί. Θεωρούμε εμείς τώρα έτσι. Και μετά, επειδή αυτό έχει στόμιο όπως βλέπεις και από εδώ έχει πιάσιμο,
1: μπράβο,
0: το γυρνάγανε και το βάζανε κατευθείαν στο φαγητό.
1: Και
0: πολύ,
1: κάτω.
0: Πολύ μπροστά γίνεται εποχή. Και κάτω έχουμε το παρασιά κάνταβρο. Το οποίο ήταν φορητό. Λέει, το πιάνεις από εδώ, το πήγαινες όπου ήθελες και άναβες τη χώρα.
1: Πώς μαγειρεύουμε εμείς τώρα, ένα τέτοιο πράγμα πάνω.
0: Ναι, πάνω κάτω έτσι. Θα μπορούσες να πεις ότι ήταν το γκάζ εκείνης της εποχής, γιατί ήταν κινούμενο. Το πήγαινες όπου ήθελες.
1: Έξυπνο, ε.
0: Ναι, πολύ. Και πολύ πρακτικό, γιατί στην ουσία πυλός ήταν. Το οποίο και να τους έσπαγε μπορούσαν να το ξαναεπιδιορθώσουν. Δηλαδή υπήρχε τρόπος. Αλλά εντάξει, σκέψε ότι αυτό το είχαν τα σπίτια των έχοντων, των πλουσίων. Δεν ήταν. Σε σπίτι που ήταν μέσα στην ανέχεια δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πάμε τη ίδια δευτεροκυκλαδική, πρωτοκυκλαδική περίοδο, 1550 περίπου προ Χριστού.
1: Είναι απίστευτο, είναι και ουσιαστικά πάλι χύτρα ταχύτητος αυτό και αυτό που κάθεται πάνω η χύτρα.
0: Ναι, κυριολεκτικά. Ναι. Σκέψω ότι οι αρχαιολόγοι της Ακρόπολης.
1: Δηλαδή μου αυτό εδώ έχει ναι, τρύπα, δηλαδή.
0: Λένε ότι το πιο παλιό που βρέθηκε ποτέ στην Ακρόπολη είναι 2700 ετών με βάση το σήμερα. Και στην ουσία τι ήτανε, δύο σκεύη 100% προσαρμόσιμα μεταξύ τους, κάτω έβαζε τα κάρβουνα, γι' αυτό βλέπεις έχει και τρύπες.
1: Και μάλλον δεν χρειάζεται και πολλά κάρβουνα.
0: Όχι, είναι λίγα, μιλάμε για 40 εκατοστά σκεύος, δεν
1: έχει,
0: είναι
1: μεγάλο. Κάπου έχω ακούσει ότι βγάζει κάποιος παρόμοια τώρα καινούργια και, και μαγειρεύεις με δύο καρβουνάκια, λέει, μέχρι να σβήσεις τα καρβουνάκια.
0: Απίστευτο,
1: είναι κάπου στα Χανιά.
0: Τέλειο.
1: Α, δεν υπάρχει πραγματικά.
0: Κοίταξε, τα Χανιά τα αγαπάμε γενικά, οπότε δεν με εκπλήσει που βγαίνει εκεί. Γενικά βγαίνουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν τις πηγές.
1: Μένεις Ρέθυμνο, αγαπάς Χανιά.
0: Ναι, αλλά είμαι από Κόρωνα, να τα λέμε αυτά έτσι.
1: Α, ναι,
0: δεν
1: ξεχνάμε
0: την καταγωγή.
1: Από πού είναι
0: Είμαι από τα δύο καλύτερα μέρη του νησιού. Είμαι από Κόρωνα και από Μηλοπόταμο.
1: Από Κόρωνα πού?
0: Από Βάμο.
1: Βάμος.

0: γευσιγνωσία ελαιολάδο, δεν είναι μπαρ, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μπαρ. Έρχεται, φαγάκι, και τι έχω εγώ εδώ, αυτά που αγαπώ και με βοηθάνε να κάνω κοψίματα εύκολα. Αρνί τσιγαριαστό που ζήτησα, λουκούμι, και αρνί με κινάρας φυσικά, που μαγείρεψε εδώ ο Μάστορας. Δοκιμάζω και συνεχίζουμε. Πυρούνια έφερες?
1: Όχι, εδώ έφερω.
0: Είναι...
2: Θα καβείς μαζί μου, ε?
1: Βέβαια.
0: Τι πίνεις?
1: Ό,τι βρω.

0: ξυπνήσω.
1: Με κοινάρα ξυπνήσω.
2: Αγκινάρα, βέβαια.
1: Ε?
2: Βέβαια.
1: Κόψω. Το έδεσα στο αέρα, είναι σφαγάρα. Κρατάει και κοινάρα, ε.
0: Εξαιρετικό φαΐ.
1: Ε?
0: Εξαιρετικό φαΐ.
1: Ανοιξιάτικο.
0: Ωραίο.
1: Ανοιξιάτικο,
0: ωραίο. Καθαρό. Ναι, καθαρό, καθαρό.
1: Λευκό.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Γιατί σ' αρέσει το φαγητό να μαγειρεύεις. Γιατί είναι εποχή τώρα.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Αγκινάρες μόνο το.
1: Το χειμώνα τι θα μου έκανε σήμερα.
2: Το χειμώνα.
1: Το χειμώνα τι θα μαγειρεύες.
2: Το χειμώνα μια φασολάδα θα ήταν ό,τι έπρεπε να.
1: Έρχοντας. Καφενείο τώρα. Τι άλλο έμεινε. Θα πεις σαν καφενείο.

Yeah.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνει σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?

0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα.

0: φανταστεί για το γάμο ή τη βαφτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό μου? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και τις νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης. Yeah!

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Χτίμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Η εμπειρία στον χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλωσορίσατε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει.

φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά τη Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά.

Κανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου, ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Απόλλωνας, γιος της Λιτό, θεάς της ένας τρεις νύχτας, που υπήρξε σύζυγος του Δία πριν από την Ήρα. Ο Απόλλωνας ήταν ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου, θεός της μουσικής, της ποίησης, της επιστήμης, του ήλιου και του φωτός, της γνώσης, της θεραπείας, της τοξοβολίας, των τεχνών και της μαντίας. Τι σχέση να έχει άραγε ο θεός Απόλλωνας με την εκπομπή μας? Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Μιχάλης.

0: εκείνο το μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, ήταν η αιτία να επισκεφθούμε το σημερινό μας προορισμό. Βλέπεις, ο ίδιος, σε ηλικία μόλις 7 ετών, τριγυρνούσε στο χωριό αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, αυτοσχέδιας κατασκευής του θείου του. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο καλλιτέχνη Μιχάλη Φραγκιαδάκη και στον υπέροχο τόπο που γεννήθηκε, τις Κάτω Ασίτες. Οι Κάτω Ασίτες βρίσκονται στους ανατολικούς πρόποδες του Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 459 μέτρα και απέχουν περίπου 24 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές Νοτικό και Πρίνος, καθώς και η περιοχή Κάστελας, δίπλα στη Μονή Γοργολαΐνη, η οποία υπήρξε έδρα της Επανάστασης και είναι από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης. Στη Μονή βρίσκεται ο τάφος του συμπολεμιστή του καπετάν Κόρακα, Φραγκιά Μαστραχά, που σκοτώθηκε ηρωικά αγωνιζόμενο σε μάχη του 1868. Το όνομα του χωριού προέρχεται από την εγκατάσταση στρατιωτών από την Άσο της Μυσίας που υπηρετούσαν το στρατό του Νικηφόρου Φωκά και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κρήτη μετά την ανακατάληψή της από τους Βυζαντινούς το 1961. Οι Κάτω Ασίτες διαθέτουν 22 εκκλησίες, με εκείνη της Αγίας Παρασκευής, πολιούχο του χωριού, να είναι η πιο φημισμένη. Σύμφωνα με την παράδοση, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένας Τούρκος περνούσε με το άλογο του έξω από το ναό, εξοργισμένος με την Αγία που δεν τους επέτρεπε να διενυκτερεύσουν, στάθηκε μπροστά από την εκκλησία και πυροβόλησε το γλυπτό της Αγίας Παρασκευής πάνω από την κύρια είσοδο. Ωστόσο, η σφαίρα από το όπλο του εξωστρακίστηκε, καταλήγοντας το στομάχι του και προκαλώντας το θάνατό του. Μέχρι και σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε το σημάδι της σφαίρας πάνω στο γλυπτό. Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών. Από τις ψηλές βουνοκορφές της οροσειράς του Ψιλορίτη μέχρι και τα βόρεια παράλια του νησιού μπορεί κανείς να θαυμάσει πλήθος τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους εκεί στις Κάτω Ασίτες. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε το ομορφότερο σημείο ίσως του χωριού για τη συνέντευξή μας με τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη. Η ιδέα του Μιχάλη ήταν να γίνει η συνάντησή μας στην περιοχή Κάστελα, εκεί στον Ιερό Βράχο, που τριγύριζε μικρός με τον αδερφό του και έκανε τα μεγαλύτερα μουσικά του όνειρα. Θα σας μιλήσω λοιπόν ξανά για την έμπνευση. Η έμπνευση είναι μια σπίθα που μας ενεργοποιεί.
1: Το φως του ήλιου, το φως του ήλιου με ξυπνά.
0: Αυτή η σπίθα μπορεί να προέλθει από οπουδήποτε ή από οποιονδήποτε. Όταν κάποιος μας εμπνέει, αισθανόμαστε ότι μας αναζωογονεί, μας ενθουσιάζει, μας κινητοποιεί.
1: Το φως του ήλιου με ξυπνά μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Μπορεί να είναι κάποιος που θαυμάζουμε για τις επιτυχίες ή τις ιδέες του. Μπορεί να είναι κάποιος που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής και με την απλότητα και την αυθεντικότητά του καταφέρει να μας καθοδηγεί. Έτσι ακριβώς είναι ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης με το βλέμμα μικρού παιδιού. Με την απλότητά του σε αναζωογονεί.

Το πάθος που έχει και οι ικανότητές του στη μουσική τον οδήγησαν στο πάλκο σε ηλικία 14 χρονών. Δίπλα σε μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες όπως ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γαργανουράκης και άλλοι.

0: σου.
1: Αγαπήθηκε πολύ όμως και καταξιώθηκε μέσα από τη δική του μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη Φραγιαδάκη.
0: Που χαίρομαι κοντά σου.
2: Η ατάκα της εκπομπής όταν ξεκίνησε και συνεχίζει να είναι αυτή. Γνωρίζουμε τους τόπους μέσα από τους ανθρώπους. Και αν ο τόπος αυτός έχει χαρακτηριστικά δικά σου, Μιχάλη, σίγουρα είναι ευγενής, είναι καλοκάγαθος, είναι μεγαλόκαρδος, καλλιτεχνικός και πολλά άλλα που θα πρέπει να μιλάω για ώρες για να τα λέω. Είμαστε εδώ στον Κάστελα, στο αγαπημένο σου μέρος που έχεις ζήσει παιδικά σου χρόνια, παιδικές σου στιγμές. Και σκόπιμο διαλέξαμε αυτό το υπέροχο μέρος. Χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου.
3: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εκ μέρους όλων για την προσπάθεια που κάνεις, η οποία είναι ιερή για μένα, στον τόπο σου, για να αναδείξεις πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουν όλοι. Ούτε στο χωριό μου, ούτε και σε άλλα χωριά που έχεις πάει. Γνωρίζουν όλοι όλα και από σένα εγώ γνώρισα πολλά σε χωριά. Πράγματα που είναι αξιόλογα, είτε τέχνες, είτε τοπία, είτε...
2: Γι' αυτό βρήκαμε σένα, γιατί εσύ έχεις αναδείξει με το δικό σου τρόπο και από το δικό σου μετερίζει άλλα πράγματα πάνω στη μουσική, πάνω στην ποίηση που φτιάχνεις και γράφεις. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί γεννήθηκες, κατάγεσαι από εδώ, γεννήθηκες σε μια μουσική οικογένεια και θα πάμε το μηδέν από το Μιχάλη που έχει τη μουσική φλέβα μέσα του. Πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε η μουσική στη ζωή του, πώς έφτασες να είσαι ο Φραγιαδάκης ο Μιχάλης σήμερα που ξέρει και αγαπάει όλος ο κόσμος.
3: Είναι μεγάλη πορεία, είναι πολλά τα λόγια, αλλά με 2-3 λέξεις θα προσπαθήσω να πω ότι από 7 χρονών περίπου εγώ και ο αδερφός μου αρχίσαμε να μπαίνουμε στη μουσική, να πιάσω μόργανο που το είχε φτιάξει ένας θείος μου, ο Ρεμαντώνης, Λιεράρης αυτός, και το τελειώσανε μαζί με τον πατέρα μου, το οποίο ήταν από Λαμαρίνα και το οποίο το έχω ακόμα. Εκεί λοιπόν μάθαμε εμείς, και εγώ και ο αδερφός μου, από 7 χρονών. Για να μην τα πολυλέμε, 15 χρονών ήμουνα στο πάλκο και έπαιζα, γύρισα όλο τον κόσμο, έπαιξα με όλα τα καλά ονόματα να είναι καλά, και αυτοί που ζουν και αυτοί που δεν ζουν. Έχω αρκετές εμπειρίες με εξωτερικό. Σε κάποια φάση της ηλικίας μου άρχισα να συνθέτω και εγώ και ο αδερφός μου. Εγώ έμεινα στη σύνθεση, ο αδερφός μου προχώρησε και στη λογοτεχνία. Mm-hmm. Πράγματα οποία δεν τα ξέρουν όλοι, γιατί δεν έχει βγει κάτι πέρα από μαντινάδες, ας πούμε. Υπάρχουν ποίηματα, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν τα ξέρουν ο κόσμος και θα βγουν σιγά σιγά. Ήταν μια λαμπρή πορεία, θα έλεγα, που κάποιος, μάλλον οποιοδήποτε θα την ήθελε. Είμαι ευτυχισμένος που έχω περάσει αυτό που έχω περάσει στη ζωή μου.
2: Τόσα ονόματα, τόσες παρέες, ωραίες,
3: ναι.
2: Γλέντια.
3: Είχαμε λοιπόν ένα DNA ενός συνθέτη, ενός θείου μου συνθέτη του Μπάρμπαμ, του Γιώργη, όπως τον λέμε, που σκοτώθηκε στον Αλβανικό πόλεμο, διότι όλα τα αδέρφια του πατέρα παίζανε λύρα, αλλά ήταν εκτελεστές οργάνου. Αυτός ο αδερφός ήταν συνθέτης. Από εκεί μάλλον πήραμε το DNA και συνθέτουμε κι εμείς, κι εγώ και ο αδερφός μου. Έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια που τα είχε αγαπήσει η Κρήτη. Και ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να μην τραγουδάς και να ξέρουν ότι αυτά που τραγουδάει ο Σταυρακάκης, ο Σκουλάς, ο Σκορδαλός, όλοι όμως, να ξέρουν ότι ανήκουν στη σύνθεση του Φραγιαδάκη, του Μιχάλη του Αντώνη, των ιδιών, ας πούμε.
2: Οι Φραγιαδάκηδες πότε ξεκίνησαν και βγήκαν μπροστά?
3: Σύνθεση εγώ πρώτη φορά έκανα στα 16 μου.
2: 16.
3: Δεν την έγραψα. Μετά όταν γεννήθηκε ο γιος μου το 86 περίπου, άρχισα να κάνω την πρώτη δουλειά, τη μεγάλη συνάντηση. Μέσα ήταν πολλά ονόματα της Κρήτης, και εκεί ήταν και το πρώτο μας κομμάτι, «Πάντα θυμμένη χαραυγή», «Η τάξη πάλι δυστυχή» και ένα σωρό που γίνανε επιτυχίες.

0: αυτά είναι πολλά που άμα αρχίσω δεν τελειώνουμε, οπότε θα σου φάω 10 εκπομπές.
1: Όχι, μακάρι να είχα εγώ 10 εκπομπές να σας χαρίσω όλες. Ποιο είναι όμως αυτό που σε σημάδεψε, είτε είναι κομμάτι, είτε είναι σύνθεση, είτε είναι στιγμή, τι είναι αυτό που σε σημάδεψε και ακόμα και σήμερα έχεις να θυμάσαι και θες να μοιράζεσαι?
0: Αυτά είναι πολλά. Βασικά είναι πολλά σημεία στη ζωή μου. Είναι κάποιες στιγμές που έπαιζα με το συγχωρεμένο το Θανάση το Σκορδαλό, που θυμάμαι ότι την ώρα που ήμουνα στο πάλκο και παίζαμε, πέρασα πάρα πολλές φορές να ανατριχιάζω με αυτά που άκουγα και έπαιζε ο Θεός Σκορδαλό.
1: Με το Σκορδαλό ξεκίνησες,
0: Το Σκορδαλό ξεκίνησα. Και ήταν και αρκετές άλλες φορές μέσα στο στούντιο που τρέξανε τα μάτια μου σε δικά μου κομμάτια, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό βέβαια, το λέω τώρα. Αυτές ήταν ιδιαίτερες στιγμές για μένα όσον αφορά το συναίσθημα. Οι αχαρούμενες άλλες στιγμές είναι, θυμάμαι, τι να πρωτοθυμηθώ, τη Νέα Υόρκη θα θυμηθώ, την Αφρική να θυμηθώ, με αγαπημένους φίλους που μας δίνανε την ψυχή τους, την καρδιά τους, και ακόμα συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολλά που με έχουν σημαδέψει.

0: με τον αδερφό σου, τον Αντώνη, από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι σήμερα. Είτε χαρούμενες, είτε θυμάμαι off camera να μου συζητάς για κόντρες ευχάριστες και...
1: Η αλήθεια είναι ότι με τον Αντώνη γενικά θυμάμαι ότι τελειώναμε. Φέρναμε ένα αποτέλεσμα δίσκου με πολλούς καυγάδες, οι οποίοι αυτοί οι καυγάδες δεν είχαν διάρκεια, σαν τελειωμένη μπαταρία. Τελειώναν αμέσως, τα βρίσκαμε. Συνεχίζαμε και το αποτέλεσμα που έβγαινε ήταν καλό. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό κομμάτι που να είναι δικό του, του αδερφού μου, ούτε κανένα που να είναι δικό μου. Στη λογομαχία λοιπόν απάνω φέρναμε το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα, χωρίς να ξέρουμε ούτε εγώ ούτε αυτός ότι αυτό το έχω φτιάξει εγώ ή αυτούς.
0: Μια ωραία δημιουργική κόντρα λοιπόν.
1: Από εδώ και πέρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, από εδώ και πέρα θα είμαι εγώ.

0: τι είναι αυτό που ονειρευόσουν, που ονειρεύεσαι, που ετοιμάζεις, που υπήρξε ένας στόχος που δεν έγινε και θες να τον κάνεις τώρα πράξη. Τι είναι αυτά τα προσχέδια και τα σχέδια που έχεις μπροστά σου τώρα?
1: Αυτά που έχω μπροστά. Τα προσχέδια είναι ότι ήθελα να είχα ένα στούντιο φτιαγμένο για να μπορώ να γράφω τα τραγούδια μου έτσι που θέλω.

0: τώρα το ετοιμάζω, όπου να θα το έχω τελειώσει. Ο σκοπός λοιπόν και η πορεία η μελλοντική είναι η εξής, Νίκη μου. Υπάρχουν αρκετά μουσικά κομμάτια και έχω κληρονομήσει και από τον αδερφό μου στίχους που θα τους χρησιμοποιήσω τώρα στη μουσική τη δικιά μου. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που πρέπει να τα γράψω, γιατί δεν ανήκουν σε μένα. Σε καμία περίπτωση ανήκουν στον κόσμο. Όπως το λέει και ο αδερφός μου, από τη στιγμή που θα το παίξουμε, θα γραφτεί και θα βγει να το ακούσει ο κόσμος, έχει φύγει το παιδάκι μας αυτό. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μας έχει φύγει, δεν είναι δικό μας. Ανήκει στον κόσμο. Ακριβώς, υπάρχουν πολλά παιδάκια που έχω και θέλω να τα χαρίσω.
1: Το αγαπημένο παιδάκι υπάρχει αγαπημένο?
0: Όλα, όλα, είναι πάρα πολλά. Παίζει και στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Εγώ έχω τρία παιδιά και δεν τα ξεχωρίζω. Ακριβώς είναι και τα μουσικά μου παιδιά έτσι. Τα έχω όλα το ίδιο. Γιατί δεν μου άρεσε ποτέ ένας άνθρωπος που είχε αδυναμία στο τάδε παιδί του, ας πούμε.
1: Έτσι είναι.
0: Το κατάκρινα πάντα. Ακριβώς το ίδιο τα βλέπω και τα μουσικά μου παιδιά. Για μένα είναι όλα το ίδιο.
1: Σου έχει πει κανείς ή σε έχει ρωτήσει μάλλον κανείς τι είναι αυτό που δεν έκανες και θες να κάνεις πέρα από το στούντιο? Σαν άνθρωπος, έχεις μείνει στη μουσική, κάτι άλλο τρελό ή κάποιο άλλο όνειρο που θα ήθελες? Ο Μιχάλης θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο?
0: Πέρα από αυτό που κάνω, μπορούσα να κάνω πάρα πάρα πολλά. Ό,τι και να έχω κάνει το έχω καταφέρει. Όργανο, ο οποίος θέλω να γίνω, έγινα. Έκανα όργανο, μετά το σταμάτησα έτσι για να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Αυτό που μετάνιωσα που δεν έκανα είναι που δεν άρχισα νωρίς να τραγουδάω. Διότι ανακάλυψα τώρα στο τέλος ότι αυτό το πράγμα που λέγεται τραγούδι είναι ένα μέσο που τελείως διαφορετικό από το να παίζεις όργανο. Έχεις άλλες άμεσες επικοινωνίες με το σύμπαν, με τους ανθρώπους, με όλα αυτά. Και μετά νιώνω αυτό.
1: Είναι μαγικό. Να μπορείς να μιλάς, να τραγουδάς, θα σου και να συνομιλείς με τον κόσμο.
0: Τώρα τελευταία άρχισα να τραγουδώ και ζω σε άλλη διάσταση. Καλά ή κακά όπως τραγουδώ δεν με ενδιαφέρει. Βγάζω την ψυχή μου, τη βγάζω και αυτό είναι που με κάνει να... Αυτό είναι εμπειρία μου για μένα.
1: Ποια ευχή θα έδινες είτε στον κόσμο είτε ευχή δική σου να τη μοιραστείς μαζί μας? Τι ευχή θα έδινες? Θα ευχόσουν γενικά είτε για σένα είτε για τον κόσμο. Δύο ευχές.
0: Το μεγαλύτερο που μπορώ και το μοναδικό που μπορώ να λέω πάντα είναι υγεία. Υγεία. Όταν έχουμε υγεία λοιπόν, τα άλλα όλα τα έχουμε. Οπότε εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας και εμάς και εγώ να έχω υγεία και εσύ Νίκη μου και ο πατέρας σου ο Μανώλης καλό φίλος και όλος ο κόσμος και μετά όλα τα άλλα βρίσκονται.
1: Έρχονται.
0: Θα βρούμε και το χαμόγελό μας. Αφού κλαίμε θα βρούμε όμως το χαμόγελο.
1: Θα κάνεις και τα όνειρα πράξη.
0: Αν έχουμε υγεία.
1: Έτσι είναι. Το στούντιο λοιπόν έρχεται. Εμείς ανυπομονούμε να έχεις και το στούντιο και να σε βλέπουμε σε πολλά live ακόμα. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας ή στο αγαπημένο σου σημείο, στο αγαπημένο σου μέρος, κάποια ανάμνηση ίσως να κλείσουμε έτσι. Ό,τι θέλεις εσύ. Εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες μαζί σου. Σε έχουμε παρακολουθήσει μουσικά. Αλλά να ξέρεις ότι είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει ο άλλος ένα κασετόφωνο, να το βάζει, να τον ακούει και να τον ηρεμεί.
0: Οι εμπειρίες είναι πολλές και πολλά τα πράγματα που θες να πεις, αλλά δεν μπορώ να τα πεις όλα. Το μόνο που θα πω ότι όταν έκανα καμιά διαολιά στο χωριό του πατέρα μου και με κυνηγούσε να με δείρει, το να με δείρει μια φορά τελικά με έπιασε και με έδειρε στον πισινό με το χέρι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Και ήταν τόσο. Δεν με πείραξε. Ερχόμουν, έφευγα από το χωριό και ερχόμουν εδώ, στον Κάστελα πάνω και καθόμουν εκεί στις τρύπες που έχει μια ιστορία εδώ ο Κάστελας, όπως ξέρουμε. Και καθόμουν εκεί, ερχόταν και άλλη συμμορία. Καθόμαστε
1: και παίζατε.
0: Παίζαμε και παίρνει πέτρες. Ο ένας τον άλλο το παιχνίδι μας τότε ήταν αυτό. Πέτρες, φεντόνα και αυτά. Και κατεβαίναμε. Πήγαινα εγώ, είχα τότε στην τρέλα που έφυγα από την παρέα, γιατί έπρεπε να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα. Το σιδερένιο μαντολίνο.
1: Σιδερένιο.
0: Σιδερένιο. Και αυτό που θυμάμαι εδώ στο χωριό είναι ότι εγώ έβγαλα 15 χρόνια το δημοτικό. Έφευγα από το σπίτι, είχα κρυμμένο το μαντολίνο πίσω σε μια ελιά, στο σχολείο από πίσω, πήγαινα εκεί και έπαιζα και όταν ασχολούσαν τα παιδιά πάλι την τάσκα. Έπαιρνα την τσάντα.
1: Ξανά.
0: Ναι, και πήγαινα εγώ με τα παιδιά που ασχολούσαν για να με δουν έτσι πάνω, γιατί πώς πήγε παιδί μου σήμερα στο σχολείο. Καλά, άμα να πήγαινα. να έρχεται η... Γιατί εμένα τώρα σβέρνανε.
1: Εντάξει.

0: στα χέρια η,
1: ναι, ναι, η δασκάλη.
0: Δασκάλη, ναι, και εγώ δεν το ανεχόμουν αυτό το πράγμα. Δεν το ανεχόμουν και γινόταν χαμό συνέχεια. Είχα κάνει συνέχεια το σχολείο καλοκαιρινό. Δεν είχε τζάμια ποτέ. Αυτά που θυμάμαι.
1: Σαν καλλιτέχνη εκφύσεω. Εκφύσεω, εκφύσεω. Και έτσι να παραμείνει και εύχομαι κάθε καλό πραγματικά στο διάβασο, στην πορεία σου. Και...

0: Να είσαι καλά και μακάρι να μπορούμε να συναντάμε ανθρώπους σαν εσένα ακόμη πιο συχνά, να παίρνουμε και να δίνουμε, γιατί είναι αμφίδρομο όλο αυτό. Και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ και τον αδερφό μου που τον έχω πάντα μαζί μου, πάντα όμως, και ήθελα να του πω ότι είμαι καλά. Αν μ' ακούει, μπορεί να μ' ακούει από εδώ και να μ' ακούσει από την τηλεόραση, ξέρω.
0: Μπα, δεν νομίζω. Σε καλό σημείο είμαστε για να μας ακούσει.
1: Σκέφτομαι πάντα και ευχαριστώ και το γιο μου που είμαστε σήμερα εδώ, να είναι καλά. Τον αγαπώ και χωρίς αυτούς η αλήθεια δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Έτσι.
1: Ανεξάρτητα αν λείπει.
0: Έτσι είναι, Μιχάλη. Μιχάλης Φραγιαδάκης, υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ. Εγώ, Νίκη, σε ευχαριστώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Αυτό που ήθελα πάντα είναι να γράφω ιστορίες. Να μιλάω για ιδανικά, για τις τέχνες, για την αγάπη, για ανθρώπους, για στιγμές μοναδικές και να φτάνουν αυτές οι ιστορίες να αγγίξουν τον κόσμο και να τους κάνουν να ξεχωρίσουν τις αξίες μέσα από τον καθημερινό θόρυβο ή τη σιωπή τους. Χαίρομαι που έγινε η εκπομπή αυτή το μέσον για να ακουστούν ορισμένα από αυτά που έχω γράψει. Πάμε τώρα ένα ταξίδι σε αγαπημένες γεύσεις. Τα πλούσια αγαθά που μας προσφέρει ο τόπος αυτός φέρνουν σίγουρα την ευτυχία όταν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με μεράκι και μαϊστρία όπως αυτές εδώ οι υπέροχες κυρίες. Στις κάτω ασίτες λοιπόν θα βρείτε δύο γυναικείους συνεταιρισμούς που δημιουργούν μικρά θαυματάκια σε πολύ μεγάλη ποικιλία. Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω κάποιες από αυτές τις κυρίες που απαρτίζουν αυτούς τους δύο συνεταιρισμούς. Την αξιαγάπητη Ευγενία Καραγιωργάκη και την κυρία Μαρία Λεστάκη από τον Αγροτικό Οικοτεχνικό Συνεταιρισμό Γυναικών κάτω ασιτών το Γόργο Λαΐν και από το συνεταιρισμό Ασιτιανά Εδέσματα τις γλυκύτατες κυρίες Κέτη Περογαμβράκη και Αργυρό Πολεμαρχάκη.
1: Έχουμε έρθει στην πλατεία του χωριού, στην πλατεία των κάτω ασιτών και είμαστε τη στιγμή που για εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου μέρος, το αγαπημένο μου τμήμα της εκπομπής, γιατί έχουμε εδώ πέρα όλη την κριτική γαστρονομία, πραγματικά σαν τραπέζι μπορεί να μην την έχουμε εδώ απλωμένη, αλλά οι γεύσεις που συναντάει κανείς και που παντρεύονται στην κριτική κουζίνα είναι όλες εξαιρετικές και εσείς έχετε επιλέξει σήμερα να μας κάνετε αγνώπητες. Αλλά είστε ένας συνεταιρισμός, ο συνεταιρισμός Γορολαΐνη, συνεταιρισμός γυναικών, που φτιάχνει τα πάντα. Και θέλω να μου συστηθείτε εσείς, κυρία Ευγενία, κυρία Μαρία, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και να μου συστηθείτε.
2: Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την τιμή, στη χαρά που μας κάνατε να επισκεφτείτε το χωριό μας.
1: Δική μου χαρά.
2: Εγώ είμαι η Ευγενία Καραγιωργάκη. Είμαι μία από τις 7 κοπέλες που έχουμε φτιάξει το συνεταιρισμό μας, αγροτικό συνεταιρισμό Γόργο Λαΐνη.
1: Όλες γυναίκες, ε!
2: Όλες γυναίκες, 7 γυναίκες εδώ από το χωριό. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια
1: την παραγωγή
2: μας και μπορούμε να καλύψουμε κάθε λογή σε εκδήλωση. Βάφτιση, γάμο, με κουλούρια, ξεροτίγανα και οτιδήποτε.

0: Οπότε αν αναφέρατε... ζητήσει ο πελάτης.
1: Ναι, μου αναφέρατε και off camera ότι έχετε γλυκά σοκολάτες, γλυκά του κουταλιού,
0: γλυκά του κουταλιού, οτιδήποτε, όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, βουτήματα, ούτως ώστε ένας πελάτης που μπει στο μαγαζί μας να μπορεί να...
1: έχει μεγάλη ποικιλία.
0: Έχει μεγάλη επιλογή και ποικιλία, ναι.
1: Εμείς όμως σήμερα εδώ επιλέξαμε να κάνουμε αγνώπητες. Και πώς γίνονται οι αγνώπητες?
0: Λοιπόν, οι αγνώπητες είναι καταρχήν το παραδοσιακό τρατάρισμα που λέμε στην Κρήτη, σε κάθε σπίτι, σαν καλωσόρισμα, σαν επιδόρπιο. Μία συνταγή από τις γιαγιάδες μας που πάντα υπήρχε σε κάθε σπίτι.
1: Άρα τη φέρνεις ίσως και εσύ και οι υπόλοιπες γυναίκες στο συνεταιρισμό από τα παιδικά σας χρόνια.
0: Ακριβώς. Παραδοσιακά εδέσματα, ωραίες μυρωδιές που ξυπνούν αναμνήσεις παιδικών χρόνων. Ακριβώς.
1: Εδώ η κυρία Μαρία Λεστάκη θα μας κάνει τη διαδικασία να δούμε αν είναι εύκολο ή δύσκολο.
0: Βεβαίως.
1: Εύκολο είναι.
2: Πολύ.
1: Πολύ. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε καταρχάς εδώ?
0: Καταρχήν εδώ είναι η ζύμη μας, έτοιμη, η οποία τα παραδοσιακά υλικά, λάδι, λεμόνι, ρακί, αλεύρι, τόσο όσο για να είναι η ζύμη αγνιά, εξού και η ονομασία τους αγνώπητες.
1: Ωραία. Α, στο χέρι γίνεται λοιπόν.
0: Βεβαίως. Στο χέρι.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται η διαδικασία αυτή, δηλαδή είναι μια διαδικασία όπως γίνονται τα τυροπιτάκια και τα φρουτοπιτάκια, ακριβώς το ίδιο παίρνει?
0: Αυτή είναι ακόμα πιο απλή, γιατί γίνεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που δεν χρειάζεται κάποιο μηχάνημα, να σε με το φύλλο. Είναι πιο γρήγορη στη διαδικασία. Η γέμιση είναι ξυνομιζήθρα, το παραδοσιακό κριτικό τυρί.
1: Τι τυρί βάζετε, μυζήθρα?
0: Συνομιζήθρα,
1: είπαμε. Ναι.
0: Είναι ένα μαλακό τυρί το οποίο έχει μια γεύση ξυνίζει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και μετά τηγανίζεται αυτό και παίρνει τη μορφή αυτή.
0: Είναι τόσο, δηλαδή η διαδικασία είναι του λεπτού.

0: τρόποι σερβιρίσματος ανάλογα τα γούστα του καθενός. Μπορεί να σερβιριστεί είτε με μέλι, είτε με κρυσταλλική ζάχαρη και κανέλα.
1: Εξαιρετικό. Εσείς εδώ πώς το συστήνετε?
0: Εμείς εδώ το συστήνουμε μέλι.
1: Μέλι, και εμένα μέλι μου αρέσει.
0: Εντόπιο παραδοσιακό θυμαρίσιο μέλι.
1: Και μία ρακή.
0: Βεβαίω, και μία ρακή, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αντίθεση των γεύσεων, το γλυκό με το ξινό.
1: Εσείς όμως, σαν παιδί, εντάξει, μου είπατε ότι αυτή είναι μία ωραία ανάμνηση από τις συνταγές της μαμάς, της γιαγιάς. Εσείς παλιότερα, τι ήταν αυτό που συναντούσατε περισσότερο σαν τραπέζι εδώ στους κατοσίτες? Είτε γλυκό είτε αλμυρό.
0: Εκτός από το βραστό.
1: Βέβαια.
0: Το κρέας, το πιλάφι που έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, πάντα σαν επιδόρπιο σε όλες τις χειριότερες εορτές του χρόνου, κυρίως αγνώπιτα, αλλά και το μυζιθροπιτάκι, το παραδοσιακό το μυζιθροπιτάκι με το μέλι.
1: Υπάρχει παραγωγή εδώ,
0: Υπάρχει.
1: Νότιριά.
0: Μεγάλη παραγωγή, είναι το χωριό μας, είναι αγρότες, συνοτρόφοι, οπότε έχουμε μια φθονία προϊόντων, γαλακτοκομικά, γεωργικά.
1: Πάντως να πω ότι εδώ
0: το καλό είναι
1: αυτό, εδώ είναι τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που κάνει τόση ώρα. Οπότε...
0: Ακριβώς, και το κάνει και με τόσο μεράκι και όρεξη που
1: έτσι
0: φαίνεται ότι το αγαπάει.
1: Εγώ να ευχηθώ να το κάνω αυτό.
0: Γιατί το ζυμαράκι που το είχα ακούσει κάποτε και μου άρεσε, λέει το ζυμαράκι για να έχει σωστό αποτέλεσμα πρέπει να νιώθει ότι το αγαπάς. Οπότε πλάθοντας με αγάπη έχει το αποτέλεσμα.
1: Οτιδήποτε κάνεις, όταν το αγαπάς και του βάζεις έτσι αυτή τη δόση αγάπης παραπάνω, γίνεται ακόμα καλύτερο. Εγώ βέβαια, Ευγενία, θα κάνω μία παύση εδώ πριν σας κλείσω, γιατί η κυρία Μαρία, off camera, προσπάθησε να μου πει μία μαντινάδα.
0: Βέβαια.
1: Και θέλω να την πάρω εδώ αγκαλιά να μου την πει, να κλείσω από την κυρία Μαρία έτσι και μετά με εσένα.
2: Έσχω δύο.
1: Αμέ.
2: Μη κάμεις βόλτας στο χωριό, χωριάτες μη σε δούνε. Νεράιδα του ψηλού βουνού, πως είσαι τα ταρών.
1: Η μία είναι αυτή.
2: Η μία. Η άλλη λέει, αν ήσουνε Ανατολή δεν θα υπήρχε Δύση. Γιατί και ο ήλιος δεν μπορεί τέτοια ομορφιά να αφήσει.
1: Δεν μπορώ. Τώρα, Ευγενία, τώρα δεν ξέρω πώς θα κλείσεις
0: εσύ. Ακριβώς.
1: Αλλά εγώ θέλω να ευχηθώ και μία.

0: Ματινάδες τόσο όσο για την αγαπημένη μας Νίκη.
1: Όχι. Εξαιρετικά και οι δύο, αλήθεια σου το λέω. Είστε η μία καλύτερη από την άλλη. Θα γνωρίσω και τις υπόλοιπες γυναίκες από τον άλλο συνεταιρισμό, αλλά
0: έτσι.
1: Θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά.
0: Να είστε καλά,
1: Νίκη. Με αυτό το μεράκι, με αυτή την αγάπη, αυτά που κάνετε. Και να προσπαθήσετε να μεταφέρετε και στα παιδιά σας.
0: Αυτό,
1: μία κόρη υπέροχη.
0: Μία κόρη και ένα γιο.
1: Έτσι, mm-hmm. Και να μπορέσετε να τα μεταφέρετε όλα αυτά και να μάθουν και εκείνοι
0: την
1: παράδοσή μας.
0: Ακριβώς.

0: στον άλλο συνεταιρισμό γυναικών. Ασιτιανά λέγεται, και όχι τυχαία βέβαια. Και θέλω να συστήσω εδώ την κυρία Αργυρό και την κυρία Κέτ Κατερίνα.
1: Όπως θέλετε.
0: Θα μου πείτε κι εσείς περισσότερα για το δικό σας συνεταιρισμό. Εννοείται ότι είναι υπέροχο το ότι συνεχίζω με γυναίκες. Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Και μου αρέσει γιατί υπάρχει άλλο ένα πλούσιο τραπέζι που θα μου τα περιγράψετε εσείς όλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε λοιπόν εσείς?
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, Πρωτεγύρω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε το συνεταιρισμό, δεν είναι τώρα τωρινός, είναι 23 χρόνια.
0: 23.
1: Έχουμε ξεκινήσει πριν 23 χρόνια. Είχαμε μεράκι, μας άρεσαν αυτά τα πράγματα. Ενωθήκαμε 7 γυναίκες.
0: 7 κι εσείς.
1: 7, ναι, εμείς έχουμε ξεκινήσει 7 γυναίκες από την αρχή. Βρεθήκαμε, όχι, δεν είμαστε ούτε φίλες, ούτε απλώς είχαμε το ίδιο μεράκι, μάλλον όλες.
0: Το
1: ίδιο πάθος, το ίδιο αυτό με τη ζύμη, με τα, όλα αυτά τα προϊόντα. Και φτιάξαμε το συνεταιρισμό. Ήταν δύσκολα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ορθοποδήσαμε.
0: Όταν υπάρχει θέληση, όλα
1: ναι,
0: γίνονται.
1: Αυτό. Βρήκαμε τις συνταγές εμείς από τις γιαγιάδες μας, από τις θείες μας, άλλες τις μεταποιήσαμε λίγο, ανάλογα με τα σημερινά δεδομένα. Και προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσφέρουμε.
0: Έχετε κρατήσει όμως παραδοσιακά στοιχεία πολλά και παραδοσιακές συνταγές. Ναι, όπως βλέπω τώρα τις αρικόπιτες, βλέπω το κουλούρι του γάβου. Καλά τα λέμε.
1: Ναι. Αυτό είναι το κουμπαροκούλουρο που λέμε.
0: Κουμπαροκούλουρο.
1: Κουμπαροκούλουρο και το φτιάχνουμε σε περιπτώσεις σε γάμο και σε βάφτιση. Το δίνουμε στο σύντεχνο ή στον κουμπάρο αντίστοιχα. Το στολίζουμε βέβαια, το βάζουμε και πετσέτες, μαχαίρια, ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Ισχύει ότι ακόμα κάνετε διαφορετικά σχέδια
1: σε κάποιο. Ναι, ναι, ναι. Διαφορετικά σχέδια. Αυτό το σχέδιο, ας πούμε, κάνουμε και πιο πλούσιο σχέδιο. Αλλά ο πελάτης ήθελε λίγο πιο λίγα σχέδια σε αυτό με το συγκεκριμένο κουλούρι και είχε αυτό. Έτσι να το έχουμε τώρα στο μαγαζί και το φέρνουμε.
0: Τέλεια. Για να μην μπούμε όλη την ποικιλία τώρα, θα τα δείξει η κάμερα αυτά. Να πούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα σήμερα.
1: Σήμερα διαλέξαμε να κάνουμε ένα παραδοσιακό γλυκό.
0: Τα αγαπημένα καλτσουνάκια, τα λιχναράκια. Τα οποία απλά, δύσκολα.
1: Όχι, εύκολο είναι, εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Για μια γυναίκα.
0: Ωραία,
1: για μια γυναίκα, δεν με παρατήρησε.
0: Και τι έχει ζει μέσα, περίπου.
1: Περίπου. Έχει λάδι, ελαιόλαδο, αυγό, γάλα, ζάχαρη και αλεύρι φυσικά. Και τέλει. Διάφορα άλλα μυρωδικά, όπως κανέλα, βανίλια, διάφορα. Ωραία. Τέτοια πράγματα.
0: Και μου είπε η κυρία Αργυρό ότι είναι μια ζύμη η οποία είναι τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να αντέχουμε.
2: Ναι, ναι,
0: ωραία. Και πώς θα ξεκινήσουμε τώρα? Θέλει πλάσιμο η ζύμη, Ωραία, να δείξουμε λοιπόν.
1: Η ζύμη είναι φτιαγμένη και θα φτιάξει τώρα η Αργυρό κάποια λιχναράκια για να δει ο κόσμος και εσείς οι ίδιοι. Τα έχουμε φέρει και εδώ έτοιμα ψημένα.

0: Εδώ φτιάχνω τώρα τα λιχναράκια, αλλά εγώ έχω την απορία πάντα. Λιχναράκια ή ανεβατά?
1: Για μένα προσωπικά μου αρέσει το ανεβατό. Είναι πιο δύσκολο. Τώρα πιο δύσκολο είναι γιατί πρέπει να φουσκώσει το ζυμάρι, το αφήνει και ξεκουράζεται το ζυμάρι.
0: Περισσότερο
1: χρόνο το βάζει. Αλλά είναι πιο παραδοσιακό αυτό.
0: Πιο νόστιμο, ή όχι.

0: για μένα είναι πιο νόστιμο. Έχει και πιο λίγη ζάχαρη, ενώ αυτό έχει λίγη παραπάνω ζάχαρη που εγώ. Εντάξει, μου αρέσει λίγο να είναι πιο.
1: Είναι, αν αγαπά περισσότερο τη μυζήθρα.
0: Ναι.
1: Παραπάνω
0: μυζήθρα, ναι, αυτό ακριβώ. Αν σα αρέσει η μυζήθρα, ναι.
1: Τι άλλο αγαπημένο από εσά από το συνεταιρισμό σα θα διαλέγατε?
0: Τι θα διάλεγα, εγώ προσωπικά. Όλα που δεν μου φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται καθόλου. Μακάρι, αλήθεια.
0: Μα αρέσει όλα. Αυτέ τι μέρε τρώω και μελομακάρονο και τα χορτοπιτάκια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα χορτοπιτάκια.
1: Έχει τόσο χόρτα η περιοχή.
0: Έχει χόρτα η περιοχή. Εμεί αποθηκεύομαι τώρα αυτέ τι γενό που έρθουν. Τα αναπαθιεύουμε στην κατάψυξη τα χόρτα. Και φτιάχνουμε τι χορτόπιτε μετά. Γιατί τι βάζουμε σε όλε τι περιπτώσει. Όπω και τα λιχναράκια και χρειάζονται πάντα.
1: Εγώ ξέρω ότι από μικρή το καλιτσούνι όταν έβγαινε και μύριζε από το
0: σπίτι. Ναι, οπωσδήποτε.
1: Στο σπίτι.
0: Ναι, αλλά
1: άλλα,
0: τότε γλυκά. Ήταν όμως και πιο καλό γιατί ήταν μια φορά το χρόνο, το Πάσχα.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα έδεσμα που προσφερόταν το Πάσχα. Τώρα το έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο και έχουν χάσει ορισμένα πράγματα. Γιατί μπορεί να τα βρει κάθε μέρα και όπου θέλει.
1: Έτσι είναι. Ναι. Η αυθονία φαίνεται
0: αυτό το πράγμα.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εσείς κάνατε πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίες γεύσεις και ο ένας εταιρισμός και ο άλλος. Και εύχομαι να συνεχίσει να τα κάνετε πολλά χρόνια ακόμα. Και θα ήθελα μία ευχή.
0: Ευχή.
1: Να κλείσουμε έτσι με μία ευχή. Ό,τι και να αφορά αυτή η ευχή. Μπορεί να μου ευχηθείτε να τρώμε έτσι καλά γλυκά.
0: Να έχουμε υγεία.
1: Ναι.
0: Όλος ο κόσμος, να μην υπάρχουν απρόοπτα ατυχήματα και όλα αυτά και να έχουμε αυθονία να τρώμε. Τα πράγματα μας είναι αρκετά.
1: Λοιπόν, κυρία Κέτη, κυρία Αργυρό, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Κάνατε τη μέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας. Μια φωτεινή λάμψη.
1: Και όχι.
0: Στη μουντή μέρα.
1: Δεν έχει σημασία. Όπου βρίσκεις φωτεινούς ανθρώπους, φωτίζεις και εσύ, έτσι πάει. Λοιπόν,
0: να σταθεί.
1: Το συνεταιρισμό,
0: από το, ναι, από τα εγκαταστάσεις μας, ναι, ναι.
1: Με πόσο κιλά θα φύγω, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, όχι, λοιπόν, είναι διέτης, έχουμε διέτης.
1: Έχετε και διέτης.
0: Έχουμε και διέτης για σας.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε επανειδήν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε να ξαναέρθετε.
3: Είμαστε καμωμένοι από σάρκα και όμως πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε από ατσάλι. Η κατανόηση ότι οι άνθρωποι μας επηρεάζουν, μας αγγίζουν, μας πονούν, σημαίνει ότι έχουμε συνείδηση του ίδιου του δέρματός μας και των αμφιβολιών μας.

0: Εγώ νιώθω το δέρμα μου και την ψυχή μου να αντιδρά από ανθρώπους όπως ο κύριος Μανώλης Σιρεβελάκης ή όπως τον αποκαλούν Γιαρουμπομανώλης. Σε κάθε μας προορισμό ζητάω να γνωρίσω πάντα κάποιον από τους παλιούς του χωριού. Εκείνους τους γνήσιους που δεν πρόλαβα να πούν ίσως ιστορίες που θα έπρεπε να ακούσουμε εμείς οι νεότεροι. Αν δεν πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να δεθεί με έναν άνθρωπο μέσα σε μερικά λεπτά, τότε κάνετε ένα τεράστιο λάθος. Κύριε Γιαρουμπομανώλη, σας ευχαριστώ.
1: Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι, θα πω στην
2: πόλη. Είμαστε στη Μονή Γοργολαΐνη, σε ναι. Υπέροχο μοναστήρι και είμαστε εδώ με μια πραγματικά υπέροχη μορφή, δεν ξέρω πώς άλλο να το χαρακτηρίσω, τον κύριο Μανώλη Τζερεβελάκη και θέλω να μου πείτε το παρατσούκλι.
3: Γιαρουμπομανώλης.
2: Γιαρουμπομανώλης, σας σε λέω Γιαρουμπομανώλης.
3: Ναι.
2: Είναι και μεγάλο βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
3: Και θα σου πω και γιατί με βγάλαν Γιαρουμπομανώλη.
2: Αμέ.
3: Ο πατέρας μου ήταν τραγούδι, εκεί λέγε ένα τραγούδι τότε, Γιαρούμπι μια, Γιαρούμπι δυο, και πετάτε ένα στο εγλέ και του λέει γεια σου ρε Γιαρούμπι. Και του κόλλησε το Γιαρούμπι.
2: Α.
3: Και μετά τα αδέρφια μου και εμένα λέει κινούσε του Γιαρουμπογιάννη. Γιαρουμπομανώλη, Γιαρουμπογιώρη, Γιαρουμπονικολή. Δεν μας έβρισε στο χωριό τώρα τα ονόματα Τσερεβελάκη. Μόνο Γιαρουμπομανώλη.
2: Σας εμένα, ξέρουν έτσι δηλαδή.
3: Ναι. Άμα έρθει τώρα στο χωριό, θα με ζητήσει. Μανώλη Τσερεβελάκη. Γιατί είμαστε 7 Τσερεβελάκη.
2: Γιαρουμπομανώλη.
3: Γιαρουμπομανώλη.
2: Θα γράψω μετά το τηλέφωνό σας, θα γράψω Γιαρουμπομανώλη.
3: Ναι, Γιαρουμπομανώλη.
2: Λοιπόν, εσείς είστε γέννημα θέμα εδώ.
3: Ναι.
2: Κάτω ασίτες.
3: Ναι.
2: Εδώ μεγαλώσατε.
3: Ναι.
2: Εδώ ζήσατε.
3: Ναι.
2: Κάρατε οικογένεια.
3: Ορίστε.
2: Κάρατε οικογένεια.
3: Ανήκαμα. Επαντρεύτηκα 18 χρονών.

0: Όταν πήγα φαντάρος είχα δύο παιδιά.
1: Νωρίς όλα.
0: Ναι, νωρίς. Έχω 5 παιδιά.
1: Να τα χαίρεστε.
0: Παντρεμένα και έχω 22 πρωτόγωνα και δισέγγωνα.
1: Ζωή να έχετε, να κάνετε κι άλλα. Να γνωρίσετε κι άλλα δισέγγωνα.
0: Μια εγγονή έχω τώρα, θέλω να την παντρέψω. Και πιστεύω δεν με νοιάζει, ας πεθάνω.
1: Την παντρέψουμε κι αυτή. Ναι. Αλλά να την παντρέψουμε πιο μετά. Λοιπόν, ναι. Να πάμε τώρα λίγο στο χωριό και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση, μία ιστορία, κάτι που έχετε να θυμάστε, ένα γλέντι.
0: Γλέντια κάναμε. Εμείς σμίγαμε, ας πούμε, 4-5 τελικανίδες και είχαμε ένα κύπεζο το μαντολίνο και γυρίζαμε το χωριό.
1: Καντάδες.
0: Καντάδες. Και περάσαμε από ένα σπίτι, ήθελε ένας μια και τη λέω εγώ, ξύπνα να ακούσεις βάσανα, ξύπνα να ακούσεις πάθη, ξύπνα να ακούσεις εναγμούς της καρδιάς στα βάθη. Και ανάφτει το φως και κατεβαίνει ο πατέρας και μας λέει ελάτε εδώ. Και μπαίνουμε μέσα και μας είκαμε τραπέζι και η κοπελιά μου κάνει την αμαχιά συνέχεια, τάξε καλά το κάμε, δεν τσίρθετε. Και μετά 15 μέρες την είπε.
1: Ο φίλος.
0: Ο φίλος.
1: Α, νόμιζα την ιστορία της γυναίκας σας.
0: Εγώ τη γυναίκα μου την ήμνε ο πέμπτος από την οικογένεια, ο τέταρτος. Και πέρνα από το σπίτι. Αυτή ήταν μικρή, 14 χρόνο. Και κάθομαι με τη μητέρα μου και τη λέω, γριά, θωρίστηκε την κοπελιά, να θυμάσαι πως θα την πάρω.
1: Έτσι.
0: Ναι, μια κοπάνια μου ήρθε και μου κάνει η γρία, σα πάμε ρε κουζουλέ, αφού δεν θα έρθει πως είναι μικρή και εσύ μικρός. Και δώσ' του, και δώσ' του. Ήβαλα μια γυναίκα και τη το είπε και τα σάσαμε και ήμουν στην εξοχή και ήρθα απόξω και μου λέει η μάνα μου, άμα έπρεπε να πάρει τα ψωμί από τον μπακάλι. Και πάω να πάρω το ψωμί και ήταν και η προξενήτια. Και μου λέει, η κοπελιά σε περιμένει στον τάδε τόπο μόνο να πας. Και σηκώνομαι και πάω και τη λέω, δεν μπορούμε να φύγουμε απόψε γιατί δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ. Λέω, μα εγώ δεν μπορώ να γυρίσω τώρα στο σπίτι μας, φοβούμαι να μην σου τα πω λιωγώ.
1: Την κλέψατε.
0: Την έκλεψα και πού να την πάω. Πήγαμε από εδώ στη Άνω Σίτες. Είναι ένα φαράγγι.
1: Στο φαράγγι την πήγατε.
0: Μια σπηλιά. Και την πήγα στη σπηλιά. Και ο σύντεχνος ο Νικολής πήγε από τα Πανασίτες και μας έφερε δύο κουβέρτες και θέκαμε το πρώτο βράδυ στη σπηλιά.
1: Πόσα βράδια καθίστε εκεί?
0: Στη σπηλιά ένα βράδυ.
1: Α, ένα.
0: Μετά μας πήραν και μας πήγαν στις Πανασίτες ένα σπίτι.
1: Μέχρι που τη ζητήσατε ή δεν τη ζητήσατε, πώς έγινε?
0: Την έκλεψα εγώ.
1: Και μετά τι?
0: Τι, πήγαμε στο σπίτι και κάναμε δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί η πεθαρά μου φώναζε. Δεν με ήθελε γιατί ήμουν μικρός και η κόρτζη μικρή. Ύστερα μας κατεβάσανε κάτω στο χωριό και το Μάη μέσα παντρευτήκαμε.
1: Τα καταφέρατε δηλαδή.
0: Ναι, τα καταφέραμε.
1: Το αποτέλεσμα μετράει. Εγώ θέλω να μας πείτε ένα χαρακτηριστικό της εποχής του χωριού. Τι ήταν αυτό που θα ερχόταν κάποιος να δει πιο έντονα στις κάτω σίτες? Ήταν ένα γλέντι, οι μπαντιναδολόγοι του, οι λιράριδες, τι
0: ήταν? Το γλέντι, τα ίδια το γλέντι, γίνονταν πάει μεγάλο Παναγύρι.
1: Και γίνεται ακόμα?
0: Και γίνεται, αλλά τότε σύρνταν με τα ζώα. Μπορεί να έρθαν 100 άτομα με τα ζώα. Τα μουλάρια, τα μπεγύρια εδώ τα δένανε και γίνονταν μεγάλο Παναγύρι.
1: Και φαγοπότη.
0: Και φαγοπότη. Και τώρα γίνεται φαγοπότη.
1: Τι κερνάγατε τότε?
0: Το πρωί ήταν ο άρτος, τώρα ήταν τα φαγιά. Εδώ κάνει ο πάτερ το καλύτερο φαγοπότη στην Κρήτη. Ετοιμάζει τα ίδια και σφάζει και κάνει πιλάφι, κάνει οφτά. Μαζεύονται πάνω από 500 άτομα. Καθίζουν στα τραπέζα.
1: Την αγαπάτε τη Μονή?
0: Ναι, ο Άγιος είναι θαυματουργός και όποιος τον επιράξει θα σου πω μια ιστορία. Τα Άγιος. Από εδώ

0: κατεβήκαν και πήραν 3 οζάκια, τα βάλαν στα μάξι μέσα. Πάνε να βάλουν τα μάξι μπροστά, δεν πέραν τα μάξι μπροστά. Μόρα μάν ζαμάν πολεμούνε κόκαλο. Λένε κακορίσκο αυτό είναι θαύμα. Και παίρνουν τα οζάκια, τα πάνε και τα μολέρνε και που ήταν και για γέρνιζε κάνουν έτσι και παίρνουν τα μάξι μπροστά.
1: Πιστεύετε στα θαύματα?
0: Ναι, πιστεύω πολύ, γιατί κι άλλο θαύμα, 2-3 έχει καωμένα. Ένας ήρθενε από το χωριό και πήρε ένα γουρούνι από ΠΑΕ. Το κλέψε. Πριν να φτάξει στο σπίτι του, όπως το σήκωνε, πέρασε ο Άγιος Γιώργος σαν την αστραπή και του πήξε ένα χαστούτσι και ήφυγε το γουρούνι, το μόλαρε. Τα μάτια του επόθανε και έκανε αυτό το πράγμα. Ενιγόκλειε τα μάτια σαν και πόθανε.
1: Εσάς άλλη ιστορία δική σας οικογενειακή δεν έχει τύχει, ε?
0: Έχω κι εγώ την οικογένεια. Σκοτώσανε τον αδερφό μου επιχούντα και είναι στη Γερμανία και η Λαβατόχα Μπέρ στη Γερμανία και ο Θεός κατήσει Σονιά. Εγανάξα από τσαπού είναι να πάω να βρω τα αεροδρόμια να κατεβώ και πάθα μεγάλη ζημιά και ύστερα δεν ξαναπήγα στη Γερμανία.
1: Αφήστε τα δυσάρεστα να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω αν ναι. Μπορείτε να κλείσουμε έτσι την ωραία μας συζήτηση
0: ναι.
1: Με μια μαντινάδα ή με μια ευχή δική σας, ό,τι αν είναι αυτή. Διαλέξτε εσείς να κλείσουμε με αυτό που σας χαρακτηρίζει.
0: Δυο μαντινάδες από
1: εδώ. Και τρεις άμα θέλετε.
0: Από εδώ μια. Σ' ένα σπηλιάρι σκοτεινό κι απ' έξω να είναι σόνι. Σαν είμαι με του λόγου σου η γιάχνα σου είμαι σόνι. Ακλούθα μου λιγνό κορμί να πάμε στην πίσα που είναι μια λοής φωτιά και θα καούμε ίσια.
1: Παναγία μου φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Μανώλη, έχετε το όνομα του μπαμπά μου.
0: Ναι.
1: Οπότε με το ψασίδα.
0: Και να μου τον εισαιρετά θες.
1: Τον εισαιρετάω. Και να ξέρετε ότι εγώ θα σας ξαναψάξω. Εύχομαι να έχετε πολλά χρόνια ακόμα. Να απολαμβάνετε τη ζωή.
0: Δεν θα είναι και πολλά γιατί
1: δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το
0: έχω
1: ξέρετε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Δεν το ξέρετε. Και να έρχεστε εδώ στο μοναστήρι που αγαπάτε.
0: Χαρώ τα εγώ τα μάτια σου, τα μαύρα τα μεγάλα. Από σταλαγματίζουν το μέλι και το γάλα.
1: Ναγία, Παναγία.
0: Δεν σου λέω άλλη. Άμα θέλω
1: δεν ξέρω κι εγώ να τα αποδώσω.
0: Δεν ξέρει μια μαντινάδα να μου την πεις.
1: Τώρα δεν μου έρχεται έτσι. Πρέπει να κάτσω να τη σκεφτώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

ιερά μονή του Αγίου Γεωργίου του Γοργολεήμονος ήταν αυτή που επιβίωσε περισσότερο από τα υπόλοιπα μοναστήρια της περιοχής κατά τις διάφορες επαναστάσεις την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Είναι κτισμένη σε μια καταπράσινη τοποθεσία με θεόρατα πλατάνια, κυπαρίσια και πρίνους. Μάλιστα, ένα κυπαρίσι και ένα πλατάνι της μονής έχουν ανακηρυχτεί διατηρηταία φυσικά μνημεία από το ελληνικό κράτος. Αν αναζητάς λοιπόν στιγμές ηρεμίας και περισυλλογής, τότε η Ιερά Μονή είναι το ιδανικότερο μέρος στις κάτω ασίτες και αξίζει να την επισκεφθείς.

0: εκεί συνάντησα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Ασιτών, Γιώργο Φραγκεδάκη, και τον καλό φίλο Στέλιο Καλαφατάκη, οι οποίοι μοιράστηκαν σχέδια και όνειρα για το χωριό τους. Ενώ τους οφείλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν εκείνοι που βοήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων μας. Και συνεχίζουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στη Μονή Γοργολαΐνη. Πραγματικά, εάν ήξερα ότι έχει τέτοιο πλούτο ομορφιάς, θα είχα έρθει πολύ περισσότερες φορές, θα το έχω επισκεφτεί πιο νωρίς. Φραγκιαδάκη Γιώργο, είσαι ο νέος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Να σε καλά.
0: Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Έχετε πολύ ωραίες.

0: ωραίες μορφές εδώ, έχετε ωραία μάτια, έχετε ωραία χαρακτηριστικά, είναι ωραία η περιοχή σας, ιστορία κι εσείς.
1: Είναι τέλεια όλα εδώ. Είναι τέλεια και όποιος δεν έχει έρθει στις κάτω ασίτες πρέπει να έρθει πραγματικά για να δει αυτούς τους χώρους.
0: Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ, Γιώργος, μιλάω στον Ελληνικό. Έχεις γεννηθεί εδώ, έχεις μεγαλώσει εδώ.
1: Γέννημα θρέμα εδώ κάτω ασίτες.
0: Έφυγες ποτέ?
1: Ποτέ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα οικογένεια. Εδώ είναι η επαγγελματική μου δραστηριότητα.
0: Ποτέ
1: όλα εδώ.
0: Γεννήθηκε.
1: Είμαι επαγγελματίας ξυλουργός.
0: Τέλεια. Έχει ξύλα εδώ?
1: Έχει. Από όλα έχει. Γενικά το χωριό έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες σε όλους τους φορείς, δηλαδή από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Είναι ένα πολύ δυνατό χωριό. Έχουμε ζωή, δόξα τω Θεώ. Όποιος έρθει στα Σίτες το καταλαβαίνει.
0: Στόχος του πολιτιστικού, γενικά και ειδικά, ένας βασικός.
1: Ο στόχος του πολιτιστικού συλλόγου που τώρα είναι και νεοσύστατος, τώρα που αναλάβαμε τα παιδιά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Θέλουμε να αναθερμάνουμε λίγο το ενδιαφέρον, διότι με την κρίση του κορονοϊού, όλα αυτά που είχαμε, διάφορα προβλήματα, έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, ευελπιστούμε να κάνουμε πάλι τα γλέντια που έκανε ο σύλλογος, διάφορες δραστηριότητες, διότι είναι πάρα πολύ ζωντανό το χωριό και είναι αμαρτία να μην δείχνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ποιο είναι αυτό που θυμάσαι εσύ από παιδί εδώ έτσι πιο έντονα? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο ή αυτό το γλέντι, ίσως κάτι, οτιδήποτε?
1: Τα στοιχεία είναι το διστάβρι που λέμε εμείς, τα παλιά τα καφενεία που γινόταν και όλες οι εκδηλώσεις, ο Κλείδωνας, κάτι εκδηλώσεις που όλους θέλουμε να τις ξαναφέρουμε μπροστά και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε εκδηλώσεις. Οι ανθρώποι, όλοι αυτοί που σμίγανε εκεί στα καφενεία, το παραδοσιακό, χωρίς αυτοκίνητα, με τα πόδια, να με παίρνει ο πατέρας μου να πηγαίνουμε στο καφενείο για να πιούμε μια πορτοκαλάδα, ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε υπολογιστές. Να παίζουμε με τα παιδιά, να μας φωνάζουν να μπούμε μέσα, να πηγαίνει 9 ώρα το βράδυ και να γίνεται ένας χαμός από τις μητέρες μας. Μπείτε και μέσα, μπείτε μέσα. Και τώρα λέμε στα παιδιά, βγείτε έξω και δεν βγαίνουν.
0: Πάντως εγώ είδα κίνηση στο χωριό, είδα ωραία κίνηση, ωραίο κόσμο, υπάρχει πολύ ροή και είναι καλό αυτό γιατί δεν το βλέπεις σε όλα τα χωριά.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι και να έχετε τη δύναμη, την όρεξη να κάνετε ωραία πράγματα.
1: Να σε καλά Νίκη, και εμάς είναι τιμή μας που έρθες στο χωριό και μας επισκέφτεσαι και κάνεις αυτή την πολύ ωραία εκπομπή. Πραγματικά σήμερα έχω μείνει ενθουσιασμένος.
0: Εγώ θα ξανά.
1: Σε ευχαριστώ και σε θέλω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.

0: Στέλιος Καλαφατάκης, ένα νέο παιδί που όμως αγαπάει την παράδοση και το ξέρω πολύ καλά. Αγαπάει το χωριό του και θέλω λίγο να μας πεις εσύ τι είναι αυτό που θα έλεγες στα πρώτη φράση σε ένα που θα σε ρωτούσε τι προσφέρουν οι κατασίτες.
1: Όταν κάποιος θα με ρωτούσε θα το απαντούσα με μια μαντινάδα που λέγαμε εμείς εδώ.
0: Oh.
1: Η οποία λέει «Για δες φαράγγια και βουνά, για δες ψηλά αόρια, η ομορφιά των αιστών δεν λέγεται με λόγια». Αυτό θα το έβλεγα.
0: Έχετε όμως κλείσει τις μαντινάδες, έτσι.
1: Όσο μπορούμε, ακολουθούμε την παράδοση.
0: Πες μου, Στέλιο, εσύ τι θυμάσαι πιο έντονα από την παιδική σου ηλικία εδώ.
1: Εγώ πιο έντονα θυμάμαι με τα παιδιά της ηλικίας μου να παίζουμε, να κάνουμε πολλά, να κάνουμε παρέες, να πηγαίνουμε σε μέρη, στο χωριό εδώ. Να, ας πούμε, όποιος είχε σπίτι στο βουνό, ανεβαίναμε και ψήναμε και λέγαμε τις μαντινάδες, κάναμε την παρέα μας. Μεγαλώσαμε, το συνεχίσαμε και όσο μπορούμε το κρατάμε αυτό το πράγμα.
0: Είναι κάτι που θα ήθελες να επαναφέρεις τώρα, μέσα στο σύλλογο, στα πολιτιστικά δρόμενα?
1: Γενικά τώρα προσπαθούμε και με τον Γιώργο να φτιάξουμε το σύλλογο, να τον πάμε παρακάτω, να κάνουμε πράγματα που γινόντουσαν παλιά στο χωριό που τώρα δεν γίνονται. Mm-hmm. Είχαν σταματήσει ένα διάστημα και λόγω του κορονοϊού, να ξαναφέρουμε εκδηλώσεις που έχουν σταματήσει και γενικά να κάνουμε πολλά.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να μην υπάρχει και κάτι όχι αρνητικό να μοιραστείς, κάτι το οποίο θα ήθελες να αλλάξεις κάτω ασίτης. Γιατί πολλές φορές λέμε το χωριό έχει αυτή την ομορφιά, έχει εκείνη, αλλά του λείπει ας πούμε αυτό ή σταμάτησε να γίνεται αυτό. Υπάρχει κάτι τέτοιο στους κάτω ασίτες?
1: Εγώ δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω να... Για μένα γνώμη μου δεν λείπει κάτι από το χωριό.
0: Έτσι, είναι το πιο τέλειο χωριό.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Όταν έρθει ένας ξένος εδώ, εάν άλλον ήμουν εγώ με τουρίστρια και σου έλεγα ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος στο χωριό, πού θα με πήγαινες?
1: Θα σε έφερνα εδώ, στη Μονή Γοργολαΐνη. Φαίνεται όλο το χωριό από ψηλά, έχει τα πάντα.
0: Έχετε όμως βουνό.
1: Βουνό, τα φαράγγια.
0: Θέλω, Στέλιο, να μας αφήσεις με μια ευχή ή με ένα όνειρό σου που θες να μοιραστείς, με κάτι που έφυσε είτε για το χωριό, είτε για τους ανθρώπους εδώ, είτε...

0: κάνεις ίσως ένα κάλεσμα από αυτά τα ωραία που ο κόσμος ψάχνει να βρει ένα σπίτι, να βρει κάτι να ασχοληθεί άλλο από αυτό της πόλης και τελικά δεν τολμάει να γυρίσει ένα χωριό. Πες μας κάτι, ή ζήτα κάτι από την νεολαία, ίσως που θα μπορούσε να κάνει.
1: Πραγματικά, εμείς εδώ είμαστε ένα χωριό που η νεολαία δεν φεύγει από το χωριό. Αντίθετα, γυρνάει στο χωριό από το Ηράκλειο, γιατί δεν λείπει κάτι από το χωριό. Έχουμε τα πάντα, μαγαζιά, άμα θέλεις να αγοράσεις κάτι, πολλούς επαγγελματίες. Δεν λείπει κάτι από το χωριό. Είναι ένας λόγος αυτός που το χωριό μας έχει μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ νεολαία. Δεν φεύγει νεολαία να πάει στο Ηράκλειο. Αντίθετα, γυρνάει.
0: Τέλειο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ελπίζω να ξανάρθετε, εννοείται.
0: Εννοείται για το πιλάφι αυτό που έχω ακούσει τόσες φορές σήμερα.
1: Τα πάντα. Θα έρθετε να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Όλα θα τα κάνουμε.
0: Να
1: είστε καλά.
2: Ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη λέει: «Και με σπασμένα τα φτερά, κόντρα τα ναι μου στέκω. Τη μια πηγαίνω στους ουρανούς, την άλλη κάτω πέφτω». Ένα άλλο πάλι που έχει γράψει μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη, μιλά σε μια σιρήνα και λέει: «Εμπόδισέ με, πλάνεψέ με. Κλείσε μου το δρόμο για να νιώσω τη ζωή και να τη ρουφήξω στο μεδούλι. Για να παλέψω και να νικήσω. Γιατί μέσα από σένα θα βρω το δρόμο για να περάσω απέναντι στην Ιθάκη μου». Ο καθένας μας αναζητά μια Ιθάκη. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συναντάμε τόσα μαγικά πλάσματα και καταστάσεις. Μαθαίνεις ότι ορισμένα χαμόγελα αξίζουν περισσότερο από τα πιο ακριβά διαμάντια. Μαθαίνεις ότι πολλές φορές τα δάκρυα είναι λυτρωτικά και οι αγκαλιές από ανθρώπους ξένους είναι φάρμακο. Μαθαίνεις ότι σημασία έχει ο άνθρωπος και όχι τα αγαθά.
3: Σε κοιτάζω, στέκω δίπλα και σωπαίνω, του προσώπου σου τα βλάκια ακολουθώ.
2: Μιχάλη Φραγκιαδάκη, ήσουν η αφορμή για μία ακόμα αναζήτηση και δεκάδες συγκινήσεις.
3: Κι ανοιχνεύω.
2: Εκεί στα λιμέρια σου, εγώ είδα ακόμα εκείνο το μικρό αγόρι, γεμάτο φως, αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, γεμάτο όνειρα που δεν στερεύουν. Εύχομαι να γίνεται κάθε μέρα και η δική σου αναζήτηση τόσο συναρπαστική, που να μη σε απασχολεί τελικά αν θα φτάσεις στην Ιθάκη.
3: Πιάσε λίρα και κιθά,
2: μονάχα συγκινήσου. Καλή αντάμωση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σοβαρή πρόκληση από την Άγκυρα δυναμητίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα προεδρικά διατάγματα για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα και η αντίδραση της Αθήνας. Νέο επεισόδιο στα Βορίζια 10 μήνες μετά το φωνικό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις μεταξύ γυναικών των εμπλεκόμενων οικογενειών σε επιφυλακή η τοπική Ελλάς. Παγκόσμια αναγνώριση για το μινωικό ανάκτορο της Κνωσού με τριτοκοσμικές ελλείψεις στις τουαλέτες. Καταγγελίες επισκεπτών αμαυρώνουν τη διεθνή εικόνα του μνημείου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας και χιλιάδες παραβάσεις στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Το μήνυμα της τοπικής Ελλάς για τα μπλόκα στους δρόμους. Παραβάτες 4 στους 10 οδηγούς που ελέγχθηκαν. Βαθιά συγκίνηση στην εκδήλωση τιμής και μνήμης των 27 εκτελεστέντων του Σοκαρά. Οι αναφορές για την αναγνώριση ως μαρτυρικού χωριού. Μήνυμα διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων.
0: Νέα σοβαρή πρόκληση από την Άγκυρα, η οποία δυναμητίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με δύο προεδρικά διατάγματα, η Τουρκία προχωρά μονομερώς στην ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και το Υπουργείο Εξωτερικών να ξεκαθαρίζει ότι η παράνομη αυτή ενέργεια παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης, ενώ οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την άμεση παρέμβαση και την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Τορπίλη στα ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων ρίχνει η Άγκυρα. Με τα προεδρικά διατάγματα ανήμερα του 15 Αύγουστου η κυβέρνηση Ερντογάν επαναφέρει την αναθεωρητική ατζέντα και την Αθήνα να απαντά σε αυστηρό ύφος ότι η τουρκική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
3: Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν μπορεί να προχωρά μονομερώς σε τέτοιες ενέργειες εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Παράνομα είναι και στο μέτρο που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
2: Το ένα τουρκικό θαλάσσιο πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχές δυτικά της Ήμβρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο. Περιοχές ξεκάθαρα εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Μία επέκταση που σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών αντιβαίνει στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου.
4: Η Τουρκία νιώθει αυτή τη στιγμή μια αυτοπεποίθηση, η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με την καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αυτοπεποίθησης θεωρεί ότι μπορεί να ξεδιπλώσει την αναθεωρητική της ατζέντα.
2: Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται στην περιοχή βορειοανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, με την ελληνική διπλωματία να εκπέμπει εξίσου αυστηρό σήμα για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
3: Η μονομερής προσπάθεια επηρεασμού του καθεστώτος των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει το κλίμα καλής γειτονίας.

0: γειτονίας. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
1: Σύμφωνα με αναλυτές, και οι δύο χαράξεις που εκτείνονται πέρα των τουρκικών και εντός των διεθνών χωρικών υδάτων αποτελούν ιονούς για την προώθηση του περιβόητου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Είναι προσήμανση. Είναι ένα προστάδιο. Πρέπει άμεσα το ζήτημα να πάει στο Συμβούλιο των Υπουργών για να υπάρξουν και συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Κομισιόν στη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση.
1: Κατά τους ειδικούς, πίσω από τον περιβαλλοντικό μανδύα των θαλασσίων πάρκων, η Άγκυρα καμουφλάρει την επιδίωξή της να επιβάλλει περιορισμούς στις ελευθερίες της ανοιχτής θάλασσας από την αυσιπλοεία έως την αλιεία.
3: Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την άσκηση της δικής μας εξωτερικής πολιτικής ότι δεν κάνουμε καθόλου πίσω από τις δικές μας εθνικές γραμμές.
0: Διαμορφώνεται ένα δυσμενές σκηνικό κλιμάκωσης που απαιτεί αποφασιστική δράση από την Ελλάδα. Τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να αποτελούν πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.
4: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να επαναπαύεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου. Με ανακοινώσεις ευχολόγια δεν προστατεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
5: Νέος κύκλος έντασης ξέσπασε στα Βορίζια 10 μήνες μετά το διπλό φωνικό, με εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις μεταξύ γυναικών των εμπλεκόμενων οικογενειών. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για το φόβο αναζωπήρωσης της βεντέτας, ενώ η υπόθεση οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Δεν είναι τόσο η σοβαρότητα αυτών των επεισοδίων, όσο κυρίως οι πρωταγωνιστές και τα όσα έχουν προηγηθεί στην περιοχή με το αιματοκύλισμα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ναι, και δεν λέει να ηρεμήσει η περιοχή, δεν λέει να ηρεμήσουν οι δύο οικογένειες και δεν λένε να ηρεμήσουν και οι συγκεκριμένες γυναίκες, οι οποίες ήταν για μία ακόμα φορά πρωταγωνίστριες σε ένα επεισόδιο μεταξύ τους, έχουν προηγηθεί κι άλλα. Την Παρασκευή το απόγευμα, παραμονή της Παναγίας, μία γυναίκα μήνυσε την άλλη, μία γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη μήνυσε την μητέρα του Φανούρη Καργάκη που είχε πέσει νεκρός στη συμπλοκή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα MSRAS να την συλλάβουν. Αιτία της μήνυσης ήταν η απειλή και ότι επιχείρησε με το αυτοκίνητό της να την πατήσει. Η γυναίκα η οποία συνελήφθη, η 57χρονη, κατέθεσε μήνυση για ψευδή καταμήνυση, οπότε συνελήφθηκε η δεύτερη. Αφέθησαν ελεύθερες με εντολή εισαγγελέα, θα δικαστούν στο αυτόφορο, δεν είναι η πρώτη φορά. Δυστυχώς, ότι
5: δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι και η τελευταία. Ήταν όμως αυτό το νέο επεισόδιο αρκετό για να κινητοποιήσει τις αρχές, έτσι δεν είναι?
6: Προφανώς, και είναι η παρουσία
5: είναι και
6: της
5: πολύ,
6: αστυνομίας.
5: Πολύ νοπό ακόμη το φωνικό επεισόδιο, το αιματοκύλισμα στα Βορίζια πριν από 10 μήνες.
6: Η παρουσία της αστυνομίας είναι καθημερινή εκεί. Έχει στόχο να μην έρχονται σε επαφή οι οικογένειες μεταξύ τους. Γίνονται προσπάθειες και από εξωγενείς παράγοντες, όμως από ό,τι φαίνεται τελικά η κατάσταση παραμένει ακόμα εκρήθμη ανάμεσα στις δύο οικογένειες.
5: Σε διαφορετικό κλίμα, σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Τροχέα στην Κρήτη το τριήμερο του 15 Αύγουστου, προχωρώντας σε 3.889 ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν 4 στους 10, το 38% των οδηγών που ελέγχθηκαν, ήταν παραβάτες. Με την Ελλάς να ξεκαθαρίζει ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
7: Σαρωτική ήταν η δροχονομική έλεγχη που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη το τρίμερο 14 έως 16 Αυγούστου, με τους αστυνομικούς να ελέγχουν συνολικά 3.889 οχήματα και να βεβαιώνουν 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 46 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ ακόμη 26 οδηγούσαν χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφορούσαν 46 μέθη οδηγών, 26 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 20 μη χρήση ζώνης, 32 μη χρήσης κράνους, 72 υπέρβαση ορίων ταχύτητας, 6 παραβίαση προτεραιότητας, 44 αντικανονική λιγμή, 14 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 21 αντικανονικό προσπέρασμα, 6 χρήση κινητού τηλεφώνου, 2 φθαρμένα ελαστικά, 19 παραβάσεις κταίω,

0: 8 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, με το σύνολο να ανέρχεται στις 1.153 παραβάσεις.
1: Σε αυτό το φαύλο κύκλο που υπάρχει με το μετακίνηση, γενικότερα η κινητικότητα είναι ένα προβληματικό κομμάτι για την Ελλάδα και βεβαίως θα έχουν παραβάσεις. Η μέθη τώρα είναι ένα θέμα το οποίο το λέμε ή το ξαναλέμε, αλλά δεν υπάρχει κανείς, πιστέψτε με, κανείς δεν υπάρχει, που να οδηγεί και να μην ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο. Γενικώς υπάρχει ένα φλερτ με το θάνατο, είτε σε μικρές ηλικίες είτε ακόμα και σε μεγαλύτερες.
0: Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία.
1: Μόνο τα μέτρα, τα κατασταλτικά, τα αστυνομικά, δεν θα φέρουν το μέγιστο αποτέλεσμα που θέλουμε. Φέρουν αποτέλεσμα, ήδη ο κόσμος φοβάται και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι πιο συνεπής σε αυτό το πράγμα. Πράγμα που δεν το καταφέρνει μέχρι εκεί που θα θέλαμε τουλάχιστον εμείς ως κοινωνία και ως πολιτεία. Φέτος έχουν μειωθεί αρκετά τα τροχαία και αυτό οφείλεται καθαρά στην αστυνομική παρέμβαση που υπάρχει. Εμείς πιστεύουμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο, όχι μόνο με κατασταλτικά μέτρα, αλλά και με μέτρα ενημέρωσης, μέτρα εκπαίδευσης, γνώσης και βεβαίως μια διαφορετική κυκλοφοριακή πολιτική.
2: Τη χρονιά που η Κνωσός θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο μόνο για τη μεγάλη επιτυχία της ένταξής της στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, οι τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου φαίνεται πως συνεχίζουν να κλέβουν σε εισαγωγικά την παράσταση για όλους τους λάθος λόγους. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας πει περισσότερα. Χάρη, παγκόσμια αναγνώριση από τη μία μετά από προσπάθειες δεκαετιών, εικόνες ντροπής και τριτοκοσμικές ελλείψεις από την άλλη στο ανάκτορο της Κνωσού.
3: Για γέλια και για κλάματα. Έτσι. Κυριολεκτικά. Είναι ντροπή πραγματικά ένας αρχαιολογικός χώρος σαν την Κνωσό με τα τόσα εκατομμύρια που δίνει στο κράτος να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Στις τουαλέτες μέχρι και το 2004 την ευθύνη για την καθαριότητα την είχε η εταιρεία που είχε αναλάβει το κηλικείο. Το 2024, που ανέλαβε νέα εταιρεία, στη σύμβαση δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή το αναψυκτήριο μέσα στην Κνωσό, είχε βάλει δύο γυναίκες και καθάριζαν τον χώρο. Εκεί δημιουργήθηκε ένα θέμα, γιατί είχαν βάλει ένα κουτί που με ένα χαρτί που έλεγε ότι έχετε ευχαρίστηση. Αν θέλετε αφήνετε tips, φιλοδορήματα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα για αυτό το κουτί. Οι γυναίκες έφυγαν.
2: Θέμα ίσως ορθώς να δημιουργήθηκε για το κουτί. Από την άλλη όμως θα έπρεπε να υπάρχει ένα απόλυτα ξεκάθαρο πλαίσιο για το ποιος θα κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.
3: Που δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς.
3: Με αποτέλεσμα Σάββατο, την ημέρα της Παναγίας και Κυριακή και σήμερα να μην υπάρχουν καθαρίστριες. Το χώρο να τον έχουν αναλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσληφθεί για την καθαριότητα του αρχαιολογικού χώρου, να αδειάζει δηλαδή τα καλαθάκια, και ένας επιπλέον ο οποίος είναι επίσης για την καθαριότητα του αρχαιολογικού χώρου. Στην Κνωσό υπάρχουν 20 τουαλέτες, εκ των οποίων οι 10 είναι γυναικείες και η μία είναι αμαία. Δεν μπορούν να καθαριστούν.
2: Καλά, προφανώς.
3: Έτσι.
2: Τι είναι αυτό που άλλαξε από αυτό το άτυπο καθεστώς καθαριότητας των τελευταίων δύο ετών? Υπήρξαν αντιδράσεις για αυτό το πλαίσιο?
3: Η αναφορά που έγινε για το κουτί αυτό με τα φιλοδορήματα έγινε αφορμή να φύγουν οι γυναίκες από τον χώρο εκεί και να μην αντικατασταθούν. Ο οργανισμός διαχείρισης, ο ΟΠΑΔ, ο οποίος έχει αναλάβει και έκανε τους διαγωνισμούς για το κηλικείο και όχι μόνο, έχει υποστηρίξει ότι έχει αναθέσει ιδιωτική εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία μέχρι στιγμής είναι άφαντη. Δεν υπήρχαν χαρτικά στον χώρο. Έγινε προμήθεια σήμερα, τα οποία όμως δεν θα φτάσουν για πάνω από 10 μέρες, μου λένε αυτοί που γνωρίζουν, άντε το πολύ 15.

0: Σαββατοκύριακο πώς καλύφθηκε η Κνωσός, αφού δεν υπήρχαν χαρτικά, πήγαν και πήραν από τον Κούλε ό,τι απόθεμα υπήρχε εκεί. Δυστυχώς, μία κατάσταση που πληγώνει τον ελληνικό τουρισμό με σχόλια, με παράπονα, με πάρα πολλά παράπονα.
1: Ο δεύτερος σε

0: πω ότι κερασάκι στην τούρτα, ήρθαν σήμερα το πρωί προβλήματα στα υδραυλικά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αφόρητη στον αρχαιολογικό χώρο και ειδικά στις τουαλέτες.
1: Θυμίζουμε για τις τουαλέτες πριν από μερικούς μήνες, λόγω της απαράδεκτης κατάστασης των,
0: βλαβών.
1: Ακριβώς, είχαν παρέμβει ιδιώτες, ο σύνδεσμος των τουριστικών πρακτόρων.
0: Τώρα υποτίθεται ότι περιμένουν τις καθαρίστριες από την ιδιωτική εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει ο οργανισμός που διαχειρίζεται τον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή ο ΟΠΑΔ. Μένει να δούμε αν αύριο γίνει κάτι, γιατί σήμερα δεν έγινε κάτι.
1: Μάλιστα. Ικανοποίηση, κυρίες και κύριοι, και υψηλές πτήσεις για τον ελληνικό τουρισμό με την κίνηση του Αυγούστου και το τριήμερο του 15 Αυγούστου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική της φετινής σεζόν. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, το πρώτο 15ήμερο του τρέχοντος μηνός έκλεισε με εξαιρετικά υψηλές πληρότητες και σε ξενοδοχεία και σε τουριστικά καταλήματα, ενώ κόκκινο χτύπησε η κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια.
2: Ικανοποίηση επικρατεί στον κλάδο του τουρισμού για την κίνηση τον Αύγουστο αλλά και για την εικόνα που διαμορφώθηκε κατά την αργία του 15 Αυγούστου. Οι φορείς του κλάδου κάνουν λόγο για θετική πορεία, ενώ ανωδικά κινείται και η αεροπορική κίνηση με τις πτήσεις να καταγράφουν αυξημένη ζήτηση.
3: Τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και της οικονομικής δυνατότητας, χαμηλής οικονομικής δυνατότητας των πελατών μας. Όπως περιμέναμε, δημιουργήθηκε μια θετική εικόνα.
4: Ο Αύγουστος κινείται ανωδικά και αυτός τόσο για τις πτήσεις, για τις αφήξεις εσωτερικού, όσο και για τις αφήξεις εξωτερικού. Μια αύξηση της τάξης του 7%. Οι αφήξεις εξωτερικού και αυτές κινούνται στο 3,5 με 4% σε σχέση με πέρυσι.
2: Κατά το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου καταγράφηκε μικρή αύξηση της τουριστικής κίνησης με υψηλές πληρότητες τόσο στα αεροπλάνα όσο και στα πλοία. Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστικών καταλυμάτων κατέγραψε πολύ καλές πληρότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της περιόδου.
3: Παρουσιάσαμε πάλι το πρώτο 15ήμερο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, μια μικρή αύξηση. Και από ό,τι φαίνεται όλα ήταν γεμάτα όσον αφορά τα και αεροπλάνα και τα καράβια. Τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα τα περισσότερα είχαν μια καλή πληρότητα.
4: Και από την αρχή του έτους να πούμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα 6 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, δηλαδή αφήξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενους. Τώρα η τάση από ό,τι φαίνεται και για τον Αύγουστο θα συνεχίσει με αυτή τη δυναμική. Οι μέρες που είχαμε τη περισσότερη κίνηση μέχρι τώρα ήταν το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου. Ημερησίως είχαμε πάνω από 65.000 επιβάτες στο κτίριο και πάνω από 405-406 κινήσεις αεροσκαφών.
5: Οι πελάτες μας δεν κλείνουν από πολύ νωρίς και αρχίζουν και κλείνουν λίγες εβδομάδες πριν την αύξησή τους. Αυτό σημαίνει ότι όλη τη διάρκεια της σεζόν είχαμε αυτή τη συνήθεια και έπρεπε εμείς να προσαρμοστούμε ανάλογα.
2: Μετά τις 20 Αυγούστου αναμένεται, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, σταδιακή αποκλιμάκωση της τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των φορέων του κλάδου παραμένουν θετικές, καθώς η φετινή τουριστική σεζόν αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της και να συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο.
3: Περιμένουμε μετά τις 20 Αυγούστου, όπως συνήθως έχουμε κάθε Αύγουστο μετά τις 20-25 Αυγούστου που ανοίγουν τα σχολεία και υπάρχει μια κοιλιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέχρι να αλλάξει η ποιότητα των πελατών και να έρχονται μετά πιο μεγάλη στην ηλικία, τα ζευγάρια με μικρά παιδιά, θα έχουμε έτσι μια χαμηλότερη πληρότητα, αλλά μετά από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου περιμένουμε ένα καλό Σεπτέμβριο, ένα καλό Οκτώβριο. Αυτή είναι η σεζόν όπως την προβλέπουμε.
5: Όπως είναι το αναμενόμενο, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές για αυτή την περίοδο. Όσοι φρόντισαν να βρουν δωμάτια καλώς, οι υπόλοιποι έχουν δυσκολία να βρουν ή θα βρουν με πολύ υψηλές τιμές. Ο μήνας Αύγουστος εξακολουθεί να είναι θετικός.

0: επικαιρότητες, μέχρι τα τέλη του Αυγούστου όμως, γιατί πάντα παραδοσιακά έχουμε μια κοιλιά προς το τέλος του μήνα.
1: Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ασύλληπτη τραγωδία στη Σύφνο, με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και απολογισμό 3 ανθρώπους νεκρούς. Πάμε στον Χάρη Λιοντάκη για να μας ενημερώσει. Χάρη.
2: Τραγωδία στη Σύφνο. Το ελικόπτερο, το οποίο ήταν σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο του νησιού, έπεσε στην περιοχή Θόλος.
1: Παρακολουθούμε και τα πλάνα.
2: Με αποτέλεσμα ο χειριστής, ένας Έλληνας απόστρατος της αεροπορίας στρατού και δύο Βρετανοί τουρίστες, ένα νιόπαντρο ζευγάρι που πήγαινε στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι, να ανασυρθούν νεκροί. Οι πρώτες μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και από αυτόπτες μάρτυρες που είδαν την κίνηση του ελικοπτέρου κάνουν λόγο για καπνό τον οποίο είδαν να βγαίνει από το ελικόπτερο πριν αυτό συντριβεί. Όταν έφτασαν εκεί τα σωστικά συνεργεία, ήταν ήδη αργά και οι τρεις επιβαίνοντες, και ο χειριστής, αλλά και το ζευγάρι των τουριστών από τη Μεγάλη Βρετανία είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή, ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους.
1: Ενισχύεται, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο με 87 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σαφώς καλύτερες προοπτικές σε σχέση με πέρυσι. Οριστική εικόνα πάντως για τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά θα υπάρξει τον επόμενο μήνα με την άφιξη των αναπληρωτών.
3: 87 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αναμένεται τις επόμενες ημέρες να στελεχώσουν σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου. Οι παραπάνω προσλήψεις, σύμφωνα με τον κύριο Μπελαδάκη, έρχονται να προσθεθούν στους διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ζητούμενο αποτελεί λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και η εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
4: Το αμέσως επόμενο διάστημα, από 24 μέχρι 28 Αυγούστου, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι συνάδελφοι που διορίστηκαν στο νομό. Θα έρθουν 87 συνάδελφοι γενικής και ειδικής αγωγής. Θα βγει το ΦΕΚ που θα ορίζει ακριβώς τις ημερομηνίες που θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία, θα είναι η ορκομοσία τους. Και μέχρι τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι αναπληρωτές οι οποίοι θα προσληφθούν. Οι αναπληρωτές αυτοί θα παρουσιαστούν μετά τις 28 Αυγούστου, αρχέ Σεπτέμβρη δηλαδή, και θα αναλάβουν υπηρεσία στα λειτουργικά κενά που θα υπάρχουν γενικής και ειδικής αγωγής, έτσι ώστε την ημέρα που θα χτυπήσει το κουδούνι και θα γίνει ο αγιασμός, όλοι οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους. Η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι όλο το καλοκαίρι προετοιμάζεται ώστε να εξασφαλίσει και τις απαραίτητες πιστώσεις, αλλά και να διαμορφώσει, να ορίσει όλα τα λειτουργικά κενά τα οποία απαιτούνται για να λειτουργήσουν ακριβώς από την πρώτη μέρα όλα τα σχολεία στο Ηράκλειο αλλά και στην ύπαιθρο του νομού Ηρακλείου. Οι συνάδελφοι αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν μόνιμα έρχονται να προσθεθούν στους 48.000 διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα πω χαρακτηριστικά ότι στο νομό Ηρακλείου έχουν διοριστεί μόνιμα την τελευταία πενταετία 1.300 εκπαιδευτικοί. Μετά από αρκετά χρόνια που είχαμε να δούμε διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3: Αν και η περσινή χρονιά, όπως είπε ο κύριος Μπελαδάκης, ολοκληρώθηκε με κενά, η φετινή αναμένεται να είναι καλύτερη, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο αναμένονται και νέες προσλήψεις αναπληρωτών το επόμενο χρονικό διάστημα.
4: Υπήρξαν προβλήματα στη στελέχωση της παράλληλης στήριξης. Θεωρούμε ότι φέτος θα είναι μια καλύτερη χρονιά, μένει βέβαια να επαληθευτεί από τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Η πολιτεία, το Υπουργείο, έχει ανακοινώσει. Μάλλον αυτό που ακούγεται είναι ότι θα διορίσει τουλάχιστον 30.000 αναπληρωτές. Αυτό μέλει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση πάντως προσπαθούμε ώστε όλα να είναι έτοιμα την ημέρα του αγιασμού και ο κάθε εκπαιδευτικός να είναι στη θέση του.
1: Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στην καρδιά του Αυγούστου, ωστόσο οι προετοιμασίες εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης. Κρέτα, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, λοιπόν.

0: πριν ξεκινήσουμε με τις ετοιμασίες, να ξεκινήσουμε, θέλω, με τα νεότερα που έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις για τα βάουτσερ. Πριν από λίγη ώρα έγιναν οι ανακοινώσεις για τις δομές προσχολικής αγωγής. Έχετε εικόνα σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου για την ποσοστιαία κάλυψη των αιτήσεων που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα?
1: Ναι, πραγματικά πριν από λίγη ώρα δημοσιοποιήθηκαν οι τελικοί πίνακες των όσων από τους δημότες μας θα πάρουν βάουτσερ. Έχουμε υπολογίσει και πιστεύουμε ότι το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί στα ΚΕΠΑ με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, λέμε το 90%, γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουμε κάνει έτσι ανάλυση της προηγούμενης χρονιάς, όπου κάποιοι συνδημότες μας εξαιτίας διαφόρων δικαιολογητικών, ενώ δικαιούνται, δεν το παίρνουν τελικά. Όμως, τους καλώ και τους λέω να μην απογοητεύονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έχει αποφασίσει να πάρει όσους έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μόρια να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, ακόμα και αν δεν έχουν επιταγή τοποθέτησης.
0: Άρα, όσοι δεν ενταχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο, για αυτές τις λίγες περιπτώσεις, το 10% θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία. Θα αναλάβει ο Δήμος αυτήν την διαδικασία. Με ορίζοντα πότε, κύριε Περισσυνάκη?
1: Κοιτάξτε, πραγματικά θα αναλάβει ο Δήμος καλώντας τους. Απλά η διαφορά ανάμεσα στους κατόχους βάουτσερ και σε όσους δεν διαθέτουν βάουτσερ είναι ότι θα επιβαρυνθούν από τα έξοδα διατροφής των παιδιών, τα οποία είναι όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορώ να σας πω ότι η τάξη του ποσού που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ το μήνα και αφορά μόνο τη διατροφή των παιδιών στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου. Για όσους, επαναλαμβάνω, δεν πάρουν βάουτσερ. Όσοι πάρουν βάουτσερ θα έχουν δωρεάν φοίτηση τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία πλέον που οι ίδιοι όσοι έχουν καταθέσει αίτηση θα πρέπει να μπουν στους σχετικούς πίνακες και να ενεργοποιήσουν κάποια διαδικασία?
1: Ναι. Επειδή το βάουτσερ αποτελεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή το λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενο στο email του, καλό κάθε γονέα να μπει από αύριο στην ιστοσελίδα την κεντρική του Δήμου Ηρακλείου και να ακολουθήσει τον υπερσύνδεσμο που αναφέρει εγγραφές ΚΕΠΑ. Εκεί λοιπόν θα του δώσουμε τη δυνατότητα να ανεβάσει το βάουτσερ το οποίο έχει παραλάβει με email στο σπίτι του. Επίσης να πω ότι μετά τους τελικούς πίνακες και τους ανακοινώσεις για τη φοίτηση των παιδιών θα πρέπει οι γονείς να προσκομίσουν στο ΚΕΠΑ που θα φοιτήσει το παιδί τους ένα αντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας το οποίο να περιλαμβάνει τα εμβόλια που έχουν κάνει τα παιδάκια. Και αυτό το κάνουμε για ευνόητους λόγους ώστε να βοηθήσουμε τους γονείς να συμπληρώσουν τα εμβόλια των παιδιών τους.
0: Πάμε τώρα στις προετοιμασίες για τη νέα σχολική περίοδο. Στον Αύγουστο είμαστε μεν, αλλά προφανώς και ο σχεδιασμός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αυτοδιοίκηση έχει το κομβικό κομμάτι σε πολλές περιπτώσεις χωρίς τις απαιτούμενες πιστώσεις. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για τη σχολική στέγη. Είναι έτοιμος ο μηχανισμός, αυτά τα έργα που παραδοσιακά γίνονται αυτήν την περίοδο τρέχουν, ένα? Και δεύτερον, επειδή ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε και ένα σημαντικό κονδύλι για lifting σε σχολεία, πότε θα δούμε τις παρεμβάσεις αυτές να υλοποιούνται?
1: Όλο το καλοκαίρι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου αλλά και οι ιδιώτες εργολάβοι, ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο τοποθετεί το κάθε σχολείο, πραγματοποιούσαν εργασίες. Δεν σταματήσαμε καθόλου. Για μας δεν υπάρχουν καλοκαιρινές διακοπές, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι τέλη του Αυγούστου, ώστε να παραδώσουμε τα σχολεία στους μαθητές σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πραγματοποιήσαμε εργασίες σε περίπου 15 μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια. Συμμετείχαμε στα προγράμματα τα ειδικά του Υπουργείου Παιδείας, όπως είναι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για 5 σχολικές μονάδες και το πρόγραμμα

0: που εκπονεί για τα ονάσια δημοτικά σχολεία, στο 9ο γυμνάσιο και στο 10ο λύκειο. Συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε εργασίες που είχαμε ξεκινήσει από την Άνοιξη σε κάποια νηπιαγωγεία της πόλης μας. Θεωρούμε ότι ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο εργασιών. Όπως πολύ σωστά είπατε πριν, ακολουθεί ένας δεύτερος κύκλος συντήρησης από ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου, το οποίο θα αρχίσει να εκπονείται από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Ξαναλέω ότι οι εργασίες προσπαθούμε να μην πραγματοποιούνται κατά το διάστημα που κάνουν οι μαθητές μαθήματα, αλλά να εκμεταλλευόμαστε τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών ή των Σαββατοκύριακων. Σε κάποια σχολεία είναι σημαντικές οι παρέμβασεις, σε κάποιες άλλες είναι μικρές συντηρήσεις. Το ζητούμενο όμως για μας και για όλους τους Δήμους στη χώρα αποτελεί μια κύρια διεκδίκηση της ΚΕΔΕ, είναι να διατεθούν περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων και επιτέλους να ανοίξει ένα πρόγραμμα μετά από δεκαετίες το οποίο να αφορά την ανέγερση σχολικών μονάδων, γιατί έχουμε ανάγκη από αρκετές νέες σχολικές μονάδες σε κάθε βαθμίδα.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι παρήγορο το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλά παιδιά για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες και γνωρίζουμε ότι είναι μια διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται 10 και 15 χρόνια μελετητικά, εξασφάλιση πιστώσεων, μελετητικά και κατασκευαστικά για την ανέγερση ενός σχολείου. Στο κομμάτι της κατάργησης των σχολικών επιτροπών που εφαρμόζεται επί της ουσίας τώρα θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική περίοδο, έστω και αν ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης το όριζε για το 2026 από την αρχή του, υπήρξε μια περίοδος χάριτος. Έχετε προχωρήσει σε ενέργειες τέτοιες ώστε να μην υπάρξουν δυσλειτουργίες στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης? Γιατί οι σχολικές επιτροπές είχαν έναν κομβικό ρόλο στη λειτουργία των σχολείων και πλέον καταργούνται.
0: Πραγματικά και ιστορικά να πούμε στους τηλεθεατές ότι οι σχολικές επιτροπές ήταν ένα δημιούργημα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στα 1913 περίπου οραματίστηκε, τότε τις είπα σχολικές εφορίες, αλλά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που έφτασε μέχρι τις μέρες μας, μέχρι το 2026, όπου αποφάσισε η πολιτεία να τις καταργήσει και να εναρμονίσει τη λογιστική διαχείριση με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας στενοχώρησε πολύ η συγκεκριμένη κατάργηση, γιατί οι σχολικές επιτροπές αποτελούσαν ένα ευέλικτο όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, μπορούσαν πολύ γρήγορα να επιλύουν προβλήματα.
1: Ναι, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ήταν όντως ένα ευέλικτο εργαλείο στα χέρια της αυτοδιοίκησης στις σχολικές επιτροπές. Όχι πάντα με άριστα αποτελέσματα, αλλά η ευελιξία του μοντέλου του συγκεκριμένου είναι γεγονός.
0: Ναι, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μικροεπισκευές και μικροσυντηρήσεις. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Όμως οι διευθυντές το εκτιμούσαν πάρα πολύ, γιατί μπορούσαμε να κάνουμε άμεση παρεμβάση. Δηλαδή, ας πούμε, έσπαγε μια κλειδαριά σε μια πόρτα, μπορούσαμε να τη φτιάξουμε αμέσως. Με τη χρήση είτε δημόσιου λειτουργού παύλα τεχνίτη, είτε ιδιώτη. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα, όμως επειδή είχαμε μελετήσει αρκετά το θέμα της κατάργησης και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε άλλους δήμους της χώρας, άλλωστε σε 300 δήμους καταργήθηκαν πέρσι οι σχολικές επιτροπές, απέμειναν περίπου 30 όπως και ο δικός μας για να καταργηθούν φέτος. Μελετήσαμε λοιπόν το μοντέλο, είδαμε τα αδύνατα σημεία του και μπορέσαμε λίγο πριν την κατάργηση των σχολικών επιτροπών να δώσουμε στους διευθυντές περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά ώστε να προετοιμαστούν για τη χρονιά που έρχεται. Έτσι λοιπόν πέρασαν σε αγορές υλικών και υπηρεσιών, οι οποίες θα τους φτάνουν να καλύψουν μέχρι και το Δεκέμβριο του 2026. Άρα το πρώτο τρίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς είναι κατοχυρωμένο σε όλες τις εργασίες και τα

0: Τραγικά που χρειάζεται ένα σχολείο από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.
1: Γνωρίζοντας οι διευθυντές εμπειρικά το κόστος περίπου που απαιτείται για αυτές τις παρεμβάσεις που είχαν οι σχολικές επιτροπές. Από εκεί και έπειτα.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν θα εφαρμόσουμε τη νέα νομοθεσία. Να πω ότι η έναρξη της νέας νομοθεσίας είναι την 1η Σεπτέμβρη του 2026. Δηλαδή μετά το μήνα τον Αύγουστο. Εμείς τι προετοιμάζουμε τώρα στο Δήμο Ηρακλείου. Μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών δημιουργούμε ένα νέο τμήμα, το τμήμα υποστήριξης σχολικών μονάδων, το οποίο επί της ουσίας θα είναι το τμήμα που θα διαχειρίζεται τα προβλήματα των σχολείων. Πιο συγκεκριμένα θα έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε στα σχολεία το προβλεπόμενο από τη νέα νομοθεσία, την πάγια προκαταβολή στους διευθυντές. Αυτά είναι μετρητά τα οποία μπορεί να τα διαχειριστεί ο διευθυντής κατά το δοκούν, μέχρι να υπάρξει η αντίστοιχη ανάθεση ή ο αντίστοιχος διαγωνισμός για κάποια υπηρεσία που επιθυμεί. Άρα λοιπόν εμάς τώρα η πίεση του χρόνου μας δημιουργεί την ανάγκη να δώσουμε στους διευθυντές μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη την πάγια προκαταβολή για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες, παρά το γεγονός που προείπα ότι το πρώτο τρίμηνο ήδη το έχουμε αντιμετωπίσει. Θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι και επίσης να προχωρήσουν οι διαδικασίες ή γραφειοκρατικές, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι διαγωνισμοί δεν είναι μόνο το γραφειοκρατικό κομμάτι του να βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός. Στη συνέχεια έχουμε ενστάσεις, έχουμε διαφοροποιήσεις, έχουμε υπαναχωρήσεις και θέλουμε λοιπόν να τελειώνουν όλα αυτά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να παράσχουμε έργο στις σχολικές μονάδες. Δύσκολο, πρωτόγνωρο για μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε τελικά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ κι εγώ.
1: Μέσα σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τιμήθηκε η μνήμη των 27 εκτελεστέντων κατοίκων του Σοκαρά από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής πριν από 82 χρόνια. Καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον τόπο της θυσίας, στη θέση Σπηλιάρα. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών τονίστηκε η μεγάλη σημασία της επίσημης αναγνώρισης του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού πριν από μερικούς μήνες. Μια αναγνώριση η οποία ήρθε μετά από πολυετείς προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας, ενώ στάλθηκε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι μαρτυρικοί δήμοι της Κρήτης θα συνεχίσουν τον κοινό τους αγώνα για την κάμψη της γερμανικής αδιαλαξίας στο φλέγον ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων.
2: Ελευθέριος ορφανός του Νικολάου.
3: Απόν.
2: Στυλιανός Γιπαράκης του Ιωάννου.
3: Απόν.
2: Νικόλαος Γιπαράκης του Στυλιανού.
3: Απόν.
4: Αποψής των κεκοιμημένων δούλων σου, των υπέρ της πατρίδος αγωνισαμένων και μαρτυρικώς τελειωθέντων εν το τόπο τούτο.
5: Η καθιερωμένη επέτειος μνήμης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στον χώρο της εκτέλεσης, παρουσία κατοίκων, συγγενών και απογόνων των θυμάτων, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Ο Σοκαράς μάλιστα έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα ως μαρτυρικό χωριό, εξέλιξη που ήρθε μετά από μακροχρόνιο αγώνα των οικογενειών των θυμάτων και της τοπικής κοινωνίας. Με τους ομιλητές να τονίζουν πως οι αγώνες των μαρτυρικών χωριών της Κρήτης προκειμένου να καμφθεί, όπως είπαν, η αδιαλαξία της Γερμανίας αναφορικά με το θέμα των αποζημιώσεων θα συνεχιστεί.
6: 82 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες του Σοκαρά που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Να είναι αιώνια η μνήμη τους και οι νεότερες γενιές να μην ξεχνούν ότι θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία και του χρόνου.
7: Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο μαρτυρικό χωριό του Σοκαρά να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους το 1944 για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Είναι μεγάλη μας χαρά γιατί πέρσι το χωριό του Σοκαρά αναγνωρίστηκε σαν μαρτυρικό χωριό της Ελλάδος και πλέον έχει και ηθικά μια δικαίωση, υπάρχει μια ηθική δικαίωση όσον αφορά το μέγεθος της θυσίας που έγινε το 1944 και αυτό και σαν Δήμος αλλά και σαν τοπική κοινωνία μας χαροποιεί πάρα πολύ.
6: 82 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Εμείς θα είμαστε εδώ πάντα, όσο ζούμε, όσο αναπνέουμε, να τιμούμε τους ήρωες. Ο σκοπός είναι και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να συνεχίσουν αυτό το δύσκολο έργο, να τιμούν.

0: τιμούμε τους ήρωές μας. Αθάνατοι, σας ευχαριστούμε.
1: Μια ιδιαίτερη ημέρα για το Σοκαρά, για την Κρήτη ολόκληρη. Τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων που έπεσαν για την πατρίδα. Αιωνία μνήμη τους. Να είμαστε καλά, να τιμούμε και να μην ξεχνάμε.
2: Η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού αποτελεί μία αναγνώριση των θυσιών της περιοχής και μία τιμή για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους αλλά και για τις οικογένειές τους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε ακριβώς αυτούς που ξεριζώθηκαν, που εκτελέστηκαν, για αυτούς που έμειναν πίσω, τις χείρες και τα ορφανά και φυσικά για όλους αυτούς που αντιστάθηκαν στο Τρίτο Ράιχ, στον κατακτητή και έδωσαν το αίμα τους για τη λευτεριά. Ο Σοκαράς έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στις σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
3: Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενός λεπτού σιγή, ενώ οι παρευρισκόμενοι αμέσως μετά έψαλαν τον εθνικό ύμνο.
4: Μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής που πλέον δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία, αλλά συγκοινωνούν τα δοχεία. Σε αυτό το σύνθετο τοπίο, η οικονομική ισχύ, οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη και οι κρίσιμες τεχνολογίες μετατρέπονται σε βασικά εργαλεία εθνικής ισχύως. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.
5: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το παραδοσιακό σύστημα των κανόνων όπως διαμορφώθηκε μεταπολιτικά, αναδιαμορφώνεται, δημιουργείται ένα νέο σύστημα επιρροής ένα και δεύτερον, ποια είναι αυτά τα βασικά πεδία που οδηγούν σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων?
5: Ναι, έχουμε δυστυχώς μία αμφισβήτηση ενός συστήματος κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι υδρώντες οι οποίοι έχουν αποφασίσει πλέον, έχοντας αποκτήσει κυρίως στρατιωτική ισχύ, να σταματήσουν να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες και να σκέπτονται να συστήσουν ουσιαστικά τις αυτοκρατορίες τους και τους έχουμε δει ήδη να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες με σκοπό την κατάκτησή τους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τους τελευταίους καιρούς και συνοδεύεται από μια σημαντική διαταραχή πλέον στην διακίνηση των εμπορευμάτων και της ενέργειας αλλά και στην παραγωγή. Δηλαδή έχουμε μειωμένες ποσότητες που παράγονται ή διακινούνται και έτσι φτάνουν μειωμένες ποσότητες στους τόπους κατανάλωσης και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, αυξάνει τις τιμές της ενέργειας και όταν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας αυξάνει τιμές όλων των προϊόντων με αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών και οι κοινωνίες φυσικά θα αντιδράσουν είτε με θυμό είτε με άλλους τρόπους και δημιουργείται ουσιαστικά μία αποσταθεροποίηση και φυσικά το μεταφράζεται σε μία δυσκολία διακυβέρνησης όταν πλέον ακούμε πολλές διαφορετικές φωνές για πολλές διαφορετικές αιτίες ενώ η αιτία για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι οι διαταράξεις στον εφοδιασμό των κοινωνιών με προϊόντα και κυρίως με ενέργεια.
4: Κυρία Τσαλάκη, με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που φέρει τη δική σας υπογραφή και αποτέλεσε έτσι και αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση. Γράφεται. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι δημοκρατικές, κυρίως θαλάσσιες δυνάμεις, οι οποίες στηρίζουν την ανάπτυξή τους στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, στο διεθνές εμπόριο και στους θεσμούς συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι αναθεωρητικές δυνάμεις, Ρωσία, Κίνα, Ιράν και Τουρκία. Και ότι αυτή η αντιπαράθεση δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα για την παγκόσμια οικονομία. Όλο αυτό

0: το νέο τοπίο, πότε θα το δούμε να ξεδιπλώνεται, ποιες επιπτώσεις να περιμένουμε και αν αυτή η νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα είναι μία θηλιά ή είναι μία ιστορική ευκαιρία.
1: Ναι, όσο οι θάλασσες είναι ανοιχτές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα το εμπόριο και αυτή τη στιγμή το 90% του εμπορίου γίνεται διαθαλάσσης. Οι χώρες που αναφέρατε προηγουμένως, εκτός το ότι είναι αναθεωρητικές και έτυχε να είναι και αυτοκρατορίες στο παρελθόν και θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και γι' αυτό εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, ως χερσαίες δυνάμεις στο παρελθόν είχαν αρκετά πλούτο και ισχύ από το χερσαίο εμπόριο. Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου έχει μεταφερθεί διαθαλάσσεις, έχουν απολέσει έσοδα και γι' αυτό δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες και αυτή την τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα, με την οποία πλούτησαν κυρίως οι θαλάσσιες χώρες ή ακόμα και χερσαίες χώρες που είχαν αγαθές συνεργασίες με θαλάσσιες χώρες. Και έτσι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια με κύριο μοχλό τη διατάραξη του εφοδιασμού με εμπορεύματα των κοινωνιών που δημιουργεί πληθωρισμό και δημιουργεί εσωτερική αστάθεια στις υπόλοιπες χώρες. Το έχει τώρα ως αποτέλεσμα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, να παίρνονται αποφάσεις σε μια διαφορετική λογική, σε μια διαφορετική αντίληψη, όπου δεν αποτελεί πρώτο κριτήριο πλέον η απόδοση των επενδύσεων, αλλά αποτελεί ως πρώτο κριτήριο η ασφάλεια πλέον των επενδύσεων. Έτσι αναζητούνται πλέον από τις περισσότερες χώρες παλές διαδρομές και ασφαλή τόποι παραγωγής των προϊόντων και της ενέργειας. Και αυτό είναι μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας, διότι η χώρα μας στο σταυροδρόμι που βρίσκεται μεταξύ Βαλκανίων, Μέσης Ανατολής και Ανατολής και Ευρώπης, είναι η τελευταία χώρα με ασφαλές και σταθερό σύστημα διακυβέρνησης και μπορεί να παίξει ένα ρόλο, να γίνει ένα κόμβος τόσο της ενέργειας όσο και πολλών εμπορευμάτων που διακινούνται την περιοχή, αλλά φυσικά και εν ώψη της τεχνητής νοημοσύνης με τα data centers, τα οποία και αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή σημεία, ώστε να μην είναι ευάλωτα σε αναθεωρητικές δυνάμεις και να δημιουργούν γεωπολιτικούς εκβιασμούς. Έτσι βλέπω μία σειρά ενεργειών που εξελίσσονται στην περιοχή μας, όπως είναι το ηλεκτρικό καλώδιο των Γκρέκη από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, όπως βλέπουμε τον κάθετο διάδρομο που τροφοδοτεί την Δυτική Ευρώπη από την Αλεξανδρούπολη, όπως βλέπουμε το Interconnector που πρόσφατα ανέλαβε η γαλλική εταιρεία να κάνει τη διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και στη συνέχεια στην Ευρώπη, και βλέπουμε και το σχεδιαζόμενο IMEC, τον λεγόμενο ειδικό δρόμο του μεταξιού, ο οποίος είδαμε την πρώτη κίνηση, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε σχεδόν όλους τους δασμούς με την Ινδία, ώστε να μπορεί αυτή η διαδρομή να φορτωθεί με τα κατάλληλα εμπορεύματα για να γίνει βιώσιμος, αφού βέβαια επιτευχθεί κάποια ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Κάτι το οποίο το βλέπουμε, όπου με την πρόσφατη συμφωνία της Μέκας βλέπουμε να περικυκλώνεται ουσιαστικά το Ιράν από τις δυνάμεις της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Φυσικά αυτό δεν είναι και τόσο καλό για μας, αλλά αυτός είναι ο σκοπός αυτής της συμμαχίας και την επικροτεί και η Αμερική από ό,τι φαίνεται, καθώς η Αμερική ακολουθεί μια στρατηγική όπου θα μοιράσει τα βάρη για να κρατηθεί η παγκόσμια τάξη για την ελεύθερη ευσυπλοεία και την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, και έτσι μοιράζονται τα βάρη προς την Ευρώπη, όπου η Ευρώπη αναλαμβάνει το μέρος των εξόδων για τη λειτουργία του ΝΑΤΟ που της αναλογεί. Το ίδιο κάνουν και στη Μέση Ανατολή και το ίδιο κάνουν και στον Ειρηνικό ωκεανό, καθώς η Αμερική αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να

0: συνηθίσει να πληρώνει τόσες μεγάλες δαπάνες για να διατηρηθεί μια ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι το κλειδί για τα επόμενα χρόνια?
0: Όπως πριν 5,5 δεκαετίες περίπου εμφανίστηκε η πληροφορική και πάνω σε αυτή χτίστηκαν ολόκληρες νέες βιομηχανίες, έτσι και σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται ως μια σημαντική τεχνολογία πάνω στην οποία θα δούμε να ιδρύονται πολλοί νέοι κλάδοι της οικονομίας και της βιομηχανίας, και φυσικά δεν είναι μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν και να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και προϊόντα, και φυσικά η εξοικονόμηση του χρόνου που θα μας δώσει θα μας ωφελήσει στο να σκεπτόμαστε καλύτερα, να αποφασίζουμε σωστότερα, και πολλές εργασίες που εκτελούμε σήμερα θα αυτοματοποιηθούν και ο άνθρωπος απλά θα τις εγκρίνει. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια ουσιαστικά εθνική υποδομή την οποία πρέπει να την ακολουθήσουν όλοι, και κυρίως η χώρα μας, η οποία είχε χάσει όλες τις προηγούμενες βιομηχανικές και τεχνολογικές επαναστάσεις. Τώρα όμως έχουμε το πλεονέκτημα του ανθρώπινου δυναμικού, που κυρίως αυτό χρειάζεται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και θα μπορέσουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, και ήδη προς αυτή την κατεύθυνση είναι το κέντρο δεδομένων που αναπτύσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο Φάρος.
1: Κύριε Τσαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ μπαίνει και η Κρήτη, με ειδικά κλιμάκια να πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους σε τουριστικές κυρίως περιοχές του νησιού για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ράμπο της εφορίας επικεντρώνονται κυρίως στη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές και στην ορθή έκδοση αποδείξεων, με τους επιχειρηματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες μέχρι και λουκέτα εξπρές σε περίπτωση παραβάσεων.
2: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
3: Οι μέρες Αυγούστου, αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίζουμε να εκδίδονται, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επιχέπτης, ο πελάτης, ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισητισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά του μήνα Αυγούστου, τη διασύνδεση του ταμιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
2: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
3: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιτέλους εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
2: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ανθρωπιστική κρίση επικρατεί στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με τον επίσημο απολογισμό να κάνει πλέον λόγο για δεκάδες νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, καθώς το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, οι εκτεταμένες κατολισθήσεις αλλά και η ασταμάτητη μετασεισμική δραστηριότητα εμποδίζουν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις αποκλεισμένες περιοχές.
1: Χιλιάδες άνθρωποι που εκτοπίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό στην Ανατολική Ινδονησία περίμεναν την Δευτέρα την τόσο αναγκαία βοήθεια, έχοντας καταφύγει σε σχολεία, αστυνομικά τμήματα και δημόσια κτίρια, ενώ πολλοί παραμέναν αναγκαστικά σε υπαίθριους χώρους. Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στήγησε τη ζωή σε 53 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100. Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν ανακοινώσει ότι δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο αριθμός των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους είχε αυξηθεί σε 12.800, οι οποίοι έχουν διασκορπιστεί σε διάφορες πόλεις του νησιού Φλόρες, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Μπέρτον Σουάρ Πελίτα Παντζατιάν, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας. Πολλοί κάτοικοι του Φλόρες κοιμήθηκαν έξω για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, καθώς φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες μετασεισμοί συνεχίζουν να συγκλονίζουν την περιοχή. Για τους κατοίκους, ωστόσο, η βοήθεια δεν μπορεί να φτάσει αρκετά γρήγορα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Γεντικουλέ πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του Όφη. Η εκδήλωση ξεκίνησε νωρίτερα στην ιστορική έδρα της ομάδας, όπου εκτέθηκαν τα δύο τρόπαια που κατέκτησε φέτος η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Εικόνα και ήχος στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Εκεί είναι η Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έχετε ζωντανή εικόνα από την
0: Βεβαίως, παρακολουθούμε και την εικόνα από την παρουσίαση.
3: Για τον Όφη. Μόλις τώρα ξεκίνησε, μόλις τώρα βγήκαν οι τέσσερις πρώτοι ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε και τις νέες φανέλες. Γι' αυτό άλλωστε λαμβάνει χώρα και η εκδήλωση αυτή για να παρουσιαστούν οι νέες φανέλες της ομάδας. Οι φανέλες με τις οποίες θα αγωνιστεί και στην Ευρώπη. Θέλω να σημειώσουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι γεμάτες οι κύρες που άνοιξαν για τον κόσμο του Όφη, ο οποίος έχει καταχειροκροτήσει την ομάδα. Να σημειώσουμε ότι είναι μία από τις πιο ευχάριστες σύγχρονες σελίδες, στη σύγχρονη ιστορία του Όφη, σελίδα αυτή που γράφεται τώρα, καθώς μέσα σε τρεις μήνες κατάφερε να πάρει δύο τρόπαια και μετά την κατάκτηση του Super Cup, μετά από λίγες μέρες, αγωνίζεται και στην Ευρώπη, στο Παγκρίτιο Στάδιο.

0: θυμίζω την Πέμπτη, με αντίπαλο τη Τζέσκα Σόφια. Νωρίτερα ήμασταν στην μπουτίκ, εκεί όπου ήταν τα δύο κύπελα της ομάδας και ο κόσμος φωτογραφιζόταν με αυτά. Να δώσουμε λίγο κάμερα και ήχο στην εκδήλωση Σωτήρη, γιατί έρχονται οι ποδοσφαιριστές.
1: Είναι πανηγυρικό το κλίμα στο Γεντίκουλε και βλέπουμε και την πρώτη εμφάνιση της ομάδας με μαύρα χρώματα και αυτό το λευκό V στο στέρνο της φανέλας.
0: Είναι μια φανέλα αυτή, Σωτήρη, παρουσιάζει και το μεσημέρι στα social media. Ακούτε τι γίνεται εδώ από κόσμο, έτσι. Χειροκροτήματα, πολύ πανηγυρικό το κλίμα, πραγματικά μόνο χαρά.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Είναι πραγματικά μοναδικές οι στιγμές. Μέσα σε λίγους μήνες, Χρήστα, κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, κατάκτηση του Super Cup και προσεχώς η μεγάλη πρόκληση για το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Σε μια συγκλονιστική κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Μανώλης Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ του άλματος επικόντο.
2: Μια σπουδαία διπλή επιτυχία πανηγύρισε η Ελλάδα με τους Απόστολο Χρήστου και Εμμανουήλ Καραλή να φέρουν νέες διακρίσεις για τον ελληνικό αθλητισμό με τα μετάλλια που κατέκτησαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Παρίσι αντίστοιχα. Η γαλανόλευκη και πάλι στον ιστό με τον Απόστολο Χρήστου να ακούει τον εθνικό ύμνο με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στα 100 μέτρα ύπτιο και τον Εμμανουήλ Καραλή να περνάει στο λαιμό του το ασημένιο μετάλλιο για την επιτυχία του στον τελικό του επικοντών.
3: Ο Χρήστου θα γυρίσει τέταρτος. Σε 25-48. Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας. Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου. Θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 52-27. Απίστευτο τελείωμα. 52-28 κάνει ο Τσεκόν. Τον πρόλαβε στη χεριά. Ήτανε δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό. Και Συρτάκη προς τιμή του Έλληνα πρωταθλητή. Νίκος Ξυλούρης, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Βαγγέλης Κοζομπόλης. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή. Είναι το χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου.
4: Ζήσουμε εδώ μια ιστορική στιγμή. Εμμανουήλ Καραλής, 6 μέτρα και 20 εκατοστά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να το κάνει. Μεγάλη προσπάθειά του, αργυρό μετάλλιο, χρυσό ξανά για τον Ντουμπλάντης. 8ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή, 9ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή. Αργυρό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Υποκλίνεται στον κόσμο και όλοι υποκλινόμαστε στη μεγάλη του αξία, όπως και ο Ντουμπλάντης το χειροκροτεί. Αυτός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Το ύφος του Εμμανουήλ Καραλή είναι άντε πάει.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.629,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,25%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 225,72 εκατομμύρια ευρώ. 60 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 42 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας. Με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις, βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νόμιμα να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά

Στη στιγμή που ο επιχέρτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με POS, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επιστημισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματής ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι με

0: δίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμυγιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
1: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
0: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει πίεση των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στον επιτέλους εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
1: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
1: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
1: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλός πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
1: Για δεύτερη χρονιά η Ελμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Ελμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνε κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
3: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google ΕΛΜΕ Χανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με Με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να.
4: Που να μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
3: Ακριβώς, ακριβώς.

0: Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
1: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
2: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει τον διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
3: Άρα μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
2: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
4: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
5: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
6: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα, έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά, που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
5: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
6: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
5: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
6: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
5: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρευσης.
6: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
5: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
6: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική

0: ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουσιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ.

Όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαία Παστικυπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπαίδου αυτού. Και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπαίδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο, με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει. Προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και το καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, την πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής?

0: επίσης παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέτε?
1: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
3: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
0: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
3: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες αυτά.
2: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
4: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
2: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
4: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
2: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.

0: Σοβαρή πρόκληση από την Άγκυρα δυναμητίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τα προεδρικά διατάγματα για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα και η αντίδραση της Αθήνας. Νέο επεισόδιο στα Βορίζια 10 μήνες μετά το φωνικό που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις μεταξύ γυναικών των εμπλεκόμενων οικογενειών σε επιφυλακή τοπική Ελλάς. Παγκόσμια αναγνώριση για το μινωικό ανάκτορο της Κνωσού με τριτοκοσμικές ελλείψεις στις τουαλέτες. Καταγγελίες επισκεπτών αμαυρώνουν τη διεθνή εικόνα του μνημείου. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας και χιλιάδες παραβάσεις στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Το μήνυμα της τοπικής Ελλάς για τα μπλόκα στους δρόμους. Παραβάτες 4 στους 10 οδηγούς που ελέγχθηκαν. Βαθιά συγκίνηση στην εκδήλωση τιμής και μνήμης των 27 εκτελεσθέντων του Σοκαρά. Οι αναφορές για την αναγνώριση ως μαρτυρικού χωριού. Μήνυμα διεκδίκησης των γερμανικών επανορθώσεων. Νέα σοβαρή πρόκληση από την Άγκυρα, η οποία δυναμητίζει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με δύο προεδρικά διατάγματα, η Τουρκία προχωρά μονομερό στην ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και το Υπουργείο Εξωτερικών να ξεκαθαρίζει ότι η παράνομη αυτή ενέργεια παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης, ενώ οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν την άμεση παρέμβαση και την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τορπίλη στα ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων ρίχνει η Άγκυρα. Με τα προεδρικά διατάγματα ανήμερα του 15 Αυγούστου, η κυβέρνηση Ερντογάν επαναφέρει την αναθεωρητική ατζέντα και την Αθήνα να απαντά σε αυστηρό ύφος ότι η τουρκική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
0: Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη, καθώς κανένα κράτος δεν μπορεί να προχωρά μονομερώς σε τέτοιες ενέργειες εκτός εθνικής δικαιοδοσίας. Παράνομα είναι και στο μέτρο που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
1: Το ένα τουρκικό θαλάσσιο πάρκο αποτυπώνεται στο βόρειο Αιγαίο σε περιοχές δυτικά της Ήμβρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο. Περιοχές ξεκάθαρα εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Μια επέκταση που σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών αντιβαίνει στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου.
2: Η Τουρκία νιώθει αυτή τη στιγμή μια αυτοπεποίθηση, η οποία έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με την καλή σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της αυτοπεποίθησης θεωρεί ότι μπορεί να ξεδιπλώσει την αναθεωρητική της ατζέντα.
1: Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται στην περιοχή βορειοανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας, με την ελληνική διπλωματία να εκπέμπει εξίσου αυστηρό σήμα για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
0: Η μονομερής προσπάθεια επηρεασμού του καθεστώτος των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει το κλίμα καλής γειτονίας. Η Ελλάδα ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
1: Σύμφωνα με αναλυτές, και οι δύο χαράξεις που εκτείνονται πέρα των τουρκικών και εντός των διεθνών χωρικών υδάτων αποτελούν ιονούς για την προώθηση του περιβόητου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
3: Είναι προσήμανση. Είναι ένα προστάδιο. Πρέπει άμεσα το ζήτημα να πάει στο Συμβούλιο των Υπουργών για να υπάρξουν και συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Κομισιόν στη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση.
1: Κατά τους ειδικούς, πίσω από τον περιβαλλοντικό μανδύα των θαλασσίων πάρκων, η Άγκυρα καμουφλάρει την επιδίωξή της να επιβάλλει περιορισμούς στις ελευθερίες της ανοιχτής θάλασσας από την αυσιπλοεία έως την αλιεία.
4: Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την άσκηση της δικής μας εξωτερικής πολιτικής ότι δεν κάνουμε καθόλου πίσω από τις δικές μας εθνικές γραμμές.
0: Διαμορφώνεται ένα δυσμενές σκηνικό κλιμάκωσης που απαιτεί αποφασιστική δράση από την Ελλάδα. Τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να αποτελούν πρόσχημα και προκάλημα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.
5: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να επαναπάβεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου. Με ανακοινώσεις ευχολόγια δεν προστατεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

0: Νέος κύκλος έντασης ξέσπασε στα Βορίζια 10 μήνες μετά το διπλό φωνικό, με εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις μεταξύ γυναικών των εμπλεκόμενων οικογενειών. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για το φόβο αναζωπήρωσης της βεντέτας, ενώ η υπόθεση οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα. Δεν είναι τόσο η σοβαρότητα αυτών των επεισοδίων, όσο κυρίως οι πρωταγωνιστές και τα όσα έχουν προηγηθεί στην περιοχή με το αιματοκύλισμα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
1: Ναι, και δεν λέει να ηρεμήσει η περιοχή, δεν λέει να ηρεμήσουν οι δύο οικογένειες και δεν λένε να ηρεμήσουν και οι συγκεκριμένες γυναίκες, οι οποίες ήταν για μία ακόμα φορά πρωταγωνίστριες σε ένα επεισόδιο μεταξύ τους, έχουν προηγηθεί κι άλλα. Την Παρασκευή το απόγευμα, παραμονή της Παναγίας, μία γυναίκα μήνυσε την άλλη, μία γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη μήνυσε την μητέρα του Φανούρη Καργάκη που είχε πέσει νεκρός στη συμπλοκή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα MSRS να την συλλάβουν. Αιτία της μήνυσης ήταν η απειλή και ότι επιχείρησε με το αυτοκίνητό της να την πατήσει. Η γυναίκα η οποία συνελήφθη, η 57χρονη, κατέθεσε μήνυση για ψευδή καταμήνυση, οπότε συνελήφθη και η δεύτερη. Αφέθησαν ελεύθερες με εντολή εισαγγελέα, θα δικαστούν στο αυτόφορο, δεν είναι η πρώτη φορά. Δυστυχώς, ό,τι
0: δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι και η τελευταία. Ήταν όμως αυτό το νέο επεισόδιο αρκετό για να κινητοποιήσει τις αρχές, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, και είναι η παρουσία
0: είναι και
1: της
0: πολύ,
1: αστυνομίας.
0: Πολύ νοπό ακόμη το φωνικό επεισόδιο, το αιματοκύλισμα στα Βορίζια πριν από 10 μήνες.
1: Η παρουσία της αστυνομίας είναι καθημερινή εκεί. Έχει στόχο να μην έρχονται σε επαφή οι οικογένειες μεταξύ τους. Γίνονται προσπάθειες και από εξωγενείς παράγοντες, όμως από ό,τι φαίνεται τελικά η κατάσταση παραμένει ακόμα εκρήθμη ανάμεσα στις δύο οικογένειες.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Τροχέα στην Κρήτη το τρίμερο του 15 Αύγουστου, προχωρώντας σε 3.889 ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σχεδόν 4 στους 10, το 38% των οδηγών που ελέγχθηκαν, ήταν παραβάτες. Με την Ελλάς να ξεκαθαρίζει ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
2: Σαρωτική ήταν η τροχονομική έλεγχη που πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη το τρίμερο 14 έως 16 Αυγούστου, με τους αστυνομικούς να ελέγχουν συνολικά 3.889 οχήματα και να βεβαιώνουν 1.469 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι 46 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ ακόμη 26 οδηγούσαν χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφορούσαν 46 μέθη οδηγών, 26 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 20 μη χρήση ζώνης, 32 μη χρήση κράνους, 72 υπέρβαση ορίων ταχύτητας, 6 παραβίαση προτεραιότητας, 44 αντικανονική ελιγμή, 14 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 21 αντικανονικό προσπέρασμα, 6 χρήση κινητού τηλεφώνου, 2 φθαρμένα ελαστικά, 19 παραβάσεις κτέο, 8 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, με το σύνολο να ανέρχεται στις 1.153 παραβάσεις.
3: Σε αυτό το φαύλο κύκλο που υπάρχει με τα κίνηση, γενικότερα η κινητικότητα είναι ένα προβληματικό κομμάτι για την Ελλάδα και βεβαίως θα έχουν παραβάσεις. Η μέθη τώρα είναι ένα θέμα το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν υπάρχει κανείς, πιστέψτε με, κανείς δεν υπάρχει που να οδηγεί και να μην ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο. Γενικώς υπάρχει ένα φλερτ με το θάνατο, είτε σε μικρές ηλικίες είτε ακόμα και σε μεγαλύτερες.
2: Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία.
3: Μόνο τα μέτρα, τα κατασταλτικά, τα αστυνομικά, δεν θα φέρουν το μέγιστο αποτέλεσμα που θέλουμε. Φέρουν αποτέλεσμα, ήδη ο κόσμος φοβάται και, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι πιο συνεπής σε αυτό το πράγμα. Πράγμα που δεν το καταφέρνει μέχρι εκεί που θα θέλαμε τουλάχιστον εμείς ως κοινωνία και ως πολιτεία. Φέτος έχουν μειωθεί αρκετά τα τροχαία και αυτό οφείλεται καθαρά στην αστυνομική παρέμβαση που υπάρχει. Εμείς πιστεύουμε ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο όχι μόνο με κατασταλτικά μέτρα, αλλά και

0: Μέτρα ενημέρωσης, μέτρα εκπαίδευσης, γνώσης και βεβαίως μια διαφορετικής κυκλοφοριακής πολιτικής.
1: Τη χρονιά που η Κνωσός θα έπρεπε να βρίσκεται στο επίκεντρο μόνο για τη μεγάλη επιτυχία της ένταξής της στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, οι τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου φαίνεται πως συνεχίζουν να κλέβουν σε εισαγωγικά την παράσταση για όλους τους λάθος λόγους. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας πει περισσότερα. Χάρη, παγκόσμια αναγνώριση από τη μία, μετά από προσπάθειες δεκαετιών, εικόνες ντροπής και τριτοκοσμικές ελλείψεις από την άλλη στο ανάκτορο της Κνωσού.
2: Για γέλια και για κλάματα. Έτσι. Κυριολεκτικά. Είναι ντροπή πραγματικά ένας αρχαιολογικός χώρος σαν την Κνωσό, με τα τόσα εκατομμύρια που δίνει στο κράτος, να μην μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει. Στις τουαλέτες, μέχρι και το 2004, την ευθύνη για την καθαριότητα την είχε η εταιρεία που είχε αναλάβει το κηλικείο. Το 2024, που ανέλαβε νέα εταιρεία, στη σύμβαση δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή το αναψυκτήριο μέσα στην Κνωσό, είχε βάλει δύο γυναίκες και καθάριζαν τον χώρο. Εκεί δημιουργήθηκε ένα θέμα, γιατί είχαν βάλει ένα κουτί που με ένα χαρτί που έλεγε ότι έχετε ευχαρίστηση. Αν θέλετε αφήνετε tips, φιλοδορήματα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα για αυτό το κουτί. Οι γυναίκες έφυγαν.
1: Θέμα ίσως ορθώς να δημιουργήθηκε για το κουτί. Από την άλλη όμως θα έπρεπε να υπάρχει ένα απόλυτα ξεκάθαρο πλαίσιο για το ποιος θα κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά.
2: Που δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
2: Με αποτέλεσμα Σάββατο, την ημέρα της Παναγίας, και Κυριακή και σήμερα να μην υπάρχουν καθαρίστριες. Το χώρο να τον έχουν αναλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσληφθεί για την καθαριότητα του αρχαιολογικού χώρου, να αδειάζει δηλαδή τα καλαθάκια, και ένας επιπλέον ο οποίος είναι επίσης για την καθαριότητα του αρχαιολογικού χώρου. Στην Κνωσό υπάρχουν 20 τουαλέτες, εκ των οποίων οι 10 είναι γυναικείες και η μία είναι αμαία. Δεν μπορούν να καθαριστούν.
1: Καλά, προφανώς.
2: Έτσι.
1: Τι είναι αυτό που άλλαξε από αυτό το άτυπο καθεστώς καθαριότητας των τελευταίων δύο ετών? Υπήρξαν αντιδράσεις για αυτό το πλαίσιο?
2: Η αναφορά που έγινε για το κουτί αυτό με τα φιλοδορήματα έγινε αφορμή να φύγουν οι γυναίκες από τον χώρο εκεί και να μην αντικατασταθούν. Ο οργανισμός διαχείρισης, ο ΟΠΑΔ, ο οποίος έχει αναλάβει και έκανε τους διαγωνισμούς για το κηλικείο και όχι μόνο, έχει υποστηρίξει ότι έχει αναθέσει ιδιωτική εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία μέχρι στιγμής είναι άφαντη. Δεν υπήρχαν χαρτικά στον χώρο. Έγινε προμήθεια σήμερα, τα οποία όμως δεν θα φτάσουν για πάνω από 10 μέρες, μου λένε αυτοί που γνωρίζουν, άντε το πολύ 15. Το Σαββατοκύριακο πώς καλύφθηκε η Κνωσός, αφού δεν υπήρχαν χαρτικά? Πήγαν και πήραν από τον Κούλε ό,τι απόθεμα υπήρχε εκεί. Δυστυχώς, μία κατάσταση που πληγώνει τον ελληνικό τουρισμό, με σχόλια, με παράπονα, με πάρα πολλά παράπονα.
1: Ο δεύτερος σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, το έχω πρόχειρο, 1.000.000 επισκέπτες τον χρόνο το ανάκτορο
2: και
1: της
2: Κνωσού. Και να σου πω ότι κερασάκι στην τούρτα, ήρθαν σήμερα το πρωί προβλήματα στα υδραυλικά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αφόρητη στον αρχαιολογικό χώρο και ειδικά στις τουαλέτες.
1: Θυμίζουμε για τις τουαλέτες, πριν από μερικούς μήνες, λόγω της απαράδεκτης κατάστασης των βλαβών. Ακριβώς, είχαν παρέμβει ιδιώτες, ο σύνδεσμο των τουριστικών πρακτόρων.
2: Τώρα υποτίθεται ότι περιμένουν τις καθαρίστριες από την ιδιωτική εταιρεία στην οποία έχει αναθέσει ο οργανισμός που διαχειρίζεται τον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή ο ΟΠΑΔ. Μένει να δούμε αν αύριο γίνει κάτι, γιατί σήμερα δεν έγινε κάτι.
1: Μάλιστα. Ικανοποίηση, κυρίες και κύριοι, και υψηλές πτήσεις.

0: Για τον ελληνικό τουρισμό με την κίνηση του Αυγούστου και το τριήμερο του 15 Αυγούστου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική της φετινής σεζόν. Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, το πρώτο 15ήμερο του τρέχοντος μηνός έκλεισε με εξαιρετικά υψηλές πληρότητες και σε ξενοδοχεία και σε τουριστικά καταλήματα, ενώ κόκκινο χτύπησε η κίνηση σε λιμάνια και αεροδρόμια.
1: Η ικανοποίηση επικρατεί στον κλάδο του τουρισμού για την κίνηση τον Αύγουστο αλλά και για την εικόνα που διαμορφώθηκε κατά την αργία του 15 Αυγούστου. Οι φορείς του κλάδου κάνουν λόγο για θετική πορεία, ενώ ανωδικά κινείται και η αεροπορική κίνηση, με τις πτήσεις να καταγράφουν αυξημένη ζήτηση.
2: Δύο εβδομάδες του Αυγούστου, παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας και της οικονομικής δυνατότητας. Χαμηλής οικονομικής δυνατότητας των πελατών μας, όπως περιμέναμε, δημιουργήθηκε μια θετική εικόνα.
3: Ο Αύγουστος κινείται ανωδικά και αυτός τόσο για τις πτήσεις, για τις αφήξεις εσωτερικού, όσο και για τις αφήξεις εξωτερικού. Μια αύξηση της τάξης του 7%. Οι αφήξεις εξωτερικού και αυτές κινούνται στο 3,5 με 4% σε σχέση με πέρυσι.
1: Κατά το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου καταγράφηκε μικρή αύξηση της τουριστικής κίνησης με υψηλές πληρότητες τόσο στα αεροπλάνα όσο και στα πλοία. Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστικών καταλυμάτων κατέγραψε πολύ καλές πληρότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της περιόδου.
2: Παρουσιάσαμε πάλι το πρώτο 15ήμερο, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, μια μικρή αύξηση. Και από ό,τι φαίνεται όλα ήταν γεμάτα όσον αφορά τα και αεροπλάνα και τα καράβια. Τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα τα περισσότερα είχαν μια καλή πληρότητα.
3: Και από την αρχή του έτους να πούμε ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει υπερβεί τα 6 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες, δηλαδή αφήξεις, αναχωρήσεις και διερχόμενους. Τώρα η τάση από ό,τι φαίνεται και για τον Αύγουστο θα συνεχίσει με αυτή τη δυναμική. Οι μέρες που είχαμε τη περισσότερη κίνηση μέχρι τώρα ήταν το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου. Ημερησίως είχαμε πάνω από 65.000 επιβάτες στο κτίριο και πάνω από 405-406 κινήσεις αεροσκαφών.
4: Οι πελάτες μας δεν κλείνουν από πολύ νωρίς και αρχίζουν και κλείνουν προς λίγες εβδομάδες πριν την αύξησή τους. Αυτό σημαίνει ότι όλη τη διάρκεια της σεζόν είχαμε αυτή τη συνήθεια και έπρεπε εμείς να προσαρμοστούμε ανάλογα.
1: Μετά τις 20 Αυγούστου αναμένεται, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, σταδιακή αποκλιμάκωση της τουριστικής κίνησης. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των φορέων του κλάδου παραμένουν θετικές, καθώς η φετινή τουριστική σεζόν αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της και να συνεχιστεί έως και τον Οκτώβριο.
2: Περιμένουμε μετά τις 20 Αυγούστου, όπως συνήθως έχουμε κάθε Αύγουστο μετά τις 20-25 Αυγούστου, που ανοίγουν τα σχολεία και υπάρχει μια κοιλιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέχρι να αλλάξει η ποιότητα των πελατών και να έρχονται μετά πιο μεγάλη στην ηλικία, τα ζευγάρια με μικρά παιδιά, θα έχουμε έτσι μια χαμηλότερη πληρότητα, αλλά μετά από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου περιμένουμε ένα καλό Σεπτέμβριο, ένα καλό Οκτώβριο. Αυτή είναι η σεζόν όπως την προβλέπουμε.
4: Όπως είναι το αναμενόμενο, οι πληρότητες είναι πάρα πολύ υψηλές για αυτή την περίοδο. Όσοι φρόντισαν να βρουν δωμάτια καλώς, οι υπόλοιποι έχουν δυσκολία να βρούνε ή θα βρούνε με πολύ υψηλές τιμές. Ο μήνας Αύγουστος εξακολουθεί να είναι θετικός στις πληρότητες, μέχρι τα τέλη του Αυγούστου όμως, γιατί πάντα παραδοσιακά έχουμε μια κοιλιά προς το τέλος του μήνα.
0: Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ασύλληπτη τραγωδία στη Σύφνο με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου και απολογισμό 3 ανθρώπους νεκρούς. Πάμε στον Χάρη Λιοντάκη για να μας ενημερώσει. Χάρη.
5: Τραγωδία στη Σύφνο. Το ελικόπτερο, το οποίο ήταν σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το ελικοδρόμιο του νησιού, έπεσε στην περιοχή Θόλος.
0: Παρακολουθούμε και τα πλάνα.
5: Με αποτέλεσμα ο χειριστής, ένας Έλληνας απόστρατος της αεροπορίας στρατού,

0: δύο Βρετανοί τουρίστες, ένα νιόπαντρο ζευγάρι που πήγαινε στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι, να ανασυρθούν νεκροί. Οι πρώτες μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και από αυτόπτης μάρτυρες που είδαν την κίνηση του ελικοπτέρου κάνουν λόγο για καπνό τον οποίο είδαν να βγαίνει από το ελικόπτερο πριν αυτό συντριβεί. Όταν έφτασαν εκεί τα σωστικά συνεργεία ήταν ήδη αργά και οι τρεις επιβαίνοντες και ο χειριστής αλλά και το ζευγάρι των τουριστών από τη Μεγάλη Βρετανία είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή, ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους.
1: Ενισχύεται, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και κλίμα, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Ηράκλειο με 87 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σαφώς καλύτερες προοπτικές σε σχέση με πέρυσι. Οριστική εικόνα πάντως για τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά θα υπάρξει τον επόμενο μήνα με την άφιξη των αναπληρωτών.
2: 87 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αναμένεται τις επόμενες ημέρες να στελεχώσουν σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου. Οι παραπάνω προσλήψεις, σύμφωνα με τον κύριο Μπελαδάκη, έρχονται να προσθεθούν στους διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ζητούμενο αποτελεί λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και η εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
3: Το αμέσως επόμενο διάστημα, από 24 μέχρι 28 Αυγούστου, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι συνάδελφοι που διορίστηκαν στο νομό. Θα έρθουν 87 συνάδελφοι γενικής και ειδικής αγωγής. Θα βγει το ΦΕΚ που θα ορίζει ακριβώς τις ημερομηνίες θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία, θα γίνει η ορκομοσία τους και μέχρι τέλη Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι αναπληρωτές οι οποίοι θα προσληφθούν. Οι αναπληρωτές αυτοί θα παρουσιαστούν μετά τις 28 Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη δηλαδή, και θα αναλάβουν υπηρεσία στα λειτουργικά κενά που θα υπάρχουν γενικής και ειδικής αγωγής, έτσι ώστε την ημέρα που θα χτυπήσει το κουδούνι και θα γίνει ο αγιασμός, όλοι οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στις θέσεις τους. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι όλο το καλοκαίρι προετοιμάζεται ώστε να εξασφαλίσει και τις απαραίτητες πιστώσεις, αλλά και να διαμορφώσει, να ορίσει όλα τα λειτουργικά κενά τα οποία απαιτούνται για να λειτουργήσουν ακριβώς από την πρώτη μέρα όλα τα σχολεία στο Ηράκλειο αλλά και στην ύπαιθρο του νομού Ηρακλείου. Οι συνάδελφοι αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν μόνιμα έρχονται να προσθεθούν στους 48.000 διορισμούς που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θα πω χαρακτηριστικά ότι στο νομό Ηρακλείου έχουν διοριστεί μόνιμα την τελευταία πενταετία 1.300 εκπαιδευτικοί μετά από αρκετά χρόνια που είχαμε να δούμε διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2: Αν και η περσινή χρονιά, όπως είπε ο κύριος Μπελαδάκης, ολοκληρώθηκε με κενά, η φετινή αναμένεται να είναι καλύτερη, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο αναμένονται και νέες προσλήψεις αναπληρωτών το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Υπήρξαν προβλήματα στη στελέχωση της παράλληλης στήριξης. Θεωρούμε ότι φέτος θα είναι μια καλύτερη χρονιά, μένει βέβαια να επαληθευτεί από τις προσλήψεις των αναπληρωτών. Η πολιτεία, το Υπουργείο, είχε ανακοινώσει. Μάλλον αυτό που ακούγεται είναι ότι θα διορίσει τουλάχιστον 30.000 αναπληρωτές. Αυτό μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση πάντως προσπαθούμε ώστε όλα να είναι έτοιμα την ημέρα του αγιασμού και ο κάθε εκπαιδευτικός να είναι στη θέση του.
1: Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στην καρδιά του Αυγούστου, ωστόσο οι προετοιμασίες εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας στον Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης. Κρέτα, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τις ετοιμασίες, να ξεκινήσουμε, θέλω, με τα νεότερα που έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις για τα βάουτσερ. Πριν από λίγη ώρα έγιναν οι ανακοινώσεις για τις δομές προσχολικής αγωγής. Έχετε εικόνα σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου για την ποσοστιαία κάλυψη των αιτήσεων που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα?
4: Ναι, πραγματικά πριν από λίγη ώρα δημοσιοποιήθηκαν οι τελικοί πίνακες των όσων από τους δημότες μας θα πάρουν βάουτσερ.

0: Έχουμε υπολογίσει και πιστεύουμε ότι το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί στα ΚΕΠΑ με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, λέμε το 90%, γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουμε κάνει έτσι ανάλυση της προηγούμενης χρονιάς, όπου κάποιοι συνδημότες μας εξαιτίας διαφόρων δικαιολογητικών, ενώ δικαιούνται δεν το παίρνουν τελικά, όμως τους καλώ και τους λέω να μην απογοητεύονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έχει αποφασίσει να πάρει όσους έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μόρια να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, ακόμα και αν δεν έχουν επιταγή τοποθέτησης.
1: Άρα, όσοι δεν ενταχθούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο, για αυτές τις λίγες περιπτώσεις, το 10% θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία. Θα αναλάβει ο Δήμος αυτήν την διαδικασία. Με ορίζοντα πότε, κύριε Περισσυνάκη?
0: Κοιτάξτε, πραγματικά θα αναλάβει ο Δήμος, καλώντας τους. Απλά η διαφορά ανάμεσα στους κατόχους βάουτσερ και σε όσους δεν διαθέτουν βάουτσερ είναι ότι θα επιβαρυνθούν από τα έξοδα διατροφής των παιδιών, τα οποία είναι όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορώ να σας πω ότι η τάξη του ποσού που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ το μήνα και αφορά μόνο τη διατροφή των παιδιών στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου. Για όσους, επαναλαμβάνω, δεν πάρουν βάουτσερ. Όσοι πάρουν βάουτσερ θα έχουν δωρεάν φοίτηση τα παιδιά τους.
1: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία πλέον που οι ίδιοι όσοι έχουν καταθέσει αίτηση θα πρέπει να μπουν στους σχετικούς πίνακες και να ενεργοποιήσουν κάποια διαδικασία.
0: Ναι. Επειδή το βάουτσερ αποτελεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή το λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο email του, καλό κάθε γονέα να μπει από αύριο στην ιστοσελίδα την κεντρική του Δήμου Ηρακλείου και να ακολουθήσει τον υπερσύνδεσμο που αναφέρει εγγραφές και ΚΕΠΑ. Εκεί λοιπόν θα του δώσουμε τη δυνατότητα να ανεβάσει το βάουτσερ το οποίο έχει παραλάβει με email στο σπίτι του. Επίσης να πω ότι μετά τους τελικούς πίνακες και τους ανακοινώσεις για τη φοίτηση των παιδιών θα πρέπει οι γονείς να προσκομίσουν στο ΚΕΠΑ που θα φοιτήσει το παιδί τους ένα αντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας το οποίο να περιλαμβάνει τα εμβόλια που έχουν κάνει τα παιδάκια. Και αυτό το κάνουμε για ευνόητους λόγους ώστε να βοηθήσουμε τους γονείς να συμπληρώσουν τα εμβόλια των παιδιών τους.
1: Πάμε τώρα στις προετοιμασίες για τη νέα σχολική περίοδο. Στον Αύγουστο είμαστε μεν, αλλά προφανώς και ο σχεδιασμός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αυτοδιοίκηση έχει το κομβικό κομμάτι σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς τις απαιτούμενες πιστώσεις, θα τα πούμε και στη συνέχεια, για τη σχολική στέγη. Είναι έτοιμος ο μηχανισμός, αυτά τα έργα που παραδοσιακά γίνονται αυτήν την περίοδο τρέχουν, ένα? Και δεύτερον, επειδή ο Δήμος Ηρακλείου εξασφάλισε και ένα σημαντικό κονδύλι για lifting σε σχολεία, πότε θα δούμε τις παρεμβάσεις αυτές να υλοποιούνται?
0: Όλο το καλοκαίρι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου αλλά και οι ιδιώτες εργολάβοι, ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο τοποθετεί το κάθε σχολείο, πραγματοποιούσαν εργασίες. Δεν σταματήσαμε καθόλου. Για μας δεν υπάρχουν καλοκαιρινές διακοπές, γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι τέλη του Αυγούστου, ώστε να παραδώσουμε τα σχολεία στους μαθητές σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πραγματοποιήσαμε εργασίες σε περίπου 15 μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια. Συμμετείχαμε στα προγράμματα τα ειδικά του Υπουργείου Παιδείας, όπως είναι το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για 5 σχολικές μονάδες και το πρόγραμμα που εκπονεί για τα ονάσια δημοτικά σχολεία στο 9ο γυμνάσιο και στο 10ο λύκειο. Συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε εργασίες που είχαμε ξεκινήσει από την Άνοιξη σε κάποια νηπιαγωγεία της πόλης μας. Θεωρούμε ότι ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο εργασιών. Όπως πολύ σωστά είπατε πριν, ακολουθεί ένας δεύτερος κύκλος συντήρησης από ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου, το οποίο θα αρχίσει να εκπονείται από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Ξαναλέω ότι

Οι εργασίες προσπαθούμε να μην πραγματοποιούνται κατά το διάστημα που κάνουν οι μαθητές μαθήματα, αλλά να εκμεταλλευόμαστε τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών ή των Σαββατοκύριακων. Σε κάποια σχολεία είναι σημαντικές οι παρέμβασεις, σε κάποιες άλλες είναι μικρές συντηρήσεις. Το ζητούμενο όμως για μας και για όλους τους δήμους στη χώρα αποτελεί μια κύρια διεκδίκηση της ΚΕΔΕ, είναι να διατεθούν περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων

0: νέες σχολικές μονάδες σε κάθε βαθμίδα.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και είναι παρήγορο το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στο Δήμο Ηρακλείου. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλά παιδιά για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες και γνωρίζουμε ότι είναι μια διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται 10 και 15 χρόνια μελετητικά, εξασφάλιση πιστώσεων, μελετητικά και κατασκευαστικά για την ανέγερση ενός σχολείου. Στο κομμάτι της κατάργησης των σχολικών επιτροπών που εφαρμόζεται επί της ουσίας τώρα θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική περίοδο, έστω και αν ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης το όριζε για το 2026 από την αρχή του, υπήρξε μια περίοδος χάριτος. Έχετε προχωρήσει σε ενέργειες τέτοιες ώστε να μην υπάρξουν δυσλειτουργίες στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης? Γιατί οι σχολικές επιτροπές είχαν έναν κομβικό ρόλο στη λειτουργία των σχολείων και πλέον καταργούνται.
0: Πραγματικά και ιστορικά να πούμε στους τηλεθεατές ότι οι σχολικές επιτροπές ήταν ένα δημιούργημα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στα 1913 περίπου οραματίστηκε, τότε τις είπα σχολικές εφορίες, αλλά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που έφτασε μέχρι τις μέρες μας, μέχρι το 2026, όπου αποφάσισε η πολιτεία να τις καταργήσει και να εναρμονίσει τη λογιστική διαχείριση με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας στενοχώρησε πολύ η συγκεκριμένη κατάργηση, γιατί οι σχολικές επιτροπές αποτελούσαν ένα ευέλικτο όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, μπορούσαν πολύ γρήγορα να επιλύουν προβλήματα.
1: Ναι, παρακάμπτοντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ήταν όντως ένα ευέλικτο εργαλείο στα χέρια της αυτοδιοίκησης στις σχολικές επιτροπές. Όχι πάντα με άριστα αποτελέσματα, αλλά η ευελιξία του μοντέλου του συγκεκριμένου είναι γεγονός.
0: Ναι, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μικροεπισκευές και μικροσυντηρήσεις. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Όμως οι διευθυντές το εκτιμούσαν πάρα πολύ, γιατί μπορούσαμε να κάνουμε άμεσες παρεμβάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, έσπαγε μια κλειδαριά σε μια πόρτα, μπορούσαμε να τη φτιάξουμε αμέσως. Με τη χρήση είτε δημόσιου λειτουργού παύλα τεχνίτη, είτε ιδιώτη. Τώρα, δυστυχώς, δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα. Όμως, επειδή είχαμε μελετήσει αρκετά το θέμα της κατάργησης και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε άλλους δήμους της χώρας, άλλωστε σε 300 δήμους καταργήθηκαν πέρσι οι σχολικές επιτροπές, απέμειναν περίπου 30, όπως και ο δικός μας, για να καταργηθούν φέτος. Μελετήσαμε λοιπόν το μοντέλο, είδαμε τα αδύνατα σημεία του και μπορέσαμε λίγο πριν την κατάργηση των σχολικών επιτροπών να δώσουμε στους διευθυντές περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, ώστε να προετοιμαστούν για τη χρονιά που έρχεται. Έτσι λοιπόν πέρασαν σε αγορές υλικών και υπηρεσιών, οι οποίες θα τους φτάνουν να καλύψουν μέχρι και το Δεκέμβριο του 2026. Άρα το πρώτο τρίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς είναι κατοχυρωμένο σε όλες τις εργασίες και τα υλικά που χρειάζεται ένα σχολείο, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.
1: Γνωρίζοντας οι διευθυντές εμπειρικά το κόστος περίπου που απαιτείται για αυτές τις παρεμβάσεις που είχαν οι σχολικές επιτροπές. Από εκεί και έπειτα.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν θα εφαρμόσουμε τη νέα νομοθεσία. Να πω ότι η έναρξη της νέας νομοθεσίας είναι την 1η Σεπτέμβρη του 2026. Δηλαδή μετά το μήνα τον Αύγουστο. Εμείς τι προετοιμάζουμε τώρα στο Δήμο Ηρακλείου? Μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών δημιουργούμε ένα νέο τμήμα, το Τμήμα Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων, το οποίο επί της ουσίας θα είναι το τμήμα που θα διαχειρίζεται τα προβλήματα των σχολείων. Πιο συγκεκριμένα, θα έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε στα σχολεία το προβλεπόμενο από τη νέα νομοθεσία, την πάγια προκαταβολή στους διευθυντές. Αυτά είναι μετρητά τα οποία μπορεί να τα διαχειριστεί ο διευθυντής κατά το δοκούν, μέχρι να υπάρξει η αντίστοιχη ανάθεση ή ο αντίστοιχος διαγωνισμός για κάποια υπηρεσία που επιθυμεί. Άρα λοιπόν, εμάς τώρα η πίεση του χρόνου μας δημιουργεί την ανάγκη να δώσουμε στους διευθυντές μέχρι τα μέσα τους

0: Σεπτέμβρη την πάγια προκαταβολή για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες, παρά το γεγονός που προείπα ότι το πρώτο τρίμηνο ήδη το έχουμε αντιμετωπίσει. Θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι και επίσης να προχωρήσουν οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατικές, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι διαγωνισμοί δεν είναι μόνο το γραφειοκρατικό κομμάτι του να βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός. Στη συνέχεια έχουμε ενστάσεις, έχουμε διαφοροποιήσεις, έχουμε υπαναχωρήσεις και θέλουμε λοιπόν να τελειώνουν όλα αυτά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να παράσχουμε έργο στις σχολικές μονάδες. Δύσκολο, πρωτόγνωρο για μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε τελικά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Μέσα σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τιμήθηκε η μνήμη των 27 εκτελεστέντων κατοίκων του Σοκαρά από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής πριν από 82 χρόνια. Η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον τόπο της θυσίας, στη θέση Σπηλιάρα. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών τονίστηκε η μεγάλη σημασία της επίσημης αναγνώρισης του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού πριν από μερικούς μήνες, μια αναγνώριση η οποία ήρθε μετά από πολυετής προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας, ενώ στάλθηκε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι μαρτυρικοί δήμοι της Κρήτης θα συνεχίσουν τον κοινό τους αγώνα για την κάμψη της γερμανικής αδιαλαξίας στο φλέγον ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων.
2: Ελευθέριος ορφανός του Νικολάου.
3: Αφών.
2: Στυλιανός Γιπαράκης του Ιωάννου.
3: Αφών.
2: Νικόλαος Γιπαράκης του Στυλιανού.
3: Αφών.
4: Άτοξης των κεκοιμημένων δούλων σου, των υπέρ της πατρίδος αγωνισαμένων και μαρτυρικός τελειωθέντων εν το τόπο τούτο.
5: Η καθιερωμένη επέτειος μνήμης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στον χώρο της εκτέλεσης παρουσία κατοίκων, συγγενών και απογόνων των θυμάτων, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Ο Σοκαράς μάλιστα έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα ως μαρτυρικό χωριό, εξέλιξη που ήρθε μετά από μακροχρόνιο αγώνα των οικογενειών των θυμάτων και της τοπικής κοινωνίας. Με τους ομιλητές να τονίζουν πως οι αγώνες των μαρτυρικών χωριών της Κρήτης προκειμένου να καμφθεί, όπως είπαν, η αδιαλαξία της Γερμανίας αναφορικά με το θέμα των αποζημιώσεων, θα συνεχιστεί.
6: 82 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες του Σοκαρά που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Να είναι αιώνια η μνήμη τους και οι νεότερες γενιές να μην ξεχνούν ότι θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία και του χρόνου.
7: Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο μαρτυρικό χωριό του Σοκαρά να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους το 1944 για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Είναι μεγάλη μας η χαρά γιατί πέρσι το χωριό του Σοκαρά αναγνωρίστηκε σαν μαρτυρικό χωριό της Ελλάδος και πλέον έχει και ηθικά μια δικαίωση, υπάρχει μια ηθική δικαίωση όσον αφορά το μέγεθος της θυσίας που έγινε το 1944 και αυτό και σαν Δήμος αλλά και σαν τοπική κοινωνία μας χαροποιεί πάρα πολύ.
6: 82 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη των εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Εμείς θα είμαστε εδώ πάντα, όσο ζούμε, όσο αναπνέουμε, να τιμούμε τους ήρωες. Ο σκοπός είναι και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας να συνεχίσουν αυτό το δύσκολο έργο. Να τιμούμε τους ήρωές μας. Αθάνατοι, σας ευχαριστούμε.
8: Μια ιδιαίτερη μέρα για το Σοκαρά, για την Κρήτη ολόκληρη. Τιμούμε τη μνήμη ανθρώπων που έπεσαν για την πατρίδα. Αιωνία μνήμη τους, να είμαστε καλά, να τιμούμε και να μην ξεχνάμε.
9: Η αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού αποτελεί μια αναγνώριση των θυσιών της περιοχής και μια τιμή για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους αλλά και για τις οικογένειές τους. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε ακριβώς αυτούς που ξεριζώθηκαν, που εκτελέστηκαν, για αυτούς που έμειναν πίσω, τις χείρες και τα ορφανά και φυσικά για όλους αυτούς που αντιστάθηκαν στο Τρίτο Ράιχ, στον κατακτητή και έδωσαν το αίμα τους για τη λευτεριά. Ο Σοκαράς έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στις σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
5: Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενός λεπτού σιγή, ενώ οι παρευρισκόμενοι αμέσως μετά έψαλαν τον εθνικό ύμνο.
1: Μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής που πλέον δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία, αλλά συγκοινωνούν τα δοχεία. Σε αυτό το σύνθετο τοπίο, η οικονομική ισχύ, οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη και οι κρίσιμες τεχνολογίες μετατρέπονται σε βασικά εργαλεία εθνικής ισχύως. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.
10: Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το παραδοσιακό σύστημα των κανόνων όπως διαμορφώθηκε με τα πολιτικά, αναδιαμορφώνεται, δημιουργείται ένα νέο σύστημα επιρροής, ένα και δεύτερον, ποια είναι αυτά τα βασικά πεδία που οδηγούν σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων.
10: Ναι, έχουμε δυστυχώς μία αμφισβήτηση ενός συστήματος κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι ιδρώτες οι οποίοι έχουν αποφασίσει πλέον, έχοντας αποκτήσει κυρίως στρατιωτική ισχύ, να σταματήσουν να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες και να σκέπτονται να συστήσουν ουσιαστικά τις αυτοκρατορίες τους και τους έχουμε δει ήδη να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες με σκοπό την κατάκτησή τους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τους τελευταίους καιρούς και συνοδεύεται από μια σημαντική διαταραχή πλέον στη διακίνηση των εμπορευμάτων και της ενέργειας αλλά και στην παραγωγή. Δηλαδή, έχουμε μειωμένες ποσότητες που παράγονται ή διακινούνται και έτσι φτάνουν μειωμένες ποσότητες στους τόπους κατανάλωσης και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, αυξάνει τις τιμές της ενέργειας και όταν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας αυξάνει τιμές όλων των προϊόντων με αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών και οι κοινωνίες φυσικά θα αντιδράσουν είτε με θυμό είτε με άλλους τρόπους και δημιουργείται ουσιαστικά μια αποσταθεροποίηση και φυσικά μεταφράζεται σε μια δυσκολία διακυβέρνησης όταν πλέον ακούμε πολλές διαφορετικές φωνές για πολλές διαφορετικές αιτίες ενώ η αιτία για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι οι διαταράξεις στον εφοδιασμό των κοινωνιών με προϊόντα και κυρίως με ενέργεια.
1: Κυρία Τσαλάκη, με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που φέρει τη δική σας υπογραφή και αποτέλεσε έτσι και αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση. Γράφεται. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι δημοκρατικές, κυρίως θαλάσσιες δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν την ανάπτυξή τους στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, στο διεθνές εμπόριο και στους θεσμούς συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι αναθεωρητικές δυνάμεις, Ρωσία, Κίνα, Ιράν και Τουρκία. Και ότι αυτή η αντιπαράθεση δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα για την παγκόσμια οικονομία. Όλο αυτό το νέο τοπίο, πότε θα το δούμε να ξεδιπλώνεται, ποιες επιπτώσεις να περιμένουμε και αν αυτή η νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα είναι μία θηλιά ή είναι μία ιστορική ευκαιρία.
10: Ναι, όσο οι θάλασσες είναι ανοιχτές υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα το εμπόριο και αυτή τη στιγμή το 90% του εμπορίου γίνεται διαθαλάσσεις. Οι χώρες που αναφέρατε προηγουμένως, εκτός το ότι είναι αναθεωρητικές και έτυχε να είναι και αυτοκρατορίες στο παρελθόν και θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και γι' αυτό εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, ως χερσαίες δυνάμεις στο παρελθόν είχαν αρκετά πλούτο και ισχύ από το χερσαίο εμπόριο. Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου έχει μεταφερθεί διαθαλάσσεις, έχουν απολέσει έσοδα Και γι' αυτό δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες και αυτή την τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα, με την οποία πλούτησαν κυρίως οι θαλάσσιες χώρες ή ακόμα και χερσαίες χώρες που είχαν αγαθές συνεργασίες με θαλάσσιες χώρες. Και έτσι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια με κύριο μοχλό τη διατάραξη του εφοδιασμού με εμπορεύματα των κοινωνιών που δημιουργεί πληθωρισμό και δημιουργεί εσωτερική αστάθεια στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό έχει τώρα ως αποτέλεσμα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, να παίρνονται αποφάσεις σε μια διαφορετική λογική, σε μια διαφορετική αντίληψη, όπου δεν αποτελεί πρώτο κριτήριο πλέον η απόδοση των επενδύσεων, αλλά αποτελεί ως πρώτο κριτήριο η ασφάλεια πλέον των επενδύσεων. Έτσι αναζητούνται πλέον από τις περισσότερες χώρες παλές διαδρομές και ασφαλή τόποι παραγωγής των προϊόντων και της ενέργειας, και αυτό είναι μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα μας, διότι η χώρα μας στο σταυροδρόμι που βρίσκεται μεταξύ Βαλκανίων, Μέσης Ανατολής και Ανατολής και Ευρώπης, είναι η τελευταία χώρα με ασφαλές και σταθερό σύστημα διακυβέρνησης και μπορεί να παίξει ένα ρόλο, να γίνει ένα κόμβος τόσο της ενέργειας όσο και πολλών εμπορευμάτων που διακινούνται την περιοχή, αλλά φυσικά και εν ώψη της τεχνητής νοημοσύνης με τα data centers, τα οποία και αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή σημεία, ώστε να μην είναι ευάλωτα σε αναθεωρητικές δυνάμεις και να δημιουργούν γεωπολιτικούς εκβιασμούς. Έτσι βλέπω μία σειρά ενεργειών που εξελίσσονται στην περιοχή μας, όπως είναι το ηλεκτρικό καλώδιο των Γκρέκη από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, όπως βλέπουμε τον κάθετο διάδρομο που τροφοδοτεί την Δυτική Ευρώπη από την Αλεξανδρούπολη, όπως βλέπουμε το Interconnector που πρόσφατα ανέλαβε η γαλλική εταιρεία να κάνει τη διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος και στη συνέχεια στην Ευρώπη. Και βλέπουμε και το σχεδιαζόμενο IMEC, τον λεγόμενο ειδικό δρόμο του μεταξιού, ο οποίος είδαμε την πρώτη κίνηση, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε σχεδόν όλους τους δασμούς με την Ινδία, ώστε να μπορεί αυτή η διαδρομή να φορτωθεί με τα κατάλληλα εμπορεύματα για να γίνει βιώσιμος, αφού βέβαια επιτευχθεί κάποια ειρήνη στην Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο το βλέπουμε, όπου με την πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ βλέπουμε να περικυκλώνεται ουσιαστικά το Ιράν από τις δυνάμεις της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Φυσικά αυτό δεν είναι και τόσο καλό για μας, αλλά αυτός είναι ο σκοπός αυτής της συμμαχίας και την επικροτεί και η Αμερική από ό,τι φαίνεται, καθώς η Αμερική ακολουθεί μια στρατηγική όπου θα μοιράσει τα βάρη για να κρατηθεί η παγκόσμια τάξη για την ελεύθερη ευκλογία και την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, και έτσι μοιράζονται τα βάρη προς την Ευρώπη, όπου η Ευρώπη αναλαμβάνει το μέρος των εξόδων για τη λειτουργία του ΝΑΤΟ που της αναλογεί. Το ίδιο κάνουν και στη Μέση Ανατολή και το ίδιο κάνουν και στον Ειρηνικό ωκεανό, καθώς η Αμερική αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά προβλήματα και δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει τόσο μεγάλες δαπάνες για να διατηρηθεί μια ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι το κλειδί για τα επόμενα χρόνια?
10: Όπως πριν 5,5 δεκαετίες περίπου εμφανίστηκε η πληροφορική και πάνω σε αυτή χτίστηκαν ολόκληρες νέες βιομηχανίες, έτσι και σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται ως μια σημαντική τεχνολογία πάνω στην οποία θα δούμε να ιδρύονται πολλοί νέοι κλάδοι της οικονομίας και της βιομηχανίας, και φυσικά δεν είναι μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε στο παρελθόν και να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και προϊόντα και φυσικά η εξοικονόμηση του χρόνου που θα μας δώσει, θα μας ωφελήσει στο να σκεπτόμαστε καλύτερα, να αποφασίζουμε σωστότερα. Οι πολλές εργασίες που εκτελούμε σήμερα θα αυτοματοποιηθούν και ο άνθρωπος απλά θα τις εγκρίνει. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια ουσιαστικά εθνική υποδομή την οποία πρέπει να την ακολουθήσουν όλοι και κυρίως η χώρα μας, η οποία είχε χάσει όλες τις προηγούμενες βιομηχανικές

0: τεχνολογικές επαναστάσεις. Τώρα όμως έχουμε το πλεονέκτημα του ανθρώπινου δυναμικού, που κυρίως αυτό χρειάζεται για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, και θα μπορέσουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο, και ήδη προς αυτή την κατεύθυνση είναι το κέντρο δεδομένων που αναπτύσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο Φάρος.
1: Κύριε Τσαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ μπαίνει και η Κρήτη, με ειδικά κλιμάκια να πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους σε τουριστικές κυρίως περιοχές του νησιού για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι ράμπο της εφορίας επικεντρώνονται κυρίως στη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές και στην ορθή έκδοση αποδείξεων, με τους επιχειρηματίες να βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες μέχρι και λουκέτα εξπρές σε περίπτωση παραβάσεων.
2: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
3: Οι μέρες Αυγούστου, αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός. Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις? Οι επιχειρήσεις, βασικά, για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νομίζουμε να εκδίδουν, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης, ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε στο τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι με τρατά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αυγούστου, τη διασύνδεση του ταμιακού συστήματος μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
2: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
3: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει κλείσιμο των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιτέλους εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
2: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες.
4: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Ήρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

0: Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές. Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε.
10: Κόκαλα.
9: Έτσι, μπράβο.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ανθρωπιστική κρίση επικρατεί στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με τον επίσημο απολογισμό να κάνει πλέον λόγο για δεκάδες νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, καθώς το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, οι εκτεταμένες κατολισθήσεις αλλά και η ασταμάτητη μετασεισμική δραστηριότητα εμποδίζουν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν τις αποκλεισμένες περιοχές.
1: Χιλιάδες άνθρωποι που εκτοπίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό στην Ανατολική Ινδονησία περίμεναν την Δευτέρα την τόσο αναγκαία βοήθεια, έχοντας καταφύγει σε σχολεία, αστυνομικά τμήματα και δημόσια κτίρια, ενώ πολλοί παραμένουν αναγκαστικά σε υπαίθριους χώρους. Ο σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στήγησε τη ζωή σε 53 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100. Οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν ανακοινώσει ότι δεν υπάρχουν

0: αναφορές για αγνοούμενους. Ωστόσο, μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο αριθμός των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους είχε αυξηθεί σε 12.800, οι οποίοι έχουν διασκορπιστεί σε διάφορες πόλεις του νησιού Φλόρες, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Μπέρτον Σουάρ Πελίτα Παντζατιάν, εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδονησίας. Πολλοί κάτοικοι του Φλόρες κοιμήθηκαν έξω για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, καθώς φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ εκατοντάδες μετασεισμοί συνεχίζουν να συγκλονίζουν την περιοχή. Για τους κατοίκους, ωστόσο, η βοήθεια δεν μπορεί να φτάσει αρκετά γρήγορα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα στο Γεντίκουλέ πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του Όφη. Η εκδήλωση ξεκίνησε νωρίτερα στην ιστορική έδρα της ομάδας, όπου εκτέθηκαν τα δύο τρόπαια που κατέκτησε φέτος η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Εικόνα και ήχος στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Εκεί είναι η Χρύσα Ζερβού για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Έχετε ζωντανή εικόνα από την
2: Βεβαίως, παρακολουθούμε και την εικόνα από την παρουσίαση.
3: Για τον Όφη. Μόλις τώρα ξεκίνησε, μόλις τώρα βγήκαν οι τέσσερις πρώτοι ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε και τις νέες φανέλες. Γι' αυτό άλλωστε λαμβάνει χώρα και η εκδήλωση αυτή για να παρουσιαστούν οι νέες φανέλες της ομάδας. Οι φανέλες με τις οποίες θα αγωνιστεί και στην Ευρώπη. Θέλω να σημειώσουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι γεμάτες οι κύρες που άνοιξαν για τον κόσμο του Όφη, ο οποίος έχει καταχειροκροτήσει την ομάδα. Να σημειώσουμε ότι είναι μία από τις πιο ευχάριστες σύγχρονες σελίδες, στη σύγχρονη ιστορία του Όφη, σελίδα αυτή που γράφεται τώρα, καθώς μέσα σε τρεις μήνες κατάφερε να πάρει δύο τρόπαια και μετά την κατάκτηση του Super Cup, μετά από λίγες μέρες, αγωνίζεται και στην Ευρώπη, στο Παγκρίτιο Στάδιο, υπενθυμίζω την Πέμπτη, με αντίπαλο την Τζέσκα Σόφιας. Νωρίτερα ήμασταν στην μπουτίκ, εκεί όπου ήταν τα δύο κύπελα της ομάδας και ο κόσμος φωτογραφιζόταν με αυτά. Να δώσουμε λίγο κάμερα και ήχο στην εκδήλωση, Σωτήρη, γιατί έρχονται οι ποδοσφαιριστές.
2: Είναι πανηγυρικό το κλίμα στο Γεντίκουλε και βλέπουμε και την πρώτη εμφάνιση της ομάδας με μαύρα χρώματα και αυτό το λευκό V στο στέρνο της φανέλας.
3: Είναι μια φανέλα αυτή, Σωτήρη, παρουσιάστηκε και το μεσημέρι στα social media. Ακούτε τι γίνεται εδώ από κόσμο, έτσι. Χειροκροτήματα, πολύ πανηγυρικό το κλίμα, πραγματικά μόνο χαρά.
2: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Είναι πραγματικά μοναδικές οι στιγμές. Μέσα σε λίγους μήνες, Χρύσα, κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, κατάκτηση του Super Cup και προσεχώς η μεγάλη πρόκληση για το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο για τα play-off του Europa League.
3: Ακριβώς.
2: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Σε μια συγκλονιστική κούρσα στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Μανώλης Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ του άλματος επικόντο.
0: Μια σπουδαία διπλή επιτυχία πανηγύρισε η Ελλάδα με τους Απόστολο Χρήστου και Εμμανουήλ Καραλή να φέρνουν νέες διακρίσεις για τον ελληνικό αθλητισμό με τα μετάλλια που κατέκτησαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου στο Παρίσι αντίστοιχα. Η γαλανόλευκη και πάλι στον ιστό με τον Απόστολο Χρήστου να ακούει τον εθνικό ύμνο με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στα 100 μέτρα ύπτιο και τον Εμμανουήλ Καραλή να περνάει στο λαιμό του το ασημένιο μετάλλιο για την επιτυχία του στον τελικό του επικοντών.
4: Ο Χρήστου θα γυρίσει τέταρτος. Σε 25-48. Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος.

0: ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας. Τσεκών, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου. Θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 52-27. Απίστευτο τελείωμα. 52-28 κάνει ο Τσεκόν. Τον πρόλαβε στη χεριά. Ήτανε δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό. Και Συρτάκη προς τιμή του Έλληνα πρωταθλητή. Νίκος Ξυλούρης, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Βαγγέλης Κοζομπόλης. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή. Είναι το χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου.
1: Ζήσουμε εδώ μια ιστορική στιγμή. Εμμανουήλ Καραλής, 6 μέτρα και 20 εκατοστά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να το κάνει. Φεύγει Εμμανουήλ, όχι. Μεγάλη προσπάθειά του, αργυρό μετάλλιο, χρυσό ξανά για τον Ντουπλάντης. 8ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή, 9ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή. Αργυρό πίσω από τον Ντουπλάντης. Υποκλίνεται στον κόσμο και όλοι υποκλινόμαστε στη μεγάλη του αξία, όπως και ο Ντουπλάντης το χειροκροτεί. Αυτός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Το ύφος του Εμμανουήλ Καραλή είναι άντε πάει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Διαμορφώθηκε στις 2.629,88 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,25%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 225,72 εκατομμύρια ευρώ. 60 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 42 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύτηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτήμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

I love Σιτία. Το ξέρετε ότι αγαπάμε την Κρήτη και πιο πολύ τη Σιτία εγώ προσωπικά, για δικούς μου λόγους. Ήρθαμε για άλλη μια φορά να σας τη δείξω με διαφορετικά και τι θα κάνετε εσείς τώρα, θα αράξετε αναπαυτικά και θα δείτε αυτά που έχουμε να σας δείξουμε. Πάμε!

0: Ξέρεις τι για το σχημός. Βασισμένο στη γύρι. Αντιοξυδοτικός. Κουρκουμά έχει σίγουρα. Να μου πει και σόφι βέβαια. Έχω πιει ένα και πάρε στο δεύτερο.
1: Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση, η Σαββιδάκης Family, που η ιστορία μας κρατάει από το 1920, προ-προ-παππούδες, που ξεκινήσαμε στον κλάδο της μελισσοκομείας, πρωτογενής τομέα. Ο πρόπαπός μας λοιπόν ξεκίνησε την παραγωγή του μελιού, του ξακουστού θυμαρίσιου μελιού Σιτίας, και το 1999 ο μπαμπάς Γιώργος ξεκίνησε τις δικές μας εγκαταστάσεις, όπου σήμερα έχουμε μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής, τυποποίησης και εξαγωγής θυμαρίσιου μελιού, και όχι μόνο, γιατί λόγω της πλούσιας ανθοφορίας που έχει η περιοχή της Σιτίας, παράγουμε μέλι θυμαριού, πεύκου, φασκόμηλο, ρίκι, έχουμε πολύ ωραίο αρωματικό μέλι χαρουπιάς, πορτοκαλιάς, και γενικά έχουμε μία πλούσια γκάμα εδώ στην περιοχή μας από το μέλι. Στη συνέχεια, λόγω του ότι κάθε οικογένεια στην περιοχή της Σιτίας έχει τους ειδικούς τους ελαιώνες, περάσαμε στην παραγωγή του ελαιολάδου, όπου έχουμε μονάδα και παράγουμε και τυποποιούμε ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Σιτίας, παγκοσμίου φήμης γνωστό ελαιόλαδο, και είμαστε πιστοποιημένο βιολογικό

0: υποποιητήριο στον τομέα και του ελαιολάδου. Όλα τα προϊόντα που παράγει η οικογένειά μας, το μέλι, το ελαιόλαδο, έχουν πάνω την πιστοποίηση ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σιτία και αυτό αποδεικνύει την εξαιρετική ποιότητά τους και ότι παράγονται σε ένα μέρος όπου από την κλιματική αλλαγή μέχρι τη γεωγραφική θέση συνάβουν για να έχουμε ένα άριστης ποιότητας προϊόν. Το 2018, θέλοντας εδώ στην περιοχή μας στη Σιτία να προβάλλουμε και εδώ τα προϊόντα μας, δημιουργήσαμε μία λυσίδα καταστημάτων τα Κυψέλη, όπου είμαστε σε Σιτία και Κάρπαθο, για τη διάθεση στους επισκέπτες της πόλης μας σε αυτά τα προϊόντα, που εκεί μπορούν να πάνε να κάνουν γευσιγνωσία, να δοκιμάσουν το μέλι, το λάδι και να τα προμηθευτούν από εκεί. Και το 2024, το Δεκέμβριο, ανοίξαμε εδώ αυτό το χώρο, το Καλημέρα, που είναι ένα καλωσόρισμα του επισκέπτη της πόλης στη Σιτία και εδώ θα βρει πρωινό με βάση την κρητική διατροφή. Μεχνόμουν ότι χρησιμοποιούμε προϊόντα που παράγονται από την οικογένειά μας, από τη φάρμα μας, από τον κήπο μας, δημιουργήσαμε ένα μενού βασισμένο στην κρητική μεσογειακή διατροφή που έχει ως βάση το μέλι, το λάδι, έχουμε ρακί, τα ρακόμελά μας, τη φρέσκια ντομάτα, το αγγούρι, τις πίτες, τις χειροποίτες, φτιάχνουμε πολύ ωραίους λουκουμάδες με θυμαρίσιο μέλι, πίτες παραδοσιακές και έχουμε γενικά ένα πλούσιο μενού που θα φύγει ο επισκέπτης με μια ωραία γεύση από την πόλη μας.
1: Δεν θέλει τώρα αυτό πιπέρι?
2: Πώς δεν θέλει.
1: Και τι άλλο θέλει?
2: Το θέλει το πιπέρι.
1: Όρεξη. Για σπάς το αυγό. Σπάς τα αυγά. Οπότε εδώ μιλάμε ότι κάτω αυτό είναι που
0: κάτω
1: μοιάζει σαν μαραθόπιτα.
0: Είναι νερά τη μυζιθρόπιτα, είναι παραδοσιακή πίτα από την περιοχή της Σιτίας. Έχουμε καπνιστό απάκι, μανιτάρια, φρέσκα, ντόπια και πάνω είναι αυγό από το κοτέτσι μας, ημέρας.
1: Έχετε πολλά κοτέτσια?
0: Έχουμε ένα και ο καλό.
1: Σοβαρά τώρα. Για πάμε. Ορίστε.
0: Ευχαριστώ.
1: Και για να δοκιμάσουμε. Νεράτι, διαφοροποιημένη. Πρωινό.
0: Πρωινό. Πλούσιο πρωινό, ναι, με όλες τις γεύσεις της Κρήτης.
1: Έχει πρωτεΐνη, έχει τα πάντα. Πολύ καλό.
0: Και τυρί γαλένη. Τυρί γαλένη, το γνωρίζεις?
1: Γαλένη, ναι, ναι. Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι μας.

Η Κρήτη φημίζεται για πολλά πράγματα. Κυρίως για τα χόρτα, αλλά τι άλλο. Η δύναμή της είναι τα βότανα, τα αρωματικά βότανα. Είμαστε 10 λεπτά το πολύ από τη Σιτία. Ρούσα, εκκλησιά. Κρέτα, βοτάνικα. Τα παιδιά εδώ έχουν δημιουργήσει σπουδαία πράγματα βιολογικά από εθέρια έλαια, ελαιόλαδο, μείγματα, αρωματικά μείγματα, βότανα και αυτό που μου έρχεται που είναι η δύναμη, η ανθοδέσμη εδώ που μου φέρνει ο Ανδρέας, τι είναι αυτό, δεν χρειάζεται και πολύ... Και μόνο που θα το τρίψω θα το καταλάβετε, ρίγανη, που υπάρχει σε όλα τα ελληνικά τραπέζια. Πάμε μέσα να δούμε λίγο τη διαδικασία, τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά και μετά μάλλον θα μαγειρέψουμε.

0: Νεκτάριος και Ανδρέας, Ανδρέας και Νεκτάριος και άλλοι δύο, σύνολο 4 που έχετε φτιάξει και έχετε δημιουργήσει όλο αυτό εδώ το brand, την Κρέτα Βοτάνικα, η οποία αποτελείται από πολλά πράγματα. Θέλω να μπείτε ενδεικτικά λίγο για την ιστορία της εταιρείας.
1: Ξεκινήσαμε με καλλιέργειες το 2012, δίναμε τα προϊόντα στην τοπική αγορά. Μετά πήγαμε και σε άλλα μέρη της Κρήτης. Σιγά σιγά τώρα πουλάμε προϊόντα σε όλο τον κόσμο.
0: Η βάση σας ποια είναι, δηλαδή, πού δίνετε βάση, στα αρωματικά, στα μείγματα, ξεκινήσατε μόνο με τα βότανα της Κρήτης?
1: Την αρχή δώσαμε βάση στα τοπικά προϊόντα που δοκιμούν εδώ πέρα στην Κρήτη και σιγά σιγά βάλαμε κι άλλα είδη και αυξήσαμε και τους κωδικούς.
0: Του Αντρέα είναι αγαπημένη ρίγανη πάντως.
2: Ναι. Η Ρίγα είναι από την αρχή της καλλιέργειας με την τοπική ονομασία Origanum Onites Hirtum, φανταστική.
0: Με μια ιδιαίτερη σπερτάδα.
2: Ναι, πάντα, εννοείται. Τα κάνει ο τόπος αυτά.
0: Υπάρχει και ριγανέλαιο.
2: Υπάρχει ριγανέλαιο από τη δικιά μας ρίγανη σε απόσταξη. Πλέον έχουμε, πέρα από τις καλλιέργειες, συσκευάζουμε και μπαχαρικά. Μείγματα, διάφορα και τα τσάγια που είναι στα συσκευαστικά μηχανήματα. Έχουμε συνεργασία με ανθρώπους που παράγουμε για αλάτι. Πλέον δίνουμε σε χώρες του εξωτερικού, όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα.
0: Και φυσικά υπάρχει και e-shop.
2: Όλα μας τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας shop.kretavotanica.gr.
0: Ξηγαλοσιτίας, απάκι Κρήτης, θα κάνουμε μια σαλτσάρα. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα κρέατα και στα λαχανικά σας. Εγώ, παξιμάδια και απάκι, ουσιαστικά ένα μεζέ για να πιείτε μια τσιπουδιά. Πάμε να κάνουμε τη σάλτσα. Ξηγαλοσιτίας pop, κουβαράκι από εγωπρόβειο γάλα. Αναζητήστε το, κοιτάξτε υφή. Αυτό το νόμο χτυπήσει το blender και βάλεις και λίγο γιαούρτι. Γίνεται μους. Μαύρο πίπερο, χόντρο σπασμένο, salt odyssey, βολικό. Κρέτα Βοτάνικα, οι φίλοι μας από τη Σιτία με τα υπέροχα μείγματα, μείγμα για φέτα, αυτό δεν πάει να πει ότι δεν ταιριάζει στο συγκεκριμένο τυρί στο ξύγαλο, θα το αρωματίσει, θα το δώσει έξτρα γεύση και αρώμα. Αναζητήστε τους και στο e-shop τους. Να προσθέσω έξτρα ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας, Κρέτα Βοτάνικα κι αυτό. Μελάκι σιτιακό από τη φίλη μας την Νίκη για το κοντράστ. Σύσμα λάιμ και λεμόνι και λίγο χυμό. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Εσείς οι νοικοκυρές και εσείς οι μοντέρνοι και μερακλείδες μάγειροι, θα ανοίξετε και θα πάρετε αυτά τα μαχαίρια, κοιτάξτε χρώματα, από τη σειρά της Opinel, 1, 2, 3, 4,

σερβίρω με κρύθαρο κουλουρίτσα από την οικογένεια Τσικνάκη. Δίπλα, κοιτάξτε μεζέ, μπορεί να βάλουμε και ελιές. Και παραδοσιακό απάκι Κρήτης, φαρμαντονάκι, την εμπιστευόμαστε χρόνια, δοκιμάστε τα, μπορείτε να τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα σε γνωστά σούπερ μάρκετ. Μπορείτε να το περάσετε και λίγο από το τηγάνι, χωρίς λάδι.

Είμαστε στο ενοπείο της Μονής στο Blue. Παράγει το ενοπείο, καλλιεργεί και παράγει βιολογικά κρασιά. Όλα προέρχονται από τα κτήματα της Μονής στο Blue. Η παραγωγή είναι περιορισμένη και δεν αγοράζουμε σταφύλια από άλλους παραγωγούς, μόνο ότι καλλιεργούμε. Οπότε είναι ελεγχόμενη όλη η διαδικασία από το ξεκίνημα μέχρι, μέχρι την εμφιάλωση. Έχουμε στοχεύσει κυρίως ντόπιες ποικιλίες, όπως είναι το λιάτικο, η βιλάνα, το θραψατήρι. Και επίσης έχουμε και μια ξένη ποικιλία, το σειρά, καλλιεργούμε σειρά. Παράγουμε 9 ετικέτες. Και ο στόχος μας είναι να παράξουμε βιολογικά κρασιά, ποιοτικά και να αναδεικνύουν τον τόπο και την ποικιλία.

0: Βασίλη βλέπεις είναι η φάμπρικα. Η φάμπρικα τι ήταν, το λεωτρυβείο, όπου βλέπεις τη μηλόπετρά μας, εδώ βάζανε τσαλιές παλιά, τις γύριζαν τα ζώα γύρω-γύρω. Ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε μια χρήση, δηλαδή μπαίνανε οι άνθρωποι εδώ πέρα, είχε παλιότερα και όλα τα μηχανήματα που είχε μια φάμπρικα, δηλαδή το πιεστήριό τους, τα πανιάτζι, αυτά τα βρήκανε προκάτοχοι, τα βγάλανε τη χρέωση των χώρων αποθήκες. Και έτσι πριν μερικά χρόνια το μετατρέψαμε σε μια αίθουσα γευσηγνωσίας, ούτως ώστε από εδώ είναι πιο φιλικά για να μπορεί να έρθει κάποιος προς το μοναστήρι και να καταλάβει έτσι ότι δεν είμαστε κάτι το βιομηχανικό, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια σχέση και μια συνέχεια της παράδοσης. Γιατί άμα δούμε και τις ετικέτες από το 1709 που είχε το πρώτο πατήρι στο Βάη το μοναστήρι, που απάνω θα το δείτε στην ετικέτα, υπάρχει μια σχέση ας πούμε των μοναχών της Μονής του Μπλου με τα κρασιά και με το λάδι. Και αυτή εξελίσσεται. Αλλά πάντα παραδοσιακά η καλλιέργεια, το κλάδι και αυτά είναι παραδοσιακά. Δηλαδή όπως τα κάνανε οι παππούδες μας, γιατί και η περιοχή που ζούμε εδώ πέρα είναι πολύ ξυλοθερμική με πολύ αέρα. Οπότε αυτές είναι ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες εδώ πέρα οι παλιοί ξέρανε πώς θα τις αντιμετωπίζανε. Έτσι και εμείς έχουμε πάρει τις πληροφορίες αυτές, τις έχουμε εξελίξει και συνεχίζουμε να καλλιεργούμε. Λοιπόν, Βασίλη Συγεία, καλώς όρισες και πάλι. Εδώ θα δοκιμάσουμε τώρα ένα θλαψαθύρι, το οποίο όπως λέει στην ετικέτα είναι γιατό. Το ονομάσαμε γιατό γιατί έχουν πολύ αέρα. Αυτό που λέμε συνέχεια ότι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Από τις 365 μέρες το χρόνο, οι 360 φυσάει σίγουρα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Να σου πω και προσωπικά ότι δεν χρησιμοποιώ κοντίσιο. Γιατί ανοίγω δύο παραθύρια και έχω φυσικό αεράκι από τη θάλασσα. Και είναι αυτά. Αυτό βέβαια είχε έρθει κάποτε πριν μερικά χρόνια ένα γευσυγνός φίλος. Και μου λέει ότι νιώθει και αυτή την αλμύρα της θάλασσας στη γλώσσα του. Που σημαίνει ότι μας κάνει καλό. Είναι κάτι το ιδιαίτερο τα κρασιά μας. Εμείς προσπαθήσαμε εδώ να δώσουμε και τα ονόματα στις ετικέτες από την περιοχή. Δηλαδή, σε μια ετικέτα, στο πούμε, δώσαμε Λότζα προς τιμή τον πατέρα του σκοτώ, που τους φάξανε Τούρκοι. Το άλλο το ονομάσαμε 101 πόρτες, που είναι τα παλαιωμένα, που υπάρχει ένας μύθος στο μοναστήρι για την πόρτα, για την ελευθερία, όταν οι Τούρκοι πολεμούσαν το μοναστήρι. Η άλλη ετικέτα είναι ο Γινός. Ο Γινός ήταν το πατητήρι και έχουμε βάλει και στην ετικέτα πάνω του 1709 το πατητήρι που είναι στο Βάη. Το αμάραντο, το ροζέ, το οποίο είναι το ρόδο, το αμάραντο από την εικόνα. Δηλαδή συσχετίζεται κάτι με τη ζωή του μοναστηριού. Αυτό το κάνουμε και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε για να υπάρχει αυτή η συνέχεια και η σχέση που έχει το μοναστήρι.
1: Ναι, είναι άμεσα
0: συνδεδεμένο. Ναι, βέβαια. Είναι μια εξέλιξη, δηλαδή κάτι δεμένο με το μοναστήρι. Ψυγεία.
1: Σαν να χτύπησε καμπάνα, ακούστηκε εδώ.
0: Ναι, είδες, είναι το...
1: Για ξαναπάμε μια άλλη.
0: Πάμε.

0: Παραλία Χιώνα, μαγικός τόπος και μόλις 20-25 λεπτά από τη Σιτία. Εδώ θα κάνετε τα μπανάκια σας, θα φάτε καλά. Εγώ πάω στην Κρίστη να μου μιλήσει για το project της, το ένα από τα δύο. Για πες τώρα, καλή μου φίλη Κρίστη, πώς σου γεννήθηκε αυτή η νέα, να την πω, ιδέα.
1: Η νέα ιδέα,
0: για
1: ναι.
0: Το νέο σου, να πω, project.
1: Project, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Που είναι το
1: Evoke Greece.
0: Evoke Greece. Και σημαίνει τι?
1: Η ονομασία Evoke έχει να κάνει με μία ανάμνηση. Σημαίνει εμπειρία, εικόνες που θέλεις να θυμάσαι και να φέρνεις στη μνήμη σου συνέχεια. Αυτό ακριβώς είναι και η Evoke Greece. Η Evoke έχει ένα μεγάλο εύρος luxury υπηρεσιών τουρισμού και επίσης προσφέρουμε και υπηρεσίες event planning.
0: Που σημαίνει?
1: Διοργανώνουμε γάμους, εταιρικά event, party και οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από τον πελάτη.
0: Πώς σε βρίσκει κανείς?
1: Μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας, evocris.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@evocris.com και μπορείτε επίσης να δείτε τη δουλειά μας στα social, σε Facebook, Instagram και TikTok, πληκτρολογώντας Evocris.

χιόνα. Δεύτερη συνεχόμενη φορά μέσα σε 5 χρόνια. Και αν μπορούσα να έρχομαι κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα θα το έκανα αν ήμουν κάπου κοντά. Ψαροταβέρνα, εστιατόριο, ψαγμένο και βραβευμένο. Ξεκίνησε από αποθήκη, έγινε μετά ταβέρνα, το πήρε ο Κώστας τώρα, το έχει εξελίξει, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο και πρέπει εδώ για να έρθεις να πάρεις τηλεφωνάκι να κλείσεις τραπέζι εγκαίρως, ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού που είναι full season. Πάμε να δοκιμάσουμε άλλα πράγματα αυτή τη φορά που δοκιμάσαμε πριν 4 χρόνια.

έρχεσαι, κάθεσαι, είπαμε, κλείνεις τραπεζάκι, αράζεις εδώ στο σουπλά, κάθεσαι κάνα πεντάλεπτο και άμα έχεις όρεξη και καλή παρέα, παραγγέλνεις το 90%. Δηλαδή, μία η ώρα, φύγεις 8 η ώρα, 9, κάπου εκεί που κλείνουν το καλοκαίρι. Εγώ τώρα τι παρέγγειλα, Νισουάζ, με φρέσκο τόνο, αν δεν κάνω λάθος. Πήρα καρπάτσιο τόνο, πήρα καλαμάρι σχάρα, πήρα μαύρο ριζότο, τι άλλο πήρα, και πήρα και μια τσιπούρα με θαλασσινών μάλλον, με κριτικά στοιχεία, έχει μέσα φρέσκα μυρωδικά χόρτα Κρήτης. Και από πάνω αρχίζει και ψυχαλίζει και γίνεται όλο και πιο ρομαντικό. Τι θα πιούμε? Νερό, επειδή είμαστε vegetarian.

Πάμε να φάμε και να δούμε τι θα φάμε και να σας πω τι θα φάμε. Ξεκινάμε σαλάτα νησοάζ, γαλλική σαλάτα, η οποία είναι διαφορετικά φτιαγμένη. Έχει ψημένο τόνο, έχει φυσικά που η βάση της είναι τα φασολάκια, πρασινάδες και βινεγκρέτ. Πάμε δίπλα στην πιατάρα μας εδώ, το καρπάτσιο τόνου με λάιμ, πίκλα, αγγούρι και φύτρες. Μαύρο ριζότο, κλασικό, το έχουμε ξαναφάει. Καλαμαράκι σχάρας. Πάμε εδώ στο πιάτο που σας είπα που έχει κριτικά σκέα, γιατί έχει χόρτα τσιγαριαστά ή τσιγαριστά για την υπόλοιπη Ελλάδα και ουσιαστικά είναι γεμισμένη, είναι φιλέτο και κλασικά αχνιστά. Κλασικά δεν είναι τίποτα εδώ. Όλα έχουν την ιδιαιτερότητά τους και την παραπάνω έξτρα νοστιμιά. Μύδια αχνιστά. Οπότε τι κάνουμε τώρα, τρώμε.

Ένα είναι σίγουρο. Όποτε και αν έρθεις εδώ, όποια εποχή, θα φας τέλεια. Εγώ όσες φορές έχω έρθει, τέλεια έφαγα όπως και σήμερα. Άρα τι θα κάνω, θα ξανάρθω.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικέρα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3

0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό γεώτοπο του γεωπάρκου της Αιτίας. Καταρχήν, να πούμε ότι το γεωπάρκο της Αιτίας είναι όλο το Δήμο Αιτίας. Όποια περιοχή να πάει κανείς, δηλαδή είναι γεωπάρκο. Απλά σε κάθε περιοχή υπάρχουν και σημαντικά σημεία, όπως το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, που είναι το Φαράι των Αγίων Πάντων και οι μανιταρόμορφες γεωμορφές που βλέπουμε πίσω μας, που είναι κυρίως είναι Μαργαρική Αρεστόλυθη, το πιο μαλακό πέτρωμα και πάνω πιο σκληρό πέτρωμα και δημιουργεί αυτό την όμορφη μορφή που έχουν τα πετρώματα σαν μανιτάρια από τη διάβρωση του αέρα και του νερού. Είμαστε στο Φαράι των Αγίων Πάντων, είναι μια σημαντική γεωδιαδρομή, υπάρχει ένα σημαντικό μονοπάτι από εδώ μέχρι τη Σκοπή. Και αντίστοιχα, το σημείο που βρισκόμαστε τώρα είναι και μια διασταύρωση και άλλων γεωδιαδρομών που μπορεί να την κάνει κάποιο οδικά και να πάει σε Μονή Φανερωμένης και να πάει σε άλλα σημεία του γεωπάρκου που είναι πολύ σημαντικά. Το γεγονός ότι όλο το Δήμο Αιτίας είναι γεωπάρκο της UNESCO, αυτό είναι μια υπεραξία στην περιοχή μας που δηλώνει ότι πέρα από τη γεωλογική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον έχει και τους ανθρώπους που πείζουν σε αυτό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν τα παγκόσμια γεωπάρκα και στη γαστρονομία, γι' αυτό υπάρχει και μια παγκόσμια κίνηση στο γεωπάρκο για την ανάδειξη της γαστρονομικού τουρισμού και της γαστρονομίας κάθε περιοχής. Το θεωρούν πολύ σημαντικό, ειδικά όταν είναι από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα και το γεωπάρκο της Αιτίας έχει πιστοποιήσει πολλούς παραγωγούς που παράγουν αυτά τα προϊόντα μέσα στο γεωπάρκο. Και νομίζω ότι αυτές τις μέρες που είστε στην περιοχή μας θα διευθύνετε αρκετά πράγματα από την περιοχή μας.

0: 10 λεπτά από τη θητεία, ο δικός, κολυμπόταν, δεν τολμάω να έρθω. Δεν θα σου πω που είμαι, πάω σε μια παλιά φίλη, επίσης δεν θα πω τι θα κάνουμε. Σου κάνω την ερώτηση τώρα, τη μία, την κρίσιμη, τη μοναδική. Πότε ξανακάναμε νερόπιτες στη θητεία?
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Ναι. Είχαμε μαύρα μαλλιά στην κεφαλή και τώρα...
1: Εφύγανε.
0: Τώρα ούτε πομάδα δεν την πιάνει. Λοιπόν, είσαι η μοναδική στο είδος σου, να το πω έτσι κλισέ, όχι μόνο για την Εράτη, είσαι μοναδική στο είδος σου στη θητεία. Γιατί ναι, διαφοροποιείσαι ως χαρακτήρας, ως προσωπικότητα και ως στάση ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ο νοόν νοήτο. Και το κλείνουμε εδώ.
1: Επί
0: το έργο. Η ζύμη, θα πούμε έτσι λίγο αναλογίες ή όχι?
1: Η ζύμη είναι νερό,
0: ναι,
1: αλεύρι, λάδι.
0: Είναι σαν χυλός για να καταλάβετε.
1: Είναι σαν χυλός, άμα το πείτε.
0: Λουκουμά να καταλάβετε.
1: Είναι πάρα, πλαστό. Πάρα πολύ μαλακή.
0: Για κάνε λίγο να δει ο Κώστας εδώ και ο κόσμος. Αυτό. Αυτό.
1: Πάρα πολύ μαλακή ζύμη. Ωραία.
0: Ευπλαστή.
1: Πάρα πολύ.
0: Με αρκετή γρασία.
1: Έτσι που είναι
0: το
1: να το
0: κάνει το κρατάω.
1: Έτσι που είναι να πάρουμε ζύμη,
0: ναι,
1: να βάλουμε αλεύρι.
0: Δουλεύει στο αλεύρι.
1: Και παίρνουμε ζύμη όσο είναι στο χέρι μας.
0: Παίρνει μια μπάλα.
1: Μια μπάλα. Να γεμίσει η χούφτα μας,
0: ναι,
1: ζύμη.
0: Αναλόγως τη χούφτα και το τηγάνι. Ναι.
1: Το απλώνουμε σε αλευρωμένο πάγκο.
0: Mm-hmm.
1: Παρακαλώ, θα ήθελα ένα ποτήρι νερό.
0: Εμφιαλωμένο.
1: Όσοι...
0: Ήθελα σινό.
1: Όσοι βρίσεις.
0: Για πες τώρα εδώ.
1: Όσοι είναι η ζύμη είναι και η μυζήθρα.
0: Ξύγαλο δεν μπορούμε να βάλουμε εδώ.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Δεν,
1: είναι
0: δεν...
1: μυζήθρα, ντόπια, βουτυράτη.

0: Ωραία. Κάνουμε αυτό το πουγγί.
1: Τύπου σφαγιανή πίτα. Αλλά δεν είναι σφαγιανή.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Ούτε η ζύμη, ούτε η μυζήτρα, ούτε
1: ναι.
0: Ο τρόπος που το ανοίγουμε.
1: Και τώρα.
0: Αυτό το πουγγάκι θα το τοποθετήσουμε.
1: Σε ένα λαδωμένο.
0: Σε ελαφρώς λαδωμένο τηγάνι. Και λέγεται νεράτη γιατί την ανοίγουμε με νερό.
1: Με νερό. Όχι πάνω στη φωτιά. Αρχικά εδώ, εκτός φωτιάς. Σωστά ή όχι.
0: Και πάνω στη φωτιά δεν μας πειράζει, απλά το αποφεύγουμε για να μην κάψουμε τα χέρια μας.
1: Μπράβο. Νερό τόσο. Αυτό το θυμάμαι αυτό.
0: Νερό τόσο. Παίρνουμε από εδώ και ανοίγουμε.
1: Κρατάω αντίσταση. Να πιάσει όλο τον πάτο του τηγανιού.
0: Δεν μας πειράζει.
1: Αυτό το θέλω να το ρίζουμε εμείς.
0: Ναι. Mm-hmm. Με τα μήλα, είπαμε, από τα δάχτυλά μας νιώθουμε το τυρί να έχει πάει παντού.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο μαλακή είναι η ζύμη, θέλουμε να είναι και η μυζήθρα. Η μυζήθρα να είναι έξω από το βράδυ για να έχει ζεσταθεί και να έχει βγάλει όλο το βούτυρο και να έχει μαλακώσει. Διότι αν η μυζήθρα είναι σκληρή, θα τρυπήσει τη ζύμη και δεν θα πλώσει.
1: Ωραία τύπο, ωραία μυστικά. Είδες, άλλοι δεν τα λένε αυτά.
0: Ωραία. Αυτή είναι η νεράτη μας.
1: Και πάμε για φωτιά.
0: Και πάμε απλά για φωτιά.
1: Πού είμαστε όμως, είπαμε.
0: Είμαστε στο πλατάνι.
1: Πού είμαστε. Καλά, δεν είπαμε το βασικό.
0: Κοινότητα Σκοπής,
1: ναι.
0: Προσμονή Φανερωμένη.
1: Πλατάνη λέγεται περιοχή, δεν είναι
0: η παραλία. Πλατάνη λέγεται περιοχή, γιατί είστε πλατάνια.
1: Ναι.
0: Η παραλία, πλατάνη.
1: Και πού να δείτε τι έχει πίσω από εδώ. Έχει ένα μερακλί, ένα σπιτάκι.
0: Ένα σπιτάκι όνειρο.
1: Το πουλάς. Πάμε φωτιά.

0: Aus τους λιόμενους.
1: Πόση ώρα θες να βρεις από εκεί, ανοιχτώσουμε.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Βάλε το πατραχοπέδιλο και έλα, έλα.
2: Καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Θα κρυώσει. Έλα να σου ταΐσω, έλα. Θα τα πω εγώ μήπως, έτσι σαν το... Πώς κάνουν στη Μύκονο.
2: Άμα σε κατηγορήσουμε.
1: Τι. Μη φάμε κανένα πρόστιμο μετά.
2: Για αυτό τι
1: άκου τώρα, ο Κώστας γράφει να το κάνουμε σε γρήγορη κίνηση. Και θα φανεί ότι είσαι σφαίρα. Γιατί σε βλέπω ότι το πας
2: θα γράψεις το καλό πράγμα, το καλό πράγμα και το καλό φαΐ θέλει αργό.
1: Τι αργό.
2: Ούτε μη βιάζεσαι, ούτε στο μαγείρεμα, ούτε στο φαγητό.
1: Γενικότερα δεν θέλει να βιάζεσαι. Να το ήρθε. Μέλι δεν έχει.
2: Χωρίς μέλι τα κάνω.
1: Μα πώς έφτασες σε αθόρυβα. Πώς έφτασες σε αθόρυβα.
2: Έχει και πέτρες να σκοτωθούμε.
1: Όχι, ωραία. Θες μέτριο κομμάτι. Τι καλύτερο πράγμα. Εγώ θα σταίσω στο στόμα. Τι καλύτερο πράγμα. Και η μουσική. Τελέκατη. Ο φίλος.
2: Μετά από τον μπάνιο. Είναι τον παπά.
1: Ναι.
2: Κανονικός παπάς.
1: Πάτερ είναι.
2: Ναι.
1: Πάτερ, εσείς τρώτε ή θέλετε.
2: Έλα
3: όμως. Άσε με εμένα.
1: Ε.
3: Άσε με εμένα.
1: Εντάξει.
2: Αν κάνεις την τηλεόραση.
1: Δεν θες. Δεν θες.
2: Τι κάνουμε ελεύθερα.
1: Μπράβο, ελεύθερα. Τι πάμε κανένα πρόστιμο και τζάμπα υδρώνουμε.
2: Δεν βλέπω εγώ που γυρίζεις χρόνια.
1: Χρόνια γυρίζω. Αυτό λέμε εδώ.
2: Να είστε καλά, γυρνάς, να προβάλλεις
1: τη τόση. Να είμαστε καλά γιατί...
2: Τα καλά φαγητά, καλά και πάνω και αυτό που έχει το σπίτι, το κορόλα. Το κορόλα.
1: Ναι, ναι.
2: Βάλτε να σε κάνουμε ένα λαντουριστό καλό, κερακί.
1: Λαντουριστό.
2: Κερακί.
1: Κερακί δεν πίνουμε.

Αρχικά πλένω τα χέρια μου και μετά δοκιμάζω να δω αν έχει καμιά σχέση με ρετσίνα. Ναι, αυτό μυρίζει. Να το σκύνω. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο που... Όχι ρε φίλε, αλήθεια. Εδώ η ρετσίνα, η φυσική. Απίστευτο, ρε.

0: κουλουκόψωμο, το κουλούκι.
1: Παλιά δίνανε μόνο στις Σύλλους.
0: Γι' αυτό τα λέμε.
1: Τώρα δεν τρώνε ούτε το κρέας της Σύλλους.
0: Και φτάσαμε να τρώμε εμείς, ε. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά λέγεται λαντουριστό.
1: Λαντουριστό.
0: Που σημαίνει τι?
1: Παξιμάδι, αλάτι, ναι, και ρίγανη.
0: Γιατί λαντουριστό, πού προέρχεται η λέξη λαντουριστό? Τι, έτσι μήπως το... από το λαντουριστό?
1: Έτσι το βρήκαμε και εμείς.
0: Δεν ρωτήσατε τόσα χρόνια το τρώτε, δεν ρωτήσατε πού βγήκε η λέξη?
1: Σας είπα, ή λαντουριστό ή κολκόψωμο. Το ξέρω εγώ.
2: Ναι. Λαντουριστό γιατί το λαντουρίζει. Ναι,
0: γιατί
1: το λαντουρίζει με βάζει ντομάτα.
0: Το ραντίζει με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Ραντίζει. Και ραντίζεται. Καλά, αυτή εδώ η ρίγανη είναι. Να την πιείς στο ποτήρι.
3: Ορίζινα.
0: Ριγανάρα, έτσι, να ρίξουμε. Αλάτι.
1: Αλάτι έχουμε εδώ.
0: Ελιές. Δεν βάζεις τυρί, ε.
1: Όχι.
0: Άλλο πράγμα αυτό.
1: Άλλο.
0: Το θέλει ντομάτα, κόκκινη όριμη.
1: Ντομάτα, λάδι, αλάτι, ρίγανη. Τίποτα.
0: Και από
1: άλλο.
0: Πότε μέχρι πότε μένεις εδώ?
1: Εγώ όλο το καλοκαίρι μένω εδώ.
0: Και φεύγεις το,
1: όταν... το χειμώνα. Πάμε στο
0: όταν νυχτώνει νωρίς.
1: Ωραία, μετά τις 10. Άμα έχω παρέα, μπορεί να κοιμηθώ και εδώ. Άμα
0: όχι, πόλη. Εσύ το χειμώνα, όταν νυχτώνει νωρίς, φεύγεις και από εδώ μόνο.
1: Δεν καθόλου δεν έρχομαι εγώ.
0: Δεν έρχεσαι το χειμώνα. Το δώσεις σε μένα,
1: ναι,
0: να κάνω γιόγκα.
1: Ναι.
0: Το προσέχω κιόλα. Σε να μην καθίσω εγώ εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ούτε μια μέρα δεν κάθομαι.
1: Καθόλου, ε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Άμα δεν έχει παρέα.
0: Με παρέα θα έρθω. Το θέμα είναι ότι παρέα θα έχω. Η παρέα κάνει τη διαφορά. Εσύ κάθεσαι εδώ πέρα μόνο σου. Συνέχεια.
1: Όχι.
0: Ριγανίτσα.
1: Βάλε ρίγανη, λαδάκι από
0: λάδι, λίγο έτσι.
1: Στιακό. Και αλάτι. Και φάτε. Να μου πείτε.
0: Να το. Πω πω λαδάρα.
1: Βάλε, βάλε.
0: Εντάξει, με μέτρο μωρέ. Να παντού να πάει. Έτσι, πώς να όλο. Τώρα έτσι να ποτίσει, είναι αφράτα από τα παξιμάδια.
1: Ναι, μωρέ.
0: Είναι τα κλασικά, τα κρυφνά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το βάλουμε και λίγο αλάτι.
1: Και καλή όρεξη.
0: Ωπα, να πω. Και τι, καλή παρέα και ρακί πίνετε εσείς εδώ. Ρακί δεν πίνετε εσείς εδώ. Ρακί ή τσικουδιά.
3: Τι λέμε, τσικουδιά.
0: Και εγώ τσικουδιά τη λέω. Δεν υπάρχει ρακί. Ρακί
3: είναι τουρκική λέξη.
0: Ρακί είναι τουρκική λέξη. Μπύρα. Μια ευχάριστη λέξη ακούσεις και μόλις τώρα. Θα την πιω με την πίρα, ναι. Είναι παγωμένη στο νερό.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι με ρίζ ριτσίνο, αλλά καμία σχέση όμως.
2: Κάτι μας καλέ,
0: το νερό είναι χιόνι, φυλάκια. Πάμε κουλουκόψω μου. Οσμίζομαι τη φωτιά λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει, γιατί έρχεται προς τα δω ο καπνός. Άρα πάμε να κάνουμε μια ομελετάρα που θυμίζει Κρήτη κατά 90% αν εξαιρέσουμε τα λάτια που είναι μισολογίου. Πιπεριά. Έχουμε αυτό εδώ το μαχαιράκι το ωραίο με τα δοντάκια της Σοπινέλ. Ακούστε. Σύγκλινο Αντωνάκι μέσα σε ελαιόλαδο. Καθαρό κρέας, το κόψω και αυτό σε ζαράκια και απλά τα πράγματα. Θα πάμε στη φωτιά, έχει και σπανάκι, σπάσουμε και τα αυγά και σε 5 λεπτά έχουμε μελέτα. Το αλάτι που βλέπετε προέρχεται μόνο από την όμορφη λίμνο θάλασσα του Μεσολογγίου, από την περιοχή που προστατεύεται από περιβαλλοντική συνθήκη για τη διατήρηση και τη συνειδητή χρήση των υγροτόπων. Πάμε και πιπέρι, salt, όντιση και χτυπάμε. Τι θέλει μια τέτοια χωριάτικη ομελέτα? Καλή ρίγανη. Ρίγανη Κρέτα Βοτάνικα, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το e-shop της Κρέτα Βοτάνικα, όπως και πολλά άλλα. Τσάγια τα πάντα. Θα τα σοτάρω με ελάχιστο ελαιόλαδο και θα τα θερέσω. Επιπλέον ελαιόλαδο. Σπανάκι baby.

τυρί άλμης, κρητικό φυσικά, μαστοράκι, γυρίζω, διπλώνω την ομελέτα, να ψηθεί λίγο ακόμα και σερβίρω με παξιμάδια. Σπάμε παξιμάδια, γύρω γύρω. Λίγο ελαιόλαδο πάνω και έχουμε ομελετάρα.

0: George. TikTok, πώς είσαι?
1: Έτσι, όλα καλά εσύ.
0: Ε?
1: Όλα καλά.
0: TikTok, πού σε βρίσκουμε?
1: Βρισκόμαστε στη Σιτία.
0: Ναι.
1: Πάμε να κάνουμε αντικριστές με δυνάδες.
0: Αντικριστές με δυνάδες, αλλά εγώ σου λέω για το TikTok όμως. Γιατί είσαι, εκεί σε ξέρει ο κόσμος. Κάτσε λίγο, πώς είσαι?
1: Κάτσε, όλα καλά. Δέξτε το εκεί, η ζωή σαν μαντινάδα.
0: Η ζωή?
1: Σαν μαντινάδα.
0: Η ζωή σαν μαντινάδα. Εδώ ψάχνουμε να τη βρούμε τη ζωή σαν μαντινάδα. Και άμα την βρούμε, θα την βρούμε. Δώσουμε ένα λεπτό, τη βρήκα. Να το.
1: Τη βρήκαμε.
0: Εδώ. Και θα κάνουμε αντικριστές μαντινάδες.
1: Αντικριστές μαντινάδες.
0: Ναι, ναι, θα προσπαθήσω τώρα εγώ να βρω ένα φίλο μου. Δεν λέω
1: ωραία, ωραία.
0: Και ο Θεός βοηθός. Αχ, αχ, αχ, αχ, και να ξέρεις τι ετοιμάζω για σένα. Έχεις λίγο χρόνο για μένα?
2: Πολύ, για πέρα.
0: Λοιπόν, ξέρεις
2: πού είμαι?
0: Είμαι στην άλλη άκρη της Κρήτης, είμαι στη Σιτία. Και έχω ένα παλικάρι το οποίο είναι, ξέρεις, έχετε την ίδια κουλτούρα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, την ίδια τρέλα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Την ίδια καλή τρέλα.
1: Το ίδιο πάθος, την ίδια τρέλα. Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Παίξε μπάλα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Γιώργος Χάρηκα.
0: Σήμερα δεν έχεις ενέργεια όμως, δεν έχεις ενέργεια. Δεν ξέρω γιατί.
2: Εγώ, γιατί έχουμε πάει 3 μέρες σε πανηγύρια, τα Πετσινιάνικα, το ποταμό και χθες ήταν τα Φράτια.
0: Ναι.
2: Και εγώ εκεί μπορεί και μισή ώρα, ούτε και μισή ώρα.
0: Και εγώ ρε Κωνσταντίνε, είμαι με 2 ώρες ύπνο και είμαι στον ήλιο 17 ώρες, αλλά την ενέργειά μου την κρατάω. Λοιπόν, μία ματινάδα για τη Σιτία θέλω, για να δω ποιος θα την πει την καλύτερη.
1: Πάμε.
2: Από το βασίλειο στα Χανιά, η Κρήτη όλη αξίζει. Πιο γλώνα του βασιλικού κόβεις και δεν μυρίζει.
0: Πού είναι η Σιτία μέσα, δεν άκουσα τη Σιτία.
1: Είπες.
0: Πάμε άλλη μία.
2: Όταν σκέφτηκε ο Θεός να φτιάξει πολιτεία, επήρε χώμα και νερό και έκανε τη Σιτία.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Έχεις παρουσιάζει. Λοιπόν, ραντεβού στα Κύθρα, σ' αγαπάμε.
2: Πότε?
0: Όποτε με καλέσεις.
2: Όποτε θέλετε, ελάτε.
0: Έχω και τον Κώστα εδώ και θα πάρω και τον Γιώργο όμως μαζί.
1: Αρθούμε όλοι μαζί, Κωστή.
2: Όποτε θέλετε, ελάτε. Μόνο ξέρει τι τα, όχι τα δάση να φύγουν καμπό στην Ελασκάρο, με και κάτι δεν λέτε από Σεπτέμβρη, γιατί τώρα δεν είναι πνημό.
0: Όχι, ρε, σιγά μην νιωθούμε τώρα τι είμαστε εμεί, τίποτα περίεργη.
2: Όχι, τώρα δεν είναι πνημό από ένα σωρό.
0: Και πάμε τώρα εδώ στο Γιώργο να ακούσει και να κρίνει, να το βαθμολογήσει μέχρι το 10.
1: Λοιπόν, γιατί... λέει λοιπόν η Μαντινάδη δικιά μου, μάγειρα ήρθε σήμερα απόψε στη Σιτία. Να μας σερβίρει νοστιμιές με γλέντι και μαγεία.
2: Ω, τέλεια. Με 20.
0: Ω, αλτρουιστής.
1: Είπε τώρα.
0: Αλτρουιστής. Εδώ δει.
2: Ακούεις πράγματα. Τώρα δεν ξέρεις τι κάνω εγώ.
0: Κάτι ακούω εκεί. Τι, που είσαι ετοιμασμένος?
1: Κάτι μπανίζει.
2: Είμαι πάνω από ένα πηγάδι. Βάνω τις μετάπλημα για να μην πέσει το βουίδι μέσα.
1: Έλα μέχρι τη δουλειά κλείσει, εμείς ενοχλούμε. Τα ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου Κωνσταντίν.
2: Δεν με ενοχλείτε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά κι εμείς.
2: Γιατί οι Παναγίες προχτές τι άλλες, ευπρόσδεκτοι είσαστε όποτε θέλετε να έρθετε. Και καλά να περάσετε, δεν σας έχω ξεχάσει παιδιά, αλλά εγώ δεν παίρνω κανέναν τηλέφωνο. Γιατί...
0: Ναι, δεν μας πείτε στη γιορτή μας, δεν μας πήρες τηλέφωνο. Αλήθεια. Μα είμαι ακόμα πληγωμένος, να το ξέρεις. Γι' αυτό και εγώ δεν σε πείρασα. Γιατί είναι πρώτη δική μου γιορτή και δεν θα τον πάρω έτσι. Για να του κάνω σπάσιμο.
1: Αμφίδωμα πράγματα.
2: Τα λέω τώρα, γιορτή κρατά 40 μέρες. Χρόνια πολλά και ζητώ συγγνώμη.
0: Τι 40 μέρες τώρα, εγώ λέω Βασίλη, από την πρωτοχρονιά τώρα 40 μέρες. Και μνημόσυνα να είχα, θα είχα αναστηθεί τώρα.
2: Κρατά και παραπάνω. Μόνο να ζητώ συγγνώμη. Χρόνια
0: πολλά. Πλάκα κάνω, βρε Κωνσταντίνε, σε πειράζω. Λοιπόν, φυλάκια πολλά. Τα λέμε ή στη Σιτία ή στα Κύθρα.
2: Στα Κύθρα πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Το...
0: Έτσι. Φιλάκια, γεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, κοπέλια, γεια σας.
1: Γεια σου, Κωστή.
0: Είδες, δικός μας.
1: Ωραίος, ωραίος. Ναι, ναι, ήταν της κουλτούρας μας.
0: Άρα, έχεις 16.000 προσέγγισης.
1: Έχω 14.000.
0: Μόνο TikTok, τίποτα.
1: Όχι, ναι, μόνο TikTok. Η σελίδα είναι μόνο στο TikTok, ναι. Προς τον παρόν, προς τον παρόν.
0: 116 ξανά χρόνο.
1: Όχι, εντάξει, πάμε.
0: Γιατί, ρε, καλά.
1: Όχι, ρε, όχι, εντάξει. Τώρα θα διακοπεί και
0: έχεις δουλειά τώρα, φύγεις, πάρεις φανά.
1: Τώρα ναι, έχω εκδηλώσεις, έχω εκδηλώσεις.
0: Τι εκδηλώσεις?
1: Χορεύουμε αύριο.
0: Και εσύ το καρνέ γεμάτο σαν τον Κωνσταντίνο.
1: Χαμός, εντάξει.
0: Οπότε σε αφήνουμε, χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Υγεία, φίλε μου.
1: Υγεία και τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
1: Αυτό το σημαντικό τώρα.
0: Και καλή ψυχή.
1: Λοιπόν, ελευθερία, κάνουμε μια χαρή. Βγάλε μας τώρα, να φαίνεται όμως και ο φωτογράφος πώς μας τραβάει. Ό,τι μιλούμε, κατάλαβες.
0: Είναι βιντεογράφος.
1: Βιντεογράφος. Ωραία, εντάξει.

εκτός από τις νεράτες, τις μυζιθρόπιτες, εκτός από τις κρέπες, μπουγάτσες, τα σπιτικά γλυκά εδώ, το πρωινό, το εστιακό, λεμονάδα, σπιτική από τα χεράκια της Διαμάντης, εδώ στο καφέ-καφέ. Ερχόμαστε, είπαμε, 10 χρόνια και θα ερχόμαστε όσο είμαστε καλά. Στην υγεία σας.

τρίτη φορά στη Σιτία, δεύτερη φορά στο Μεράκι. Και θα φάω θαλασσινάδες φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε φάει ντολμαδάκι και διάφορα. Χορηγιάτε και τρως. Τρως. Φάβα τρως. Τρως. Περίμενε. Καλαμαράκι γιγαντό, λιοντόψαρο χάρας, αν έχει. Γαριδάκι τόπι και τρως. Τρως. Σκάρα τι κάνει τι ρε. Ωραία. Μύθια δεν τρώμε. Έχεις παραγγελία. Πες και αν μπιφτέκεις χάρας έτσι για το ξεκάρφωμα. Καλαμάρι που είχε ρε παιδιά. Μα έχει εδώ. Και θα μένουμε λιτά θα πάμε. Αυτά.

Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη, σήμερα στην καρδιά της Σιτίας, στο λιμάνι, στο κεντρικότερό μας σημείο που θεωρούμε ότι είναι η εικόνα της πόλης. Η καθιερωμένη βαρκαρόλα, θεσμοθετημένη εκδήλωση, η βάρκα μας στολισμένη με τους καλλιτέχνες μέσα. Εκτιμούμε λοιπόν ότι η σημερινή βραδιά θα κυλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ωραίο βράδυ, δεν έχουμε αέρα, ησυχία, οπότε θα απολαύσουν και οι δημότες μας και οι επισκέπτες μια μαγική βραδιά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Να είστε καλά.

0: τραβήξει μαγιό. Τι θα κάνουμε ανταλλαγή τα μαγιό.
1: Ωραία, βγάλω τα όλα και πάμε μέσα.
0: Ωραία, άμα τα βγάλω όλα θα με αλάνει.
2: Θα είμαι για τηλεοπτικό μαγειρικό σοου. Δεν θα είμαι για...
1: Έχει από πίσω, έχει.
0: Πού? Α, εκεί είναι ελευθέρας βοσκής.
1: Ναι, ελευθέρα.
0: Ε?
1: Ελευθέρα.
0: Ελευθέρας βοσκής.
2: Για εκεί είμαι εγώ.
1: Περνάς τα βρακάκια και δεν...
2: Γιατί και ελευθέρας είμαι και βοσκής είμαι.
0: Πάω. Διάλειμμα για διαφημίσεις.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ.

0: Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι η έκτακτη εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα για τον Όφι, για το μεγάλο θρίαμβο του Όφι που κατάφερε χθες να πάρει το Super Cup, κατάφερε με ανατροπή να κερδίσει την... Όχι να κερδίσει, να πάει στα πέναλτι με την ΑΕΚ και εκεί να κερδίσει, να πάρει τον τίτλο, τον πολυπόθητο τίτλο. Μέσα σε τρεις μήνες κατάφερε να πάρει έναν ακόμα τίτλο και μάλιστα... με τον κόσμο στο πλευρό του, για ακόμα μία φορά. Ο Όφι, λοιπόν, κατάφερε να το κάνει αυτό, ενώ να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό, σε αυτήν εδώ την εκπομπή ξανά, λέγαμε για το κύπελο Ελλάδος. Ο κυπελούχος, λοιπόν, τώρα είναι υπερπροταθλητής. Σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, σήμερα, θα με βοηθήσει στην παρουσίαση ο αρχισυντάκτης του Κρέτα 24, ο Γιάννης ο Χαμαλάκης. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Χρύσα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ναι, θα συζητήσουμε στο πλαίσιο του απόϊχου σε αυτό το σπουδαίο μάτς και σε εξέλιξη και σε οντότητα, σε βαρύτητα. Από όποιες πλευρές νομίζω και να το πιάσει το παιχνίδι έχει πολύ ζουμί.
0: Πραγματικά και παρασκήνιο.
1: Σωστά και θα σχολιάσουμε αρκετά. Έχουμε έναν καταπληκτικό καλεσμένο.
0: Μπράβο, φίλο, θα σου δώσω όλα. Λοιπόν το λόγο να τον υποδεχτείς.
1: Ναι, ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφι που δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις. Γιώργος Κουτσουπιάς. Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο Γιώργος, ο οποίος δεν συνηθίζει κιόλας να μιλάει συχνά, νομίζω ότι θέλουμε τη γνώμη του. Πέρα από την εμπειρία, την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει ο Γιώργος στο κομμάτι του Όφι, του ποδοσφαίρου φυσικά, έχει και ένας από τους δύο του γιους, είναι ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Όφι, έτσι. Ο Φώτης.
2: Αφού λοιπόν ξαναευχαριστήσω έτσι για την πρόσκληση, γιατί πάντα μου αρέσει να κάνουμε τη συζήτηση, Γιάννη, ξέρεις, είναι
1: ναι.
2: Σε φιλικό επίπεδο, οπότε λοιπόν βγαίνει πιο ωραία η όλη ιστορία. Χρήσα, επίσης, εμείς πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε
0: διαζώσεις. Ναι. Αλλά πάλι θυμάμαι όταν είχε πάρει το κύπελο, είχαμε μιλήσει ξανά και είχε πάει πάρα πολύ καλά.
2: Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ ωραία στιγμή για τον Όφι, για το νησί, για όλους τους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα. Ο Φώτης είναι ενεργό μέλος της ομάδος, το έχει ζήσει από μέσα, παρόλο που δεν μπορεί να συμμετέχει αγωνιστικά, γιατί έχει επανέλθει από τον τραυματισμό, οπότε λοιπόν είναι κοντά.
1: Είναι και ένας από τους νεαρούς, έτσι, είναι 20 χρονών ο Φώτης, έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του για να μπει ακόμα πιο ενεργά σε μια ομάδα που πλέον έχει και άλλες απαιτήσεις, έτσι, δηλαδή. Δεν είναι ένας Όφι, ο οποίος πλέον είναι πρωταγωνιστής. Δηλαδή και δεν αρκείται απλά σε τελικούς, να πηγαίνει σε τελικούς, να πηγαίνει σε μη τελικούς. Είναι ένας Όφι, ο οποίος ξέρεις ότι θα πηγαίνει στον τελικό και από ό,τι έχει αποδειχθεί στο τελευταίο τετράμινο τουλάχιστον, να σηκώσει και δύο κούπε.

0: Θέλω να μου κάνεις, Γιώργο, ένα σχόλιο. Χρήστα, μου επιτρέπεις. Να μου κάνει ο Γιώργος ένα σχόλιο πρώτο για το τι είδες χθες στο τελικό. Ποια είναι η εικόνα, πέρα από την ιστορικότητα της στιγμής, το πρώτο Super Cup του Όφη, έτσι, στην ιστορία του. Τι παιχνίδι είδες χθες αυτό το Όφη Άκη.
1: Αρχικά, αυτό το οποίο πρέπει να πω ότι είναι η ουσία του χθεσινού αποτελέσματος θα τη δούμε τα επόμενα χρόνια. Δεν τη βλέπουμε τώρα μόνο, είναι πάρα πολύ φρέσκο να το νιώσουμε όλο αυτό, ναι, να βιώσουμε όλο αυτό το οποίο θα γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι και μόνο στον τίτλο που βλέπει κανείς στην οθόνη υπερπρωταθλητής. Ναι. Αυτό νομίζω ότι αμέσως δείχνει πολλά περισσότερα πράγματα από ότι ήταν μια χθεσινή νίκη και ένα χθεσινό αποτέλεσμα το τρόπαιο. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για τον Όφη. Για μένα λοιπόν ο Όφη περνάει σε άλλο επίπεδο πλέον. Όπως πολλές φορές τόνισε τελευταία και ο πρόεδρος και οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα, ότι πλέον οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει και ο κόσμος πλέον έχει άλλες απαιτήσεις από την ομάδα και η ίδια η ομάδα πλέον έχει ανέβει επίπεδο. Σημαίνει λοιπόν όλο αυτό είναι θετικά πράγματα τα οποία θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Με σωστή βέβαια διαχείριση, την οποία δεν νομίζω να μην γίνει. Από εκεί και πέρα, ένα χθεσινό παιχνίδι το οποίο, όπως και ο προηγούμενος τελικός, τον οποίο πάλι κατάφερε ο
0: Στο Βόλο με τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό το οποίο δείχνει η ομάδα είναι ότι έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν παρατάνε το παιχνίδι, δεν αφήνουν ένα αποτέλεσμα, όποιο και να είναι αυτό, να τους πάρει από κάτω. Και ήταν και για μένα το χθεσινό αποτέλεσμα μια πολύ σημαντική απόδειξη αυτού του γεγονότος, ότι παρόλο που στο ημίχρονο η ομάδα έχανε με 1-0, τα παιδιά βγήκαν με άλλη νοοτροπία, με καλύτερο, έτσι, καλύτερο αίσθημα του νικητή, το οποίο θέλουν να πάρουν το παιχνίδι και τελικά τα κατάφεραν.
2: Έχει να κάνει και η διαχείριση του Χρήστου Κόντι.
1: Έχει να κάνει γενικά η διαχείριση όλης της ομάδος και από τη στιγμή που ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος έχει το γενικό, έτσι, κουμάντο, σίγουρα από εκεί ξεκινάει. Το να καταφέρει ένας προπονητής ή ένα προπονητικό team να βρει τη χημεία των ποδοσφαιριστών για το πώς αυτό θα τους ξεσηκώσει και θα τους βγάλει τα στοιχεία που πρέπει να τους βγάλει, είναι σίγουρα ένα σύνολο. Οπότε λοιπόν αυτό δεν μπορεί κανείς να μην το καταλάβει, να μην το δει, ότι ο προπονητής και το προπονητικό team όλο είναι η αιτία που κατάφερε τα παιδιά τα οποία ήταν και πέρυσι στην ομάδα να τους κάνει να νιώσουν σημαντικοί.
0: Ναι, και αυτό είναι ξεκάθαρο νομίζω, ότι αν κοιτάξουμε και τις εντεκάδες, Χρήστα και Γιώργο, το ποιοι έπαιξαν στο τελικό κυπέλλου, ποιοι αγωνίστηκαν χθες στο Παγκρίτιο, οι διαφορές είναι ελάχιστες. Δηλαδή υπάρχουν 3-4 ποδοσφαιριστές διαφορετικοί. Υπάρχει ο ίδιος coach, υπάρχει φυσικά ο ίδιος πρόεδρος, το ίδιο team, η προσθήκη του Καρυπίδη, αλλά σε αγωνιστικό επίπεδο τουλάχιστον δεν αλλάζει τα δεδομένα. Οπότε μιλάμε για την ίδια ομάδα. Νομίζω ότι αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, αυτή δείχνει ότι ο Όφη έχει πάει σε 4 τελικούς το τελευταίο 1,5 χρόνο και έχει κατακτήσει 2 τρόπαια. Σε μια εποχή που η ομάδα 37 χρόνια δεν είχε κατακτήσει κανέναν. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σύλλογο ο οποίος μεγαλώνει και δεν μεγαλώνει μόνο στα λόγια, ούτε μέσω συνθήματος. Έτσι. Δηλαδή, ένα σύλλογος μεγάλωσε.
1: Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι το πόσο σημαντικό είναι αυτό το επίπεδο το οποίο έχει ανέβει ο Όφη μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να καταφέρει το κύπελο μετά από τόσα χρόνια να είναι ξανά πάλι στο Ηράκλειο, να είναι ξανά πάλι στην Κρήτη. Και το Super Cup που είναι πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας που το κατακτά, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και εύκολο για μια ομάδα επαρχιακή να καταφέρει αυτό που κατάφερε Όφη μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
2: Και συγγνώμη να σας διακόψω, παίρνω το λόγο. Ο Μιχάλης Ομπούσης παλιότερα, όταν ξεκίνησε και όταν ήρθε στον Όφη, η αγαπημένη του φράση ήταν το trust the process. Και μάλιστα σε κάποιες χρονιές που η ομάδα δεν πήγαινε καλά, για αυτή ακριβώς τη φράση είχε λιδωρηθεί, τα θυμόμαστε όλοι, και τώρα όμως αυτή ακριβώς η φράση δείχνει πόσο δίκιο είχε, γιατί με το πέρασμα των χρόνων ντρέπηκε τους καρπούς των προσπαθειών.
1: Κοίταξε, αυτό ισχύει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα.
2: Σωστά.
1: Έτσι, ήταν σίγουρα η φιλοδοξία του ανθρώπου, του κ. Μπούση, που ήρθε στην Κρήτη να επενδύσει και να φτιάξει κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό και το πίστευε και το πιστεύει, γιατί το έλεγε συνέχεια. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο όμως τον δικαιώνει, όπως και το αποτέλεσμα δικαιώνει και τις επιλογές που έγιναν και κάποιες αλλαγές οι οποίες έγιναν στη διάρκεια των χρόνων που βρίσκεται στην ομάδα Μπούσης. Όλο αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι αφενός ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σε αυτό το οποίο θέλει να δημιουργήσει, να χτίσει, Όμως δεν πάβει να υπάρχουν και οι συγκυρίες οι οποίες να πετύχουν σε όλο αυτό. Και επίσης αυτό που πρέπει να

0: να του πούμε του ανθρώπου ότι δεν τα παράτησε όταν ήταν
1: στα
0: μια
1: δύσκολα,
0: δύσκολη
1: έτσι, στα
0: περίοδο,
1: δύσκολα.
0: Η οποία ουσιαστικά υπήρχε μια μεγάλη καμπή. Οπότε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, εκ του αποτελέσματος πάντα, πρέπει να πω ότι δικαιώνεται αυτός ο οποίος επιμένει να προσπαθεί να πετύχει αυτό το οποίο σαν στόχο. Και από την άλλη, πάρα πολλοί άνθρωποι λέμε, και ειδικά στο ποδόσφαιρο και στη ζωή, ότι okay, ο καθένας μας έχει βάλει ένα στόχο στη ζωή του, στο ό,τι επάγγελμα και να κάνει. Το θέμα είναι να τελειώσει αυτό και να είσαι ικανοποιημένος ότι τα έχεις δώσει όλα. Και μετά από εκεί πέρα το αποτέλεσμα θα έρθει ή όχι είναι άλλο. Οπότε λοιπόν ο Μπούσης και όλη η κατάσταση τώρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα σίγουρα έχουν συμβάλει τα μέγιστα για να μπορέσει όλο αυτό το οικοδόμημα τώρα που έχει χτιστεί να είναι αυτό που μας ζούμε τώρα εμείς.
1: Πάρε το λόγο, Γιάννη.
2: Εγώ θα πω, θα προσθέσω αυτό που λέτε πολύ σωστά, εύστοχα, ότι το κάνουν και με το έκανε Όφη και με το δύσκολο τρόπο. Mm-hmm. Ο δύσκολος τρόπος είναι, χωρίς να πούμε τώρα σε αναλύσεις, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να το κάνουμε, ο δύσκολος τρόπος είναι 9 Έλληνες στην 11η. Δηλαδή, ο Όφη επένδυσε στο ελληνικό στοιχείο από την αρχή της εποχής του Μπούση, mm-hmm. Γιώργο και Χρύσα, και δικαιώθηκε ακόμα παραπάνω με αυτή του την επιλογή. Έτσι, δηλαδή, δεν πήγε σε σκέψεις και επιλογές με ξένους αμφιβόλου αξίας ποδοσφαιριστές, με ξένους προπονητές, το βλέπουμε σε άλλες ελληνικές ομάδες, ναι. Τι συμβαίνει. Έτσι. Πήγε σε Έλληνα προπονητή, σε νεαρό προπονητή, φιλόδοξο προπονητή και νεαρούς παίχτες.
0: Ναι, αυτό βέβαια έχει να κάνει με αυτό που είπε Χρυσά πριν, ναι. Ότι από την αρχή είπε ότι υπάρχει ένα πλάνο, σχεδιασμό
2: στο αυτό. Process.
0: Για να φτάσουμε μετά από τα τόσα χρόνια που είναι ο κ. Μπούση στην ομάδα, σημαίνει ότι περάσαμε διάφορα στάδια. Mm-hmm. Σωστά.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, μέχρι να καταλήξουμε εδώ και να φτάσουμε να κάνουμε τις διακρίσεις που έχει πετύχει η ομάδα σε λίγο χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι οι αλλαγές οι οποίες τελικά χρειάστηκε να γίνουν μέσα στη διάρκεια που είναι ο κ. Μπούση στην ομάδα είναι προς σωστή κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν δείχνει το αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν, το βασικότερο όλων είναι ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμμετέχουν πλέον με διαφορετική νοοτροπία. Και πιστεύουν πολύ περισσότερο ότι μια επαρχιακή ομάδα όπως είμαστε εμείς θέλει να βγάλει και συνέστημα, θέλει να βγάλει και πολλά περισσότερα στοιχεία από να είναι κανείς μόνο αγωνιστικά καλά. Ναι. Το οποίο όπως πολλές φορές έχει υποθεί, mm-hmm. ο Έλληνας, ο οποίος γνωρίζει τι σημαίνει Κρήτη, γνωρίζει τι σημαίνει Όφη, θα δώσει πολλά περισσότερα από ένα παιδί που θα έρθει από το εξωτερικό μέχρι να μπει στην οτροπία τι σημαίνει Όφη.
2: Τι κοινά έχει με τις ομάδες που έχει παίξει στο παρελθόν του Όφη? Θα μου πει, εντάξει, δεν είχαν όλες την ίδια αφετηρία, ούτε ήταν όλες. Με το ίδιο χαρακτήρα, αλλά βλέπεις σε αυτή την ομάδα του Όφη, στην ομάδα του Κόντι, κοινά με τις τότε ομάδες.
0: Τα κοινά στοιχεία τα οποία από εκεί που μπορώ εγώ να διακρίνω είναι αυτό ακριβώς το γεγονός ότι όταν ένα παιδί θα παίξει στο γιντί που λέει τώρα στο Παγκρίτιο, γνωρίζοντας το βάρος του Όφη, θα αποδώσει πολύ περισσότερο αυτό από το να μην ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί θα σας πω ανέκαθεν. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλαμε να έρθουμε στον Όφη ή ήταν επιδίωξή μας να έρθουμε στον Όφη, ήταν αυτή η αίσθηση ότι αν κάποιος καταφέρει και παίξει στον Όφη, έχει να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην καριέρα του.
2: Να πάει αλλού, να πάρει μεταγραφή, λες.
0: Με τα προηγούμενα χρόνια όμως που ο Όφη δεν ήταν αυτό το δυνατό στοιχείο για διάφορους λόγους που δεν υπήρχε στην σκέψη του Έλληνα ποδοσφαιριστή να έρθει στον Όφη. Αυτό λοιπόν για κάποια χρόνια ήταν και η αιτία να μην μπορεί να έρθει κάποιος καλός ποδοσφαιριστής για να δώσει κάτι παραπάνω.
1: Να σας
0: στα κοινά στοιχεία που λέμε, που απάντησε σε αυτό, το βασικό για μένα είναι αυτό. Και από εκεί πέρα έχει να κάνει με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε ποδοσφαιριστή, η οποία σίγουρα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα έχουν αποδείξει περίτερνα ότι αξίζουν αυτό το οποίο κάνουν και τους δίνουμε συγχαρητήρια γιατί το γήπεδο είναι καλύτερος καθρέφτης.
1: Να βάλουμε στην παρέα μας έναν αγαπητό σας φίλο και αγαπητό συνάδελφο για μας, το Βασίλη το Σκουντή, είναι κοντά μας, μέσω σύνδεσης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά.
2: Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα στην ωραία παρέα.
1: Θα ήταν πολύ ωραία να ήσουν εδώ, Βασίλη, βέβαια, δίπλα.
3: Δεν πρόλαβα γιατί άργησε το καράβι στην επιστροφή από λίγο ήμερες διακοπές, οπότε δεν πρόλαβα.
2: Στο επόμενο τρόπο.
3: Στο επόμενο κύπελο του Όφη.
2: Πριν 4 μήνες εδώ ήταν άλλος ο Βασίλης, έτσι.
1: Σωστά.
2: Με το Σωτήρι το μεταξά. Ναι.
3: Έχετε πει ωραία πράγματα. Εγώ θέλω να κρατήσω μία αποστροφή του λόγου ενός εκάστου και μιας εκάστου. Δηλαδή, το Trust the Process, επειδή το Trust the Process είναι μια ατάκα που υπήρξε πάρα πολύ δημοφιλή στη Φιλαδέλφεια 76 το 2000.

2013. Βεβαίως αυτό απέβη η ευλογία και κατάρα. Δεν ξέρω αν αυτό που ο Όφη το πέτυχε πολύ νωρίτερα, γιατί όπως είπε και η Χρύσα, είναι μια αποστροφή του λόγου, μια ατάκα του Μιχάλη Μπούση, να σέβεσαι δηλαδή τη διαδικασία και να πιστεύεις στη διαδικασία. Οι Celtics το έβαλαν το 2013, τώρα με την απόκτηση του LeBron James και του Jaylen Brown, για να βάλω και μια μπασκετική πινελιά, ενδεχομένως θα το πετύχουν και με τον Embiid και με τον

0: προηγούμενο, τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή, δεν μιλάμε για τα περασμένα χρόνια που οι ξένοι ήταν δύο σε κάθε ομάδα. Το να εμφανίζεται μια ομάδα με 8 Έλληνες και έναν Κύπριο, δηλαδή με 9 Έλληνες στη βασική ενδεκάδα της, για να παίξει έναν τελικό κυπέλου, είναι μνημειώδες επίτευγμα.
1: Και 12 στους 16 που αγωνίστηκαν συνολικά, έτσι.
0: Και 12 στους 16, και αυτό αποδεικνύει αφενός μεν. Αποδεικνύει 2-3 πράγματα. Θα μείνω στα βασικά. Πρώτον, ότι ο Όφη έχει εμπιστοσύνη, έχει δόγμα, το υποστηρίζει αυτό. Ξέρουμε όλοι ότι έχει κάνει ένα πεδομάζωμα, όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, και κυρίως από την Κρήτη, και αναδεικνύει και το κριτικό στοιχείο. Επειδή εγώ έχω και μια ιδιαιτερότητα λόγω πατρίδας, τα δύο παιδιά από το Ρέθυμνο, τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσουλάκη, που πήραν πολλές ευκαιρίες τα προηγούμενα χρόνια, και είναι και άλλα παιδιά νεαρότερα, και η Ελίτ Ακαδημία και όλο αυτό που το υποστηρίζει ο Όφη, το υποστηρίζει πολύ τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν γίνεται συνθήκη, δεν γίνεται γιατί δεν έχουμε άλλους να παίξουν, γίνεται γιατί θέλουμε να παίξουν αυτοί. Και το τρίτο είναι που το άκουσα και συμφωνώ και παυξάνω και υπερθεματίζω, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Πρώτα απ' όλα μεγαλώνουν τα παιδιά. Ποιος το είπε, νομίζω το είπε ο Μιχάλης Μπούσης χθες, ότι ναι. Το λέγει ο Γιάννης,
1: με τα σχολεία.
0: Μπράβο. Ναι. Το λέγει ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ιωαννίδης, όταν ο Άρης, εν συνεχεία Ολυμπιακός, ναι, και η ΑΕΚ νικούσαν στη Γερμανία. Θα πάνε, λέει, το πρωί τα Ελληνόπουλα στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα στα γερμανάκια.
1: Ναι.
0: Το λέγει με το γνωστό τρόπο το ξανθός. Θέλω να μείνω σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Όφη δημιουργεί πια μια κουλτούρα. Αυτό το κουβεντιάζαμε, Γιάννη, θυμάσαι, και πέρυσι, μετά το τελικό του κυπέλλου εναντίον του ΠΑΟΚ. Αλλά δημιουργεί μια κουλτούρα και διαπαιδαγωγεί τα παιδιά για να γίνουν Όφη. Ούτως ή άλλως, ο Όφη έχει ένα είτε συγκριτικό πλεονέκτημα, μπορεί να το θεωρήσει κάποιος, είτε ένα προνόμιο. Το προνόμιο είναι ότι στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη, αλλά ας μείνουμε στο Ηράκλειο, που είναι η έδρα, που είναι η βάση του Όφη. Δεν θα ακούσεις πολύ συχνά, και εσείς το ξέρετε καλύτερα. Εγώ το ζω τα τελευταία χρόνια που είμαι μόνιμος κάτοικος, γιατί δεν θα ακούσεις να είμαι Ολυμπιακός και Όφη, Παναθηναϊκός και Όφη, ναι, Άκη Όφη. Είμαι Όφη, Όφη. Mm-hmm. Αυτό ενισχύεται τώρα, παγιώνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο να διαπαιδαγωγούνται παιδιά και να αποκτούν την κουλτούρα του Όφη, υποστηρίζοντας μια ομάδα που κάνει περήφανο ένα πολύ μεγάλο εύρος ανθρώπων. Και θα μείνω και σε αυτό που άκουσα, και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, και είναι το παράλληλο όφελος, ότι ο Όφη έχει καταστεί πραγματικά πολύ δημοφιλής προορισμός, ενώ κάποτε προφανώς τα πέτρινα χρόνια, τα χρόνια των χαμηλότερων κατηγοριών, με τις περιπέτειες που πέρασε ο Όφη, και δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια για να τις έχουμε ξεχάσει, πιθανότατα, είναι βέβαιο ότι δεν ήθελαν πάρα πολύ, δεν ήταν η πιο έξυπνη επιλογή να θέλει κάποιος να παίξει τον Όφη. Μπράβο. Τώρα ο Όφη αυτό είναι πολύ δημοφιλής και πολύ ελκυστικός προορισμός. Αυτό φάνηκε. Φάνηκε με τη μεταγραφή του Φούντα. Φάνηκε με τη μεταγραφή και την επιστροφή στο Ηράκλειο του Μπουγαλάκη. Φάνηκε με το γεγονός ότι πλέον.
2: Ο Αϊτόρ.
1: Ο Αθανασίου που θέλει να μείνει.
0: Ο Αθανασίου που θέλει να μείνει. Ενώ θα μπορούσε να έχει επιστρέψει, δεν ξέρω πόσες πιθανότητες υπήρχαν να επιστρέψει τον Ολυμπιακό. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο Νικολάου που επέστρεψε τώρα.
0: Ναι, θα βρούμε αρκετούς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέλουν, να γουστάρουν οι παίκτες να έχουν να παίξουν στον Όφη. Ασφαλώς το γεγονός ότι ο Όφη έχει παίξει κάτι που δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα που να το έχει καταφέρει, να έχει παίξει μέσα σε 3 ημερολογιακά χρόνια, να του έχουν συμβεί τόσα σπουδαία πράγματα, να έχει παίξει 4 τελικούς, εκ των οποίων νίκησε στους 2, να έχει πάρει 2 τρόπαια από τη στιγμή που ο Όφη είχε πάρει 2 τρόπαια σε όλη την ιστορία του στα 100 χρόνια. Είχε πάρει το κύπελλο το 87 και ένα βαλκανικό κύπελλο τότε επί Γκέραρτ. Είχε παίξει και είχε χάσει ένα τελικό κύπελλο το 90 με τον Ολυμπιακό, είχε χάσει ένα σούπερ καπ, και τώρα του έρχονται μαζεμένοι τελικοί, μαζεμένοι οι τίτλοι, μαζεμένη η γενικότερη καταξίωση. Και επειδή ο Όφη έχει πια αρχίσει και δημιουργεί, και αυτό που μπορώ να σας το διαβεβαιώσω, μετακινούμενος από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, δημιουργεί και ένα δίκτυο συμπάθειας, το οποίο είναι προστιθέμενη αξία σε ό,τι έχει καταφέρει στην ιστορία.
3: Επίσης, Βασίλη, να σε διακόψω λίγο σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο, έτσι, αναφορά που κάνεις, ότι μην ξεχνάμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταφέρει ομάδα τα δύο παιχνίδια, τα σημαντικά, τους δύο τελικούς, να κάνει ανατροπή, αυτό

0: που πολύ σημαντικό είναι με τα παιδιά τα οποία είναι Ελληνόπουλα, που ξέρουν τι σημαίνει τελικός κυπέλλου Ελλάδος ή το χθεσινό παιχνίδι, με τη συμπαράσταση των ανθρώπων της ομάδος, του κόσμου της ομάδος, το ξεσήκωμα που έγινε από το νησί που πήγαν στο Βόλο. Αυτό λοιπόν που ήταν ένας γενικός ξεσηκωμός.
1: Συγγνώμη που διακόπτω, και όχι μόνο στο Βόλο που πήγαν,
2: και το ΑΚΑ.
1: Που πήγαν στη Λιβαδιά.
2: Μπράβο. Στο ΑΚΑ με τον Ολυμπιακό.
0: Όλο, θέλω να πω ότι όλο αυτό όμως, ποια είναι η διαφορά, τι θέλω να πω, όλο αυτό όμως, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που ζουν όλο αυτό το πράγμα, που μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει για τους οπαδούς, για τους ανθρώπους ολόκληρης της Κρήτης, που το ξεσήκωμα που ήρθαν από όλη την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν μπορεί πολύ εύκολα ένας Έλληνας να το νιώσει και να δώσει πολύ παραπάνω όθηση σε ένα παιχνίδι που δεν πηγαίνει καλά όπως έγινε στο τελικό με τον ΠΑΟΚ. Όπως εχθές, με ένα γεμάτο Παγκρίτιο, με κόσμο να φωνάζει, να, παρόλο που δεν πηγαίναμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, να είναι εκεί κοντά. Όλο αυτό λοιπόν οι ξένοι που τα παιδιά δεν μπορούν να νιώσουν όλο αυτό το συνέστημα ή την ατμόσφαιρα ή τα συνθήματα και μόνο που λένε οι οργανωμένοι. Είναι ένα γεγονός το οποίο το φαίνεται στο παιχνίδι.
2: Συν της άλλης έχει αποκτήσει, συγγνώμη, και αυτό το παλιό, το που λέγαμε το αγαπησιάρικο, ρε παιδί μου. Έχει αυτό το χουχουλιάρικο, το οικογενειακό. Γελάει ο
3: Βασίλης. Και είναι και πολύ ωραίο παιδί.
2: Έχει αποκτήσει. Έχει αποκτήσει αυτό το κλίμα το οποίο αποδεικνύεται χρήσιμο.
3: Είναι πολύ
2: Γιώργο
3: ωραίο.
2: Βασίλη.
3: Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Ότι θα πάρω το παιδί μου να πάω στο γήπεδο, γιατί πλέον πάμε και σε τελικούς και δεν γίνεται και τίποτα.
1: Εγώ το θυμάμαι πέρυσι, μια από τις πολύ, πολύ σημαντικές στιγμές που έχω ζήσει. Ήταν πέρυσι, όχι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε τώρα και προσπόρησε στον Όφη ήδη δύο τίτλους, δύο κούπες. Την προηγούμενη σεζόν ήταν, πήγα στο Γεντή Κουλέγα να παρακολουθήσω τον επαναληπτικό ημιτελικό του κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολη. Δηλαδή, μπράβο, το να είσαι στην παραλία και να βλέπεις μπαμπάδες, παιδιά, παππούδες και να πηγαίνουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Δεν έχω, όχι μόνο να. Αλίμονο, όχι μόνο δεν έχω να αφαιρέσω τίποτα, τα υπερθεματίζω, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, δεν ξέρω πόσο εκτιμάται. Εγώ μπορώ να το διαβεβαίσω έχοντας και στατιστικά παραδείγματα των παρελθόν. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση, όχι μόνο δεν μειώνει την αξία της κατάκτησης του χθεσινού τίτλου, το γεγονός ότι ο τελικός του Super Cup διεξήχθη στο Ηράκλειο, αντιθέτως αποτελεί προστιθέμενη αξία. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχεις πάρει μια κούπα στο σπίτι σου. Δηλαδή, οι επόμενες γενιές, τα παιδιά που ήταν χθες με τους μπαμπάδες τους, με τους θείους τους, με τους νονούς τους, δεν ξέρω με ποιους πήγαν, θα έχουν να λένε την περιβόητη ατάκα, ήμουν κι εγώ εκεί. Δηλαδή, το Ευρωμπάσκετ του 1987, συνδέω πάλι, όχι αλότρια, θα καταλάβετε γιατί το κάνω. Δηλαδή, η εικόνα ήταν πολύ βιωματικό. Το έζησαν χιλιάδες Έλληνες. Δηλαδή, εάν ακούσεις, ας πούμε, πόσοι Έλληνες λένε μετά από 40.
2: Νομίζω ότι το ΣΕΦ χωρούσε 50.000 κόσμο.
1: Δηλαδή, λέω, ρε παιδί μου, εγώ ότι όλοι οι Έλληνες ήταν.
2: Ναι.
1: Τρία γεγονότα σημαδιακά. Στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 14 Ιουνίου του 1987, στη συναυλία του Κυλαϊδόνη στη Βουλιαγμένη και στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, αν ακούσεις, ας πούμε, πόσοι έλεγαν ήμουν κι εγώ εκεί, το λέω, συγκρίνω αλότρια πράγματα.
2: Σωστό.
1: Είναι
2: σωστό.
1: Πολύ σημαντικό όμως το γεγονός ότι ήταν εκεί και είδαν από κοντά τον Ανδρούτσο να σηκώνει την κούπα.
2: Σε 20 χρόνια θα νομίζουμε ότι στο Βόλο πήγαν 40.000 κόσμο.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Ναι, η διαστολή και η υπερβολή, αλλά εδώ είναι πραγματικά.
2: Και σκεφτείτε τι στιγμές που σε ένα τετράμινο να τα έχει ζήσει και τις δύο. Να έχει ζήσει και τις δύο. Να έχει πάρει το παιδί σου από το Βόλο, Γιώργο.
1: Σωστό.
2: Και να ζήσει και αυτή.
3: Να πω ότι ήμουν εκεί και στις δύο.
2: Όπως
3: χρειάζεται. Ναι. Θα το πω. Βασικά ήμουν και στους τέσσερις, οπότε εντάξει. Καλά έχει πάει, καλά έχει πάει. Και επειδή θα πούμε και για την Ευρώπη αργότερα, θα έχουμε και από Ευρώπη ανταπόκριση.
1: Ναι, οπότε θα πάει καλά και αυτό. Ότι μέσα σε 8 μέρες Όφη θα έχει ζήσει πραγματικά μαγικές στιγμές. Δηλαδή, ο χθεσινός τελικός του Super Cup, το μάτς στις 20 του μηνός με τη Τζεσκά, η επιστροφή στην Ευρώπη, οι μεταγραφές, η παρουσία του κόσμου, όλα αυτά πραγματικά αναδεικνύουν ένα ορόσημο στην ιστορία του Όφη που δεν είναι και μικρή, είναι 101 χρόνια πια.
3: Και ένας κόσμος σου πήρε και πάλι Άρισα, να πούμε, παιδιά.
2: Φωστά.
3: Αξίζει να το πούμε αυτό. Για ακόμα μία φορά, σε τελικό και σε παιχνίδια που.
2: Και με τόσο πολύ κόσμο, έτσι.
3: Ακριβώς.
2: Δεν είναι εύκολο δηλαδή, να μην γίνει το παραμικρό όταν είσαι χιλιάδες.
3: Ακριβώς. Δεν είναι ότι είχε μόνο κόσμο του Όφη, είχε και πάρα πολλούς αεξίδες και συναντήθηκαν και πέριξ του γηπέδου και μέσα στην πόλη. Πήγαν όλα.
0: Έχει
3: μια χαρά κατευθείαν.
0: Γενικά έχει και πλέον. Ναι, και

0: Οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα, όπου και αν πήγαν, έχουν βγάλει ένα πολιτισμό. Ένα πολιτισμό που το θέλουν. Έχει αυτό επικροτηθεί από όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό λειτουργεί και αμφίδρομα, δηλαδή η στάση του κυρίου.
2: Μπολιάζεται αυτό, μπολιάζεται.
1: Μπράβο. Δηλαδή σε αναγκάζει όλο αυτό που ζεις, το ανάψαμε φωτιά, η παρουσία του κόσμου, όλος αυτός ο ενθουσιασμός. Δηλαδή ακόμη κι αν είσαι αντίπαλος, όπως στην προηγουμένη περίπτωση, τώρα στην Ελλάδα ξέρετε έχουμε μάθει να επενούμε και τα αυτονόητα, αλλά επειδή στην Ελλάδα επίσης έχουμε δει ακραίες καταστάσεις μυσαλλοδοξίας και εχθρικής ατμόσφαιρας, προφανώς χρήζει επένου. Η στάση του κυρίου Ηλιόπουλου που έμεινε εκεί, που χαιρέτησε τον Χρήστο τον Κώτη, που χαιρέτησε τον Μιχάλη τον Μπούση, που χαιρέτησε τον Ανδρούτσο και όλα αυτά. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, εντάξει, okay,
3: είναι τώρα τσακώνονται στα social media. Κάτι που είναι ανέμακτο. Ας μπορούν να λένε ό,τι θέλουν στα social media, είναι όλα καλά. Το θέμα είναι να μην γίνονται στα γήπεδα. Τα παιδιά τώρα πηγαίνουν στο γήπεδο. Είδα τόσα πολλά παιδιά εχθές. Μικρούς φίλους του Όφη και της ΑΕΚ είδαμε, μεγάλους κυρίους και κυρίες να είναι στο γήπεδο και χαίρομαι πάρα πολύ και σαν γυναίκα που είμαι πολλά χρόνια στο χώρο αυτό ότι είδα πολλές γυναίκες να είναι στο γήπεδο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτός είναι ο αθλητισμός, τα λέγαμε ξανά το Μάιο, αλλά είναι μεγάλη χαρά μπορούμε και τα ξαναλέμε.
1: Και επίσης, εγώ το έλεγα και χθες που κάναμε μια κουβέντα, εντάξει, λίγα λεπτά ο Γιάννης το θυμάται στη Σότια, στο Δελτίο Ειδήσεων, δηλαδή. Και μένω σε αυτό που νομίζω ο Γιάννης το είπε, ο Γιώργος το είπε προηγουμένως, ότι είναι το δύσκολο μονοπάτι. Είναι ο δύσκολος δρόμος. Δηλαδή, ο Όφη πέρυσι για να φτάσει στο τελικό του κυπέλλου χρειάστηκε να αποκλείσει την ΑΕΚ, νικώντας την εκτός έδρας, για να πάρει το τίτλο του Super Cup Test και να αναδειχθεί όσο αδόκιμος και αν είναι όρος υπερπροταθλητής. Yeah. Αλλά είναι νικητής του Super Cup. Χρειάστηκε να νίκησε πάλι την ΑΕΚ την πρωταθλήτρια.
3: Βασίλης Κουντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για
2: πολύ,
3: την
2: Βασίλη.
3: Παρουσία σου μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και μακάρι.
3: Ωραία, μισό λεπτό. Το μετάνιωσα. Είμαι γυναίκα και μπορώ να αλλάζω γνώμες όποτε θέλω. Το κρατάμε το Βασίλη το Σκουντή. Ωραία.
0: Το λες στη δημόσια.
3: Λοιπόν,
2: ανατροπή.
3: Πείτε μου αν έχουμε τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Τέλεια. Θα πάμε τώρα, θα μεταφερθούμε εμείς από εδώ που είμαστε κοντά. Βασίλη, εσύ δεν είσαι πολύ κοντά. Βλέπουμε τον αρχηγό του Όφη, τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας, αν και είναι ώρα για γλέντι.
2: Συγχαρητήρια, Θανάση.
4: Να είστε καλά, καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: MVP, αρχηγός, ο παίχτης, τι να πεις τώρα, είναι ο παίχτης του Super Cup, ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εγώ του δίνω πάρα πολύ και την εκτέλεση πέναλτι. Μην την υποτιμάμε. Δεν είναι μόνο αυτό το γκολ, αλλά κρός που έβαλε.
3: Θέλει θένος.
2: Εμένα μου θύμισε κρός αυτό το πλασέ.
3: Κρύο αίμα.
2: Και η εκτέλεση πέναλτι. Πες μου ποιο ήταν το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη εκτέλεση.
4: Εντάξει, νομίζω το γκολ θα έλεγα είναι η πιο δύσκολη εκτέλεση. Το πέναλτι είναι, όπως είπατε κι εσείς, να είσαι συγκεντρωμένος, να μην έχεις άγχος και να το εκτελέσεις έτσι όπως έχεις προπονηθεί, έτσι όπως πιστεύεις εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, τώρα όσο είπατε για το MVP και όλα αυτά, σίγουρα δεν το κατάφερα μόνος μου. Όλη η ομάδα με βοήθησε για να κατακτήσω αυτό το MVP. Και είναι πολύ σημαντικό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε παίξει 4 τελικούς, οπότε έχουμε πάρει 2 κύπελα. Οπότε αυτό θέλουμε να είναι η αρχή, θέλουμε να Όφη να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και ευελπιστούμε και στη συνέχεια και άλλα τέτοια παιχνίδια.
3: Θανάση, μπορεί να ακουστεί ρητορική η ερώτησή μου, αλλά αυτό το βράδυ, αυτή η εμφάνιση, αυτός ο τίτλος μένει στην καριέρα σου σαν κάτι ξεχωριστό?
4: Σίγουρα μένει. Εννοείται πως μένει, σίγουρα. Είναι κάτι ξεχωριστό μέσα στην καρδιά μου. Είναι μια βραδιά που είχε πολλές διακυμάνσεις, χαρές από τη μία, μετά δεχτήκαμε γκολ, μετά ξανά χαρές. Πολύ έντονο συναισθηματικά παιχνίδι και πιστεύω αυτό θα μείνει ανεξίτηλα μέσα μου, όπου οδήγησε κιόλας σε ένα τρόπαιο.
2: Θέλω να σε ρωτήσω, πριν πάω στο Βασίλη Σκουντή, που είμαι σίγουρος ότι θέλει να σου κάνει ερώτηση, και του Γιώργου του Κουτσουπιά. Πόσο σημαντικό, κάναμε συζήτηση νωρίτερα για το δύσκολο δρόμο που έχει διαλέξει ο Όφη με τους Έλληνες παίχτες. Πόσο σημαντικό ήταν και το πόσο δύσκολο, αν θέλεις, συνάμα, ότι ο Όφη αγωνίστηκε χθες, ξεκίνησε την 11η με 9 Έλληνες.

0: και το πόσο παράλληλα έχει σε αυτό βοηθήσει η παρουσία του Χρήστου Κόντι στον πάγκο της ομάδας.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να πρωταγωνιστούν σε τέτοια παιχνίδια. Δεν θέλω να υποτιμήσω σίγουρα τους ξένους παίκτες, απλά νομίζω σε τέτοιες ομάδες, ομάδες που είναι και από την επαρχία, αλλά έχουν τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό κόσμο, νομίζω ότι μπορούν να νιώσουν λίγο παραπάνω μέσα τους το τι σημαίνει ένα παιχνίδι για την ομάδα, για τη φανέλα, για πολλά πράγματα. Και όσον αφορά για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, έχει πιστέψει στο ελληνικό στοιχείο, νομίζω ότι έχει δείξει ανέκαθεν και ευελπιστώ να συνεχίσει και να συνεχίσουμε να βλέπουμε Έλληνες παίκτες, όχι μόνο στον Όφη, γενικότερα και σε άλλες ελληνικές ομάδες.
0: Βασίλη.
2: Άσε ο Βασίλης Κουτίσης, με συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για όλα ό,τι έχεις καταφέρει και, και για το χθεσινό που προφανώς είναι.
1: Συγγνώμη,
2: μια...
1: δεν ακούω καθόλου τον κύριο Σκουντή.
2: Λέω, ελπίζω να μ' ακούσεις, λέω πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για όσα έχεις καταφέρει στην καριέρα σου και για αυτά που πέτυχες χθες. Είναι πραγματικά μια εμβληματική στιγμή, είμαι βέβαιος, αυτό στην καριέρα σου. Εγώ ήθελα να μείνω σε εκείνο που το κουβεντιάζαμε και λίγο πριν, όταν... Έχεις παίξει τον Ολυμπιακό, έχεις παίξει...
1: Χιλιά συγγνώμη, δεν μπορώ να ακούσω καθόλου τον κύριο Σκουντή. Χιλιά συγγνώμη, γιατί δεν μου έρχεται.
3: Θα μεταφέρω εγώ που φαντάζομαι.
1: Άμα μπορείτε να μου μεταφέρετε τι
2: ναι,
1: ερώτηση.
2: Ότι, τι, εκεί που ήταν να καταλήξω.
1: Ναι, αν
2: μπορώ. Ναι, δηλαδή, τι ήταν εκείνο που του κάνει κλικ, που τον κάνει να πηγαίνει με ευχάριστη διάθεση στην προπόνηση, όντας ένας παίκτης που έχει παίξει τον Ολυμπιακό, έχει παίξει τον Ατρόμητο, έχει παίξει τη Γερμανία στην Όσλα, είναι διεθνής. Τι του φτιάχνει τη μέρα στον Όφη αυτή τη στιγμή.
3: Ο Βασίλης Κουντής λοιπόν ρωτάει. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής που έχεις καριέρα, που έχεις αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες κτλ. Όπως είναι και ο Όφη βέβαια. Τι είναι αυτό που σου φτιάχνει τη μέρα. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κάνει και πηγαίνεις στην προπόνηση του Όφη και έχεις έτσι πολύ όρεξη, να το πούμε.
2: Ναι.
1: Αυτό που μου φτιάχνει τη μέρα νομίζω προσωπικά σε μένα είναι ότι πάντα θέλω να θέτω καινούργιους στόχους και να έχω συνέχεια και ένα παραπάνω στόχο. Οπότε το κύπελο αυτό είναι... θα το γιορτάσουμε και σήμερα, αλλά θα το αφήσουμε πίσω προσωπικά εγώ και θέλω να βάλω ένα στόχο για το κάτι παραπάνω τώρα. Σίγουρα όταν πάει και καλά η ομάδα συναισθηματικά σου δίνει και ένα μεγαλύτερο κίνητρο, αλλά το σημαντικότερο είναι να βρίσκεις κίνητρο σε δύσκολες καταστάσεις που θέλει ψυχική δύναμη, θα το πω, οπότε αυτό είναι κάτι που μου δίνει κίνητρο συνέχεια.
4: Θανάση, καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια. Ο Κουτσουκιάς, ο Γιώργος είμαι. Σας αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω και να τονίσω είναι ότι για μένα παίζει σημαντικό ρόλο το ότι ποδοσφαιριστές με τη δική σου αξία, ποιότητα, χαρακτήρα και εμπειρίες οι οποίες έχεις από το ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σίγουρα έχουν συμβάλει στο να έχει η ομάδα πλέον αυτή την εικόνα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Συγχαρητήρια και πάλι. Είστε για μένα παράδειγμα προς μίμηση για πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό και η απήχηση των ανθρώπων που είναι κοντά στην ομάδα και των φιλάθλων είναι τόσο έντονη και θα είναι γιατί αυτό το βγάζετε εσείς. Οπότε και πάλι συγχαρητήρια για αυτό που έχετε καταφέρει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, το εκτιμώ πραγματικά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πω εγώ, δεν θέλω να τον κράτσουμε και πάρα πολύ, Χρύσα,
3: νομίζω
0: έτσι,
3: γιατί να διασκεδάσουμε. Εντάξει, δεν βγαίνει ο Αργυρός ακόμα, έχουμε ώρα.
0: Αν ακούσουμε τα πρώτα τραγούδια, διακόπτουμε. Ήθελα να ρωτήσω, ρε παιδί μου, τον Θανάση, ότι έχει πάρει δύο τρόπαια μέσα σε λίγους μήνες με τον Όφη. Είναι σε μια, νομίζω, την καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία, στα 29 του χρόνια. Τι να περιμένουμε ακόμα από τον Ανδρούτσο του Όφη, να το πω έτσι. Από τον αρχηγό του Όφη, από τον MVP το χθεσινό, έναν παίκτη ο οποίος έχει κάνει σπουδαία χρονιά. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα.

0: Προσωπικά, εγώ νιώθω καλά. Δεν θέλω να κοιτάω πάρα πολύ το μέλλον. Αυτό έρχεται από μόνο του. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι, οπότε σίγουρα θέλω να πάω όσο πιο ψηλά μπορώ. Ο Όφη μου έχει δώσει τη δυνατότητα να δείξω και να προσφέρω ό,τι μπορώ και ό,τι αξίζω. Προς το παρόν είμαι εδώ, νιώθω καλά εδώ και ό,τι έρθει στο μέλλον είναι θέλημα Θεού. Να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και θα δείξει.
1: Τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσουμε να πας να διασκεδάσεις. Και τώρα Ευρώπη λοιπόν. Έχουμε δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά. Ο Όφη φαίνεται να είναι στα καλύτερά του. Σίγουρα υπάρχει αισιοδοξία για τα παιχνίδια αυτά μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα. Θέλω λοιπόν και το δικό σου σχόλιο.
0: Μεγάλο παιχνίδι αυτό που έρχεται. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Πρωτόγνωρο για τον Όφη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό όμως, αλλά θα προετοιμαστούμε όπως ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και θέλουμε εννοείται τον κόσμο μας όπως πάντα στο πρώτο παιχνίδι για να μας υποστηρίξει, γιατί μας δίνει τεράστια δύναμη.
1: Όλοι μας ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Πάλι συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Αυτά λοιπόν από τον αρχηγό MVP, έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει τη διαφορά, Γιώργο,
3: ναι,
2: στον Όφη.
3: Γι' αυτό το ανέφερα και στον ίδιο, γιατί σίγουρα είναι από τους ποδοσφαιριστές και με την αγωνιστική εμπειρία που έχει, αλλά και ο χαρακτήρας το οποίο έχει, επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και για τα αποδυτήρια, αλλά και για την εικόνα της ομάδας γενικότερα.
2: Και είναι σημαντικό ότι παίζει και σε μια θέση, ξέρεις, στον άξονα, half, δηλαδή όλο το πακέτο, νομίζω, του
3: Αβρούτσου. Είναι σημαντικό ότι είναι στην ομάδα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο σε ποια θέση παίζει στο γήπεδο, αλλά το ότι γενικά αυτοί οι χαρακτήρες βοηθάνε, ειδικά νέα παιδιά που είναι στην ομάδα, και το οικοδόμημα γενικά του Όφη.
2: Εδώ βλέπουμε και πλάνα από την απονομή, Χρύσα.
1: Βλέπουμε πλάνα από την απονομή. Τώρα νομίζω είναι ώρα να αποδεσμεύσω και τον Βασίλη το Σκουντή, γιατί το είπαμε για λίγο και θα βγάλουμε όλη την εκπομπή μαζί.
4: Δεν πειράζει, μπορεί να κάτσουμε όλη νύχτα. Μην το.
1: Εννοείται. Μην αγχώνεσαι γι' αυτό. Λοιπόν, είχαμε εδώ πέρα κανονισμένα να δούμε κάποια βίντεο κτλ. Πέρασε η ώρα για να δούμε το βίντεο της απονομής. Εγώ προτείνω, Γιάννη, να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις των παικτών.
2: Των παικτών, ωραία.
1: Έχουμε λοιπόν μοιράσει τα βίντεο.
2: Και είναι και αρκετοί. Έχουν μιλήσει αρκετοί μετά τη χθεσινή νίκη.
1: Οπότε έχουμε δηλώσεις. Mm-hmm. Μπορούμε να αφήσω χρόνο στα παιδιά βέβαια να ετοιμαστούν, γιατί τους άλλαξα τώρα. Α, πανέτοιμοι, παιδιά, μπράβο.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, τα παιδιά είναι έτοιμα. Βίντεο λοιπόν από δηλώσεις θα δούμε και επιστρέφουμε εδώ για σχόλιο.
2: Εντάξει.
5: Πέρσι πιστεύω καταφέραμε κάτι σπουδαίο. Τελειώσαμε τη χρονιά έτσι όπως έπρεπε να τελειώσουμε. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά όπως την τελειώσαμε, να την ξεκινήσουμε. Έγινε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ο στόχος μας να πάρουμε το κύπελλο, γιατί κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα καταφέραμε στο κύπελλο, το πήραμε. Οπότε δεν ήταν πυροτέχνημα και προχωράμε για τη συνέχεια.
6: Ποιος θα φανταζόταν ότι θα παίρναμε έτσι με την πρώτη μας εμφάνιση επίσημη αυτό το κύπελλο. Πολυπόθητο θα έλεγα, το δουλεύαμε όλη την προετοιμασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το κάναμε στην έδρα μας, στο σπίτι μας, στο νησί μας. Και ευελπιστούμε για μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
1: Δύο λόγια για τον κόσμο.
6: Τι να πούμε για αυτόν τον κόσμο. Ο 12ος μας παίκτης σήμερα έκαναν πάρα πολύ φασαρία. Πραγματικά τους ακούγαμε από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους ανταποδώσαμε.
7: Είναι τεράστιο, γιατί εντάξει, το πάθος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και το πόσο θέλησαμε να πάρουμε αυτό το κύπελλο είναι. Κάθε αγώνα που έχουμε είναι σαν ένα τελικό. Οπότε ήταν σαν ένα ακόμα ματς. Και σίγουρα εντάξει, η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλή και πιστεύω το δίκαια το πήραμε κιόλας.
8: Συμφωνώ με τον Μανέλη σε αυτά που είπε, αλλά Απρίλιο πίσω στο σκορ κάνουμε ανατροπή, στο τέλος καταφέρουμε και επικρατούμε το τίτλο, φέτος πάλι το ίδιο. Ξεφαριστήκαμε στο τέλος, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως έγινε είναι ακόμα πιο γλυκό.
6: Κρίμα που φάγαμε γκολ έτσι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Θεωρώ όμως ότι είχαμε έτσι την αυτοπεποίθηση. Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ακόμη και σε εκείνη τη φάση που μπήκε το γκολ. Θεωρώ ότι ήμασταν σε πολύ καλή φάση. Δεν το βάλαμε κάτω. Νομίζω φάνηκε. Μπράβο στα παιδιά, πραγματικά, και τα παιδιά που εκτέλεσαν και τον Νίκο που μας βοήθησε για να πάρουμε.

0: Δεν θα δείξουμε στον κόσμο ή στις άλλες ομάδες αν αξίζουμε εμείς. Εμείς κοιτάμε να είμαστε εμείς καλά, να βοηθάμε την ομάδα, να κερδίζουμε. Η ομάδα έχουμε ξεκινήσει και παίρνουμε, κερδίζουμε τίτλους με την αξία μας και δεν έχουμε αποδείξουμε κάτι. Εμείς αποδείξουμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε και πρέπει να καταφέρουμε να ξαναπετύχουμε και άλλα πράγματα. Όπως τώρα έρχεται με το καλό η Ευρώπη, να έρχεται η ομάδα να μπαίνει σε ένα μοτίβο ότι ξέρεις τι, δεν θα περνάς εύκολα. Και ότι είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες. Δεν κοιτάμε αν είναι εξαρτήτως. Ναι, άμα πω μεγάλη ή μικρή, κάποιοι θα πούνε γιατί λέω μεγάλες και κάποιοι γιατί μικρή. Κοιτάμε την ομάδα μας και είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε.
1: Αυτά λοιπόν. Ακούσαμε κάποιους, αρκετούς ποδοσφαιριστές του Όφη, πανευτυχείς.
2: Ήταν ένας που έμοιαζε πάρα πολύ με τον κύριο που είναι εδώ,
3: Τον γνώρισες, το γνώρισες, το Φώτη.
4: Είναι ο Φώτης.
2: Σαν να ήταν παιδί του, αλλά μιλάμε τώρα για τρομερή ομοιότητα, έτσι.
1: Ήταν λίγο χαρούμενος παραπάνω ο Φώτης.
4: Είναι απίστευτο το πόσο ευχαριστημένος και όχι ευτυχισμένος μόνο, τρεις ευτυχισμένος είναι από την κατάκτηση και του θεσινού τροπαίου. Παρόλο που δεν μπορούσε να συμμετέχει ενεργά, αυτό το παιδί αγαπάει τόσο πολύ τον Όφη, την ομάδα, που πεθαίνει, αλλά στην κυριολεξία πεθαίνει. Και γι' αυτό το είδατε και στην κάμερα, πώς το έλεγα, το δείχνει. Αλλά ναι.
2: Μα πώς μπορεί να νιώθει ένας πατέρας όταν έχει αγωνιστεί για αυτή την ομάδα, έχει ματώσει τη φανέλα, έχει γράψει την ιστορία που έχει γράψει και βλέπει τώρα το παιδί του να κατακτά τίτλους με την ίδια ομάδα.
4: Είναι μοναδικό συνέστημα, αλήθεια είναι, Χρύσα. Και βλέποντάς στα μάτια των παιδιών, ειδικά το Φώτη που είναι στην ομάδα, δηλαδή ο Ηλίας, να καταλάβετε τώρα που είναι στην Ιταλία. Παρακολούθησε το παιχνίδι. Είχαν προπόνηση και περίμενε πώς θα τελειώσει η προπόνηση για να πάρει το παιχνίδι. Ο Φώτης το ζούσε όλες τις μέρες τόσο πολύ έντονα. Παρόλο που λέω ότι τώρα, λόγω που είναι σε φάση που επανέρχεται από τον τραυματισμό του, δεν είναι στην ομάδα μέσα. Αλλά είναι για μένα πολύ σπουδαίο από την άποψη ότι τα παιδιά έχουν αυτό το συνέστημα το οποίο δεν τους το πέρασαν εμείς. Το νιώσαν, το βιώσαν και το βγάζουν αυτό από μόνα τους. Μόνο χαρά, μόνο ευτυχία. Γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι. Και μόνο που βλέπω τον Φώτη τόσο χαρούμενο, για μένα όλη μου ζωή αυτό το πράγμα. Όπως κάθε γονέα, να βλέπω το παιδί χαρούμενο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, αν θες απαντάς. 23 Αυγούστου βλέπω εδώ στα χαρτιά μου. Έχω χαρτιά λασκουντής εδώ, έτσι.
2: Έχει έρθει εδώ, ενημερωμένο.
4: Έχει μάθει, το έχει δώσει στοιχεία.
1: Λοιπόν, αλίμονο. 23 Αυγούστου, Φροζινόνε Γιουβέντους. Θα είναι ο Ηλίας με Φροζινόνε ή θα είναι σε καμιά άλλη ομάδα.
2: Θέλει να βγάλει είδηση ο Γιάννη.
4: Θα σου πω. Ναι. Εγώ είμαι.
1: Από ό,τι σου λένε. Από
4: θα σου
1: λένε,
4: πω. Είναι μέρα παραμέρα να δω πού θα κλείσω εισιτήριο, πού θα πάω.
1: Α, σε ποια
4: ακόμα
1: πόλη.
4: Ακόμα δεν έχω κλείσει. Άμα θα πάω Φροζινόνε ή κάπου αλλού. Είναι σε περίοδο που συζητάει.
1: Υπάρχει πάντως μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται πολύ για την απόκτηση του Ηλία. Την Ιταλία. Νομίζω ότι υπάρχουν παραπάνω από μια ομάδα, έτσι.
4: Ναι, υπάρχουν ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Ηλίας έχει ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα.
1: Έκανε φοβερή χρονιά με Φροζινόνε στη Serie B, ανέβηκε στη Serie A. Καταπληκτική χρονιά. Ένα παιδί που έχει βρεθεί από τα 16 του.
4: Είναι από 16 στην Ιταλία. Ναι.
1: Στην Ιταλία. Μια απίθανη Βασίλη.
5: Αλλά δεν έχετε χρόνο τώρα να πει ο Γιώργος για το μονοστηριακό τραπέζι.
1: Αυτές τώρα είναι εκπομπές που θα πρέπει να γίνουν τελείως ξεχωριστές.
2: Εσείς τώρα γελάτε, εγώ δεν ξέρω, είμαι η μόνη που δεν ξέρει την αυτό.
1: Κάνω μια ειδική εκπομπή για την οικογένεια Κουσοπιά, ναι. Νομίζω ότι το αξίζει.
5: Να πω κάτι, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις και με τον Γιώργο και με τον Ηλία και με το μικρό, το Φώτη. Εντάξει, το έχουμε και βραδιάσει πάρα πολύ, τολμώ να πω ότι έχουμε μια κοινωνική, πολύ φιλική σχέση. Να πω ένα μπράβο στον Γιώργο του Κουσοπιά και να αναθρέψει τα παιδιά του. Θα μου πεις like father, like sons. Έχει αναθέσει τα παιδιά του πολύ σωστά, όχι μόνο ως πατέρας, ως προπονητής στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι. Και επειδή έχει τύχει στο box out να φιλοξενήσουμε και τον Γιώργο και τον Ηλία. Μπράβο, και προσεχώς και τον μικρό. Η οριμότητα που αναδίδει, θα μιλήσω για τον Ηλία, η οριμότητα που αναδίδει και η μεγάλη απόφαση που πήρε η οικογένεια και τον στήριξε και στήριξε τα δύο παιδιά όταν αποφάσισαν να ξενιτευτούν και να δοκιμάσουν σε μια ξένη χώρα και πολύ ψηλά κιόλας ποδοσφαιρική χώρα τις δυνάμεις τους είναι...
1: Και με πανδημία μέσα, να θυμίσω.
5: Και με πανδημία και με όλα τα προβλήματα. Και, οπότε αυτό ήθελα να το πω, γι' αυτό πετάχτηκα κιόλας.

0: Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και χαίρομαι πολύ που το βλέπω τον Γιώργο. Ο Γιώργος, ο οποίος αγάπησε επίσης πάρα πολύ την Κρήτη, μόνο ότι είναι από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Αλλά έχει όφη αυτό. Αυτό το κουκουλιάρικο που πες, Γιάννη, ναι, το αγαπησιάρικο, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και το μεταδίδει και το μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως κάποια από τα παιδιά που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια να μείνουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους, όπως έμεινε ο Γιώργος, όπως έμεινε ο Νιόπλιας και πλήστοι όσοι και έκαναν το Ηράκλειο δεύτερη πατρίδα τους και την αγάπησαν και τους αγάπησε και η πόλη. Επίσης, να βάλω και λίγο πλάκα έτσι, γυρίζοντας εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για το πολύ ενισχυμένο ελληνικό στοιχείο. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ πιο βολικό και για εμάς δημοσιογράφους δεν χρειάζεται ούτε μεταφραστές ούτε υπότιτλοι. Βγαίνουν και μπλέον τα Ελληνόπουλα.
2: Πες το ψέμα, το πες το ψέμα. Τελικά τι είναι το μοναστηριακό τραπέζι?
0: Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Θα τα πούμε άλλη φορά.
2: Αλλά δεν θα μου πείτε, σήμερα δεν θα μάθω.
3: Το μοναστηριακό που λέει ο Βασίλης θα είναι μια διαδικασία που έχουμε πει με τον Βασίλη, θα την ακολουθήσουμε με μια γευστική δοκιμή διάρκειας.
2: Θα έρθουμε και εγώ και ο Στέλιος στις
3: Τρατάκες. Το μόνο θέμα με τις εκπομπές είναι ότι βάζετε χρονικό περιθώριο. Εκεί θα είναι δίχως όριο.
2: Σήμερα δεν έχουμε.
0: Σήμερα βάλουμε χρονικό περιθώριο, αλλά δεν το βλέπουμε να το τηρούμε.
3: Γιατί με σκουντή δεν μπορείς ποτέ να βάλεις όρια να πεις την κουβέντα. Δεν έχει όρια.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ.
1: Είναι καλή μια φορά στον Όφι και εγώ είμαι βέβαιος κιόλας ότι είναι η απαρχή, δεν είναι το τέλος. Δηλαδή, όπως έλεγε και ο Τόμας Έλιοτ, ο μέντορας του Σεφέρη, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουν. Δηλαδή, το τέλος των επινοικίων, νομίζω ότι είναι το σημείο από το οποίο αρχίζει Όφη να γράφει έτσι με πηχαίους τίτλους και με bold γράμματα που λέμε, μια ιστορία που φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία και είναι και αληθινή. Δεν είναι κάτι ψεύτικο, κάτι φτιαχτό και κάτι προσωρινό.
2: Πολύ σωστά. Πολύ
0: καλό
2: σωστά.
0: Βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, υποχαιρετήσαμε τον Βασίλη το Σκουντή. Μένουμε εδώ στο στούντιο Γιάννης Χαμαλάκης, Γιώργος Κουτσουπιάς. Πολύ ωραία παρέα έχουμε κάνει εδώ. Να ετοιμαστούν τα παιδιά μέσα, να πάρουμε και το φώτο, το ζαφυράκι, να μπούμε και τα υπόλοιπα που θέλουμε από την αναμέτρηση για να σχολιάσουμε και τον Μάριο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος πραγματικά η κίνηση που έκανε ήταν πολύ όμορφη.
0: Πώς το αυτό, αλήθεια?
3: Σίγουρα πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ ευχάριστο και με πάρα πολύ έτσι ωραία και δυνατή απήχηση προς όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο. Και αυθόρμητο το είδα εγώ, ναι, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν είδα... του ήρθε, το έκανε.
3: Αυτό που γενικά που δείχνει ο κ. Ηλιόπουλος είναι ότι αυτό το οποίο σαν άνθρωπος είναι το βγάζει. Δηλαδή θα έχει, ξέρω εγώ, αν θα πει την άποψή του ότι δεν συμφωνεί με κάτι θα το πει. Ναι. Αν συμφωνεί πάλι θα το πει. Η αυθόρμητη ενέργεια που έκανε χθες, γιατί είδατε ότι πήγε στην πλάτη, χτύπησε στην πλάτη να γυρίσει ο Κόντης, να
0: θα του πει συγχαρητήρια. Ναι.
3: Όλο αυτό θεωρώ ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι πέρα για πέρα αληθινό αυτό που έκανε. Δεν είναι κάτι που ήταν θέατρο. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στη ζωή μας γενικότερα θέλουμε ανθρώπους ειλικρινείς και καθαρούς προς όλες τις κατευθύνσεις. Βοηθάει σίγουρα όλο αυτό το πράγμα το οποίο έκανε χθες ο κ. Ηλιόπουλος. Και έχει να κάνει, θεωρώ, και με την όλη ατμόσφαιρα που υπήρχε στο στάδιο χθες. Γιατί αν υπήρχαν έκτροπα και υπήρχαν λίγο διαφορετικές καταστάσεις, ενδεχομένως να μην ήταν τόσο πολύ.
2: Σωστά.
3: Οπότε λοιπόν όλη η κατάσταση βοήθησε, που ξεκίνησε ωραία, χορευτικά, με καλή διάθεση, τα πάντα όλα. Η κατάληξη ήταν ο κ. Ηλιόπουλος που δημόσια πρέπει να του πούμε συγχαρητήρια για αυτό το οποίο έκανε.
2: Πράγματι ήταν πολύ όμορφο αυτό. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Φώτη το Ζαφυράκη, δημοσιογράφος από το monobala.gr. Ήρθες στο Ηράκλειο, Φώτη, αποστολή. Ήταν η πρώτη αποστολή αυτή?
0: Γεια σου, Φώτη, καλησπέρα.
4: Χαίρετε, καλησπέρα. Πρώτη αποστολή χθες στο Ηράκλειο. Τρομερή εμπειρία. Τολμώ να πω και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, ήταν εξαιρετική.
2: Πώς είδες το παιχνίδι, παρακολουθείς και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πώς σου φάνηκε? Βλέπαμε, έφευγαν οι παίκτες, τους γνωρίζεις, τους χαιρετούσες. Ήταν έκδηλη η απογοήτευσή τους, έτσι?
4: Ναι, ήταν αρκετά απογοητευμένοι. Καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, τότε που η ΑΕΚ ήταν στην Ολλανδία, ο Νίκολιτς είχε δηλώσει το πόσο σημαντικό θα ήταν για το σύλλογο να ξεκινήσει με το δεξί στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Ήταν και ένας τίτλος που η ΑΕΚ είχε να τον κατακτήσει 30 ολόκληρα χρόνια από το 1996. Δεδομένα λοιπόν υπάρχει η απογοήτευση για το στραβό ξεκίνημα, αλλά μπορώ να σας πω, να σας διαβεβαιώ,

0: τόσο ότι ήδη το μυαλό των παικτών της ομάδας και γενικότερα του οργανισμού βρίσκεται στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας.
1: Πάντως, εντάξει, ήταν κάτι που από ό,τι φάνηκε δεν το περίμεναν, να θα το πω.
2: Εντάξει,
1: τολμώ να πω.
2: Ξέρεις, ο πρωταθλητής έχει και ήττα,
1: φεύγοντας,
2: πειράζει περισσότερο.
1: Φεύγοντας
2: έτσι.
1: Στη μεικτή ζώνη, εκεί ήσουν και εκεί ήμουν, δεν έκανε δηλώσεις κανένας. Δεν, ήταν όλοι με κατεβασμένα κεφάλια. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό όταν έχεις να παίξεις σημαντικά παιχνίδια Ευρώπης στη συνέχεια.
0: Ναι, σαφώς καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε. Μια σημείωση στην Ελλάδα, η ΑΕΚ είχε να χάσει από το Γενάρη, σε εκείνο το παιχνίδι κυπέλλου απέναντι στον Όφιο που την απέκλεισε ο κυπέλλου.
2: Ιανουάριο. Νομίζω Ιανουάριο.
1: Δεκέμβρη ήταν.
2: Δεκέμβρη.
0: Αρχές του χρόνου, ναι, εκείνο το διάστημα. Και ξαναχάνει στην Ελλάδα πάλι από τον Όφι στον τελικό του Super Cup. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει ο κακός της δαίμονας. Είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό σερί την περσινή χρονιά, αίτητη στο πρωτάθλημα, στις εγχώριες διοργανώσεις. Τελευταία της ήταν από τον Όφι το Γενάρη. Ο Νίκολιτς, γι' αυτό ακριβώς νομίζω η απογοήτευση ήταν ακόμα περισσότερη, καθώς στο ποιόν του χαρακτήρα του είναι το να θέλει να παίρνει, θα ήθελε να πάρει βασικά την ρεβάνς από το Χρήστο Κόντι, δεν τα κατάφερε ούτε χθες. Η ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι κιόλας όπου φαινόταν από την αρχή πως δεν πήγαινε πολύ καλά για τους παίκτες ΑΕΚ, νομίζω ήταν αρκετά άνευροι, είχαν μπει λίγο χαλαροί σε σχέση με τους παίκτες του Όφη που παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ έβγαλαν στένος και κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι.
1: Φώτη, συνομίλησες και με τους ποδοσφαιριστές, με τον Νους που είναι Αργεντίνος, είσαι και εσύ ο μισός, και με τον Αϊτόρ που μιλά την ίδια γλώσσα. Έχουμε το βίντεο, να πάμε να το δούμε και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
3: Ενώ perdimos la calma.
4: Ότι ο Όφη διατήρησε την ψυχραιμία του, είχε τον έλεγχο των συναισθημάτων του καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
3: Nada, nos dio resultado.
4: Το οποίο λέει ότι όταν είχε έρθει στον Όφη είχε δει μερικές από τις στιγμές της πρώτης κατάκτησης του τροπέου και τώρα αισθάνεται και μια δικαίωση προσωπική, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και σημαίνει πάρα πολλά και για αυτόν και για τον οργανισμό η κατάκτηση του κυπέλλου και ευχαριστεί ταυτόχρονα και τον Θεό για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
3: Se pudo cumplir por dos. No, my mom is not here, is in Argentina.
4: Το που λέει είναι ότι αισθάνεται πάρα πολύ ευγνώμων για το συγκεκριμένο κόσμο και είναι πολύ χαρούμενος που παίζει μπροστά τους. Εκείνο το οποίο θέλει είναι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να συνεισφέρουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον.
3: Me siento muy feliz, ¿no? De comenzar.
4: Πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνεται ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ευγνώμων που μπόρεσε και βοήθησε τους συμπαίκτες τους σε αυτή την πρώτη τους προσπάθεια. Τους άξιζε γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την περσινή σεζόν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο Όφη είναι δικαίως ο νικητής του Superbet Super Cup και αισθάνεται γενικά πάρα πολύ χαρούμενος που στην πρώτη παρουσία κατάφερε και βοήθησε την ομάδα.
3: Yo solo aporté mi granito de arena, ¿no? Y muy feliz de ver a mis compañeros poder ganar un título más, ¿no?
4: Αυτό το οποίο θεωρεί ότι έκρινε το παιχνίδι είναι η παρουσία του κινήτρου για τον Όφη. Η ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο προπονητής της στην συνέντευξη τύπου εχθές, είχε να κερδίσει το συγκεκριμένο τρόπαιο 30 χρόνια. Φανταστείτε, λέει, πόσο πιο σημαντικό ήταν για τον Όφη, όπου δεν έχει ένα τέτοιο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του και έπρεπε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε προκειμένου να το κατακτήσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αισθάνεται ότι το κίνητρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην σημερινή αναμέτρηση και εξαιτίας της κατάκτησης του Super Cup αισθάνεται και πάρα πολύ χαρούμενος, το ξαναεπανέλαβε και χάρη στη βοήθεια του Θεού όπου τόνισε στο τέλος.
5: First of all, as always for me, I want to give the glory to Jesus.
1: Πρώτα απ' όλα, όπως κάνω πάντα, θέλω να δώσω τη δόξα στον Χριστό για όλα όσα κάνω στην καριέρα μου και είναι τώρα πολύ ιδιαίτερο γιατί κερδίσαμε το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, ιδιαίτερα και μετά την παρουσία που είχαμε. Πήραμε όθηση και τώρα ανυπομονούμε για την επόμενη διοργάνωση με πολλές φιλοδοξίες και αισιοδοξία.
5: We want to take the next fixture with a lot of ambitions and confidence.

0: Αυτά λοιπόν. Υπόθηκαν, Φώτη, να σου δώσω το λόγο. Εσύ είχες και συνομιλίες μαζί τους, έτσι πώς ήταν το κλίμα. Χαρούμενοι βέβαια, λογικό είναι.
1: Εντάξει, σαφώς. Πολύ χαρούμενοι. Τολμώ να σου πω ότι και επειδή και για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο το να μεταφράζω τις ερωτήσεις, είμαι και εγώ ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, ιδίως στην πρώτη μου αποστολή. Εντάξει, νομίζω είναι λογικό. Όφι, κατ' εμέ, πανάξια, κατάφερε και πήρε το Super Cup. Πολύ πιο θερμός καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με παραπάνω ένταση στα μαρκαρίσματά του, με καλύτερες τοποθετήσεις στις ατομικές μονομαχίες. Και ήταν δεδομένο μετά τη λήξη του αγώνα ότι τα παιδιά, όπως αυτό που για μένα έχει βασικά κυριότερη σημασία, είναι ότι δύο ξένοι ποδοσφαιριστές, ο Νους από την Αργεντινή, πόσο δεμένος και πόσο ενθουσιασμένος φαίνεται με τις δύο σερί επιτυχίες του Όφη. Ο Αϊτόρ που ήρθε τώρα στην ομάδα, έκανε μια δήλωση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, το να λέει ότι φανταστείτε για μας πόσο παραπάνω κίνητρο είχε, όταν γνωρίζουμε πως ο Όφη δεν έχει το συγκεκριμένο τρόπο στην ιστορία του και κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να το κατακτήσουμε. Αντιλαμβάνομαι ένα πολύ θετικό κλίμα από αυτό που είδα και κατάλαβα και διακρίνω γενικά ότι η σεζόν για τον Όφη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και με καλύτερες προδιαγραφές σε σύγκριση με πέρσι.
0: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, θέλω και ένα σχόλιο για την κίνηση Ηλιόπουλου να χειροκροτήσει. Κάτι που νωρίτερα και εμείς εδώ το σχολιάζαμε.
2: Πανηγύρισε μαζί του. Δεν χειροκρότησε μόνο. Δηλαδή, οριακά ναι. Πανηγύρισε μαζί με τους παίχτες του Όφη.
0: Εξαιρετικό. Θα δούμε και τα πλάνα, ναι. Θέλω το σχόλιο σου γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, από την στιγμή που ο Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε την διοίκηση της ΑΕΚ, έχει γίνει μια σημαντική στροφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Διαρκώς σε όλες του τις τοποθετήσεις κάνει λόγο για το ευαγωνίζεστε, την καθαρότητα που πρέπει να διακρίνει το ποδόσφαιρο. Νομίζω η κίνησή του αυτή εντάσσεται σε όλο το κλίμα που θέλει να προβάλλει ο οργανισμός της ΑΕΚ με τον Μάριο Ηλιόπουλο και κατ' εμέ θα ήθελα να την βλέπω και σε επόμενες τέτοιες συνεργασίες και από άλλους. Ναι, νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έμειναν μέχρι το τέλος και είδαν την απονομή των παικτών του Όφη. Εξαιρετική διοργάνωση σε γενικές γραμμές. Σας άκουσα και προηγουμένως που λέγατε. Πάρα πολύ όμορφο κλίμα. Και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε ήταν, νομίζω, ιδανικός.
0: Ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ
0: καλό βράδυ.
2: Άρα, να σας πω τώρα που είμαστε και πιο κοντά στο κλείσιμο. Πριβένε. Άρα, ο Όφη παίρνει και με μητέρα νους και χωρίς μητέρα νους.
0: Και χωρίς μητέρα, αν φτάσει στην Αργεντινή, μπορεί να το βλέπει live
3: stream.
2: Το βαϊράλιτι τότε με τη Στακάγκελα με το Σοβόλο.
3: Ήρθε, έδειξε τον δρόμο, τι πρέπει να κάνει.
2: Σωστά.
3: Οπότε λοιπόν από εκεί πέρα ο νους ήξερε. Ναι. Άρα λοιπόν ήταν νοερά, θα ήταν μαζί του. Και σε αυτό το χθεσινό επίτευγμα. Οπότε λοιπόν σίγουρα η σκέψη του νους ήταν και η μητέρα του μαζί.
2: Λέγαμε για τους Έλληνες που έχει πολλούς ο Όφη, πολλά παιδιά από την Ελλάδα και την Κύπρο με το Σχέλι, αλλά και οι ξένοι φαίνονται, τουλάχιστον αυτή της πρώτης γραμμής, ένας και ένας. Δηλαδή, η περίπτωση νους δηλαδή είναι μια τέτοια, έτσι, έχει βοηθήσει αρκετά. Εντάξει, κάποιες φορές τα νεύρα του δεν τα συγκρατεί όσο πρέπει, αλλά νομίζω ότι η κλάση του είναι δεδομένη, Γιώργο, έτσι.
3: Έχει να κάνει κυρίως με το ταπεραμέντο και το τη χώρα και ο κάθε. Δηλαδή δεν μπορεί να τους βάλεις όλους σε ένα καλούπι. Ναι. Ο καθένας είναι διαφορετικός.
0: Βέβαια έχει ψηλοφτιάξει τώρα, έτσι. Έχει φτιάξει. Γιατί τα πράγματα πάνε καλύτερα. Παιχνίδι, τώρα, έτσι.
3: Ναι. Μην ξεχνάμε γενικότερα, παιδιά, ότι μιλάμε για προσαρμογή. Το να προσαρμοστεί κάποιος άνθρωπος όταν έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου και με άλλες συνθήκες.
0: Και ευτυχώς που δεν ήρθε και μόνος του. Έχει έρθει με την κοπέλα, το έχει εννοώ και ένα δικό του άνθρωπο πέρα από την ομάδα που τον στηρίζει. Πολύ σημαντικό.
3: Ναι, οπότε λοιπόν ότι έχει καταφέρει και έχει δείξει την ποιότητά του παρόλο που ήρθε, είναι δεν είναι καλά, είναι δεν είναι εντάξει, γιατί λέγανε στην αρχή ότι είναι τραυματίας, τον φέρανε και τι κάνανε. Τελικά απέδειξε το παιδί ότι και οι ικανότητες έχει και ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος, ο οποίος δεν έχει προβλήματα με τον συμπαίκτη του, αλλά αυτό είναι το ταπεραμέντο. Το θέμα είναι όμως ότι πώς μπορεί κάποιον να τον, σαν ένα άλογο το οποίο πρέπει να το βάλει στο χαλινάρι.
0: Να οργήσεις.
3: Έτσι κάποιος είναι και σε αυτή την περίπτωση. Οπότε λοιπόν, στο όλο στην εικόνα, σίγουρα θέλουμε ποδοσφαιριστές με έντονη προσωπικότητα.
2: Και να έχουν και μια τρέλα ποδοσφαιρική, αλλά απλά να μην ξεφεύγει τόσο πολύ.
3: Εντάξει, για να ξεφεύγει, υπάρχει κάποιο να το έχει το χαρί να το
0: βάλει. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι κάθε εβδομάδα σχολιάζαμε τις κάρτες του νους. Αλλά θεωρώ ότι φέτος θα είναι πολύ καλύτερα.
2: Για να το
0: πούμε.

0: πιστεύω. Πάμε, Γιάννη, να μιλήσουμε για την Ευρώπη.
1: Για την Ευρώπη, ε.
0: Τι έγινε στο παιχνίδι, καταρχάς.
1: Ναι, και δεν έχει τελειώσει. Ωραία. Αναφερόμαστε τώρα στο παιχνίδι της Μακάμπη με τη ΤΣΣΚΑ, έτσι, της Σόφιας.
0: Ναι.
1: Η ΤΣΣΚΑ έχει κερδίσει 0-3 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση είναι στο ημίχρονο, είναι 0-1 η Μακάμπη. Έχει ακόμα ένα 45 λεπτό, δηλαδή. Έχουμε δει πολλά στο ποδόσφαιρο, μπορεί να γίνει καμιά ανατροπή. Και τελικά οι φίλαθλοι του Όφη να μην ταξιδέψουν στη Βουλγαρία, αλλά να ταξιδέψουν στην Τυφλίδα, για παράδειγμα, στη Γεωργία, εκεί που
0: είναι
1: έχει
0: πιο ωραία, να σου πω ότι προτιμώ.
1: Έδρα η Μακάμπη. Νομίζω ότι τελικά η Σόφια θα είναι ο προορισμός, η ΤΣΣΚΑ θα αποκριθεί. Σε περίπου 45 λεπτά θα το γνωρίζουμε αυτό. Να πω ότι για όσους το γνωρίζουν, ότι το Παγκρίτος στις 20 είναι το πρώτο παιχνίδι. Στα
0: 20 και 27
1: και
0: είναι
1: 27
0: το...
1: είναι η Ρεβάνς. Πρόκειται, Γιώργο, για δύο ιστορικές, έτσι, ξεκάθαρα αναμετρήσεις. Μετά από χρόνια, δύο μεγάλα ραντεβού. Μπορεί το όνομα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας να μην λέει και ξέρεις, πολλά σε αρκετούς, αλλά εντάξει, είναι μια ιστορική
0: εντάξει,
1: ομάδα.
0: Είναι γνωστή ομάδα.
1: Πολλούς τίτλους. Ναι, είναι
0: δηλαδή
1: είναι
0: η Μέγκετ, παίζει ο Ολυμπιακός, δεν είναι τόσο γνωστό ζωή της.
1: Ναι, το λέω χρήσα μου γιατί ξέρεις.
2: Και μόνο που συμμετέχει η ομάδα στην Ευρώπη, παιδιά, και μόνο που θα παίξει η Ευρώπη, και μόνο που οι άνθρωποι τώρα της ομάδας που είχαν τόσα χρόνια να δουν μια σειρά αγώνων, θα είναι μόνο τα δύο παιχνίδια. Ό,τι και να γίνει στα δύο παιχνίδια, έχουμε και συνέχεια.
1: Ναι. Το τονίζω γιατί υπήρχαν και δυσκολότερες κληρώσεις. Η ΤΣΣΚΑ μπορεί να ήταν όντως μια πιο. Η ΤΣΣΚΑ ή η Μακάμπη, έτσι. Το ζευγάρι τέλος πάντων, η ομάδα που θα προέκυπτε από το ζευγάρι να ήταν πιο βατή με βάση ονόματος. Αλλά είναι δύο ομάδες που συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια στο Europa League.
2: Ό,τι και να γίνει, ναι. Όποια ομάδα και να είναι, με όποια αντίπαλο και να παίξει ναι. ο Όφη, έχει πλέον μόνο όφελος, έχει να κερδίσει. Ναι. Και σαν ομάδα και οι ποδοσφαιριστές με τις εμπειρίες που θα πάρουν και με τα παιχνίδια που θα δώσουν και ο κόσμος ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε κάποια παιχνίδια. Να
0: και μπράβο στον Όφη, να πούμε και αυτό, ότι δίνει και τη δυνατότητα στον κόσμο να ταξιδέψει και να τον στηρίξει. Θέλω να πούμε, Γιάννη, και ότι το Κρέτα 24 και τηλεόραση Κρέτα θα είναι στο εκτός έδρας για να μεταφέρει όπως μπορεί όλα όσα θα συμβαίνουν εκεί, πριν το παιχνίδι, στο τσάρτερ, στους δρόμους, όλα όσα με δηλώσεις θα έχουμε μετά, όλα όσα θα συμβαίνουν θα τα μεταφέρουμε μέσα από τα social media και το Κρέτα24.gr και τα social media και της τηλεόρασης Κρέτα, το Facebook κτλ. Όλα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε εικόνα στον κόσμο που δεν θα ταξιδέψει και θα έχει τη δίψα να δει τι γίνεται εκεί.
1: Βέβαια, εντάξει, δεν συμβαίνει και κάθε χρόνο. Ξεκάθαρα, ένας Αύγουστος ο οποίος είναι καυτός, ξεκίνησε από χθες, Γιώργο Χρύσα, για τον Όφη με τον καλύτερο, με τον τρόπο που πραγματικά φαντάζονταν όλοι, με ένα τρόπο δηλαδή. Υπάρχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι, υπάρχουν βέβαια και οι μεταγραφές. Δηλαδή, νομίζω ότι
0: μπράβο.
1: Ο κόσμος, επειδή οι μεταγραφές είναι κάτι που τους αρέσει, ξέρεις, είναι και το εννιάρι.
0: Είδες γράψει κάτι, κάτι στο Κρέτα 24.
1: Νομίζω.
2: Εγώ λοιπόν θα έλεγα κάτι άλλο
1: το.
2: Μέχρι τώρα. Γιατί πάντα μας αρέσει να,
1: βέβαια,
2: να πάμε
1: στο μεταγραφές είναι
2: στο
1: καλοκαίρι.
2: Ναι. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να δώσουμε λίγο έτσι, βάση είναι, κοιτάξτε τώρα πώς, τι συζητάμε τώρα μέσα σε τρεις μήνες. Ωραία, τι συζητούσαν πριν από ένα χρόνο. Τι σημαίνει αυτό ότι ο κόσμος, δείτε πώς όλο το νησί έχει ξεσηκωθεί, όλο το νησί συζητάει για ταξίδια, για Ευρώπη, έχει πλέον αφήσει κάποια προβλήματα της καθημερινότητας, αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο τελικό. Έχει ανάγκη.
0: Να σας διακόψω, είδα και ένα σχόλιο από ένα κύριο, δεν θυμάμαι πού το είδα όμως, ότι στέλνω όλη την θετική ενέργεια, εγώ θα σας βλέπω το νοσοκομείο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
0: Πραγματικά.
1: Ζωή βράγιο δίνουν σε ανθρώπους, σε νεαρά παιδιά που βάζουν την φανέλα του Όφη και πάνε στο γήπεδο, που πάνε στο σχολείο που λέει ο κ. Μπούσης.
2: Θέλω να πω ότι πόσο σπουδαίο είναι, παιδιά, όταν η ομάδα, μιλάμε για τον Όφη που είναι η ομάδα μας, πόσο σπουδαίο είναι το ποδόσφαιρο, μια ομάδα ποδοσφαιρική, πώς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μιας κοινωνίας. Ναι, και την καθημερινότητα.
0: Αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή τώρα. Πραγματικά, πραγματικά μπορούμε να το αναλύουμε όλο το βράδυ. Να ήταν και ο Σκουντής μαζί, δεν θα τελειώναμε ποτέ, ειλικρινά.
1: Πάντως, να σας πω για να το κλείσουμε τις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Νομίζω, η αίσθησή μου είναι πέρα από το 9 που δεδομένα θα πάρει Όφη, όντως έχει καθυστερήσει. Ψάχνουν μια πολύ καλή περίπτωση. Παλεύουν πολύ καλές περιπτώσεις. Νομίζω ότι δεν θα μείνει μόνο εκεί. Δηλαδή θα πάρει και 9, θα πάρει και κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή. Θα πάρει δύο μεταγραφές. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι εκεί οι επιτυχίες, Γιώργο, ανοίγουν και την όρεξη, έτσι, στους

0: ανθρώπους του Όφη. Έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια μπροστά, έχουν ένα πρωτάθλημα, υπάρχει κύπελο που έρχεται μια μεγάλη σεζόν. Και έχω την αίσθηση ότι...
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί αριθμό παιχτών για να μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Σίγουρα θέλει βάθος, σίγουρα θέλει και το βάθος που υπάρχει να μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί πράγματι μιλάμε και για μεγάλο αριθμό αγώνων, αλλά τώρα πια...
1: Νομίζω ότι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Γνωρίζουν οι άνθρωποι που πλέον έχουν τη διαδικασία ακολουθήσει σωστά.
2: Αυτό έχουν αποδείξει άλλωστε.
1: Νομίζω ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και βάθος, όπως λέει, σωστά έχεις, θα υπάρχει και εναλλακτικές θα υπάρχουν. Γιατί πλέον τα παιχνίδια είναι πολλά και χρειάζεται παίχτες.
0: Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές.
2: Πάρα πολύ ωραία κύλησε η εκπομπή μαζί σας.
1: Πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Γιατί δεν είναι και δύσκολες συνθήκες εισαγωγικά. Εννοώ 15 Αύγουστο. Δεν είναι και εύκολο να έρχεται κάποιος σε τέτοιες ημέρες, παραμονές τέλος πάντων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση.
2: Πραγματικά ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας.
1: Και οι τηλεθεατές μας να το χαρήκανε.
2: Μακάρι να είμαστε εδώ πέρα να συζητάμε έτσι ωραία γεγονότα. Και ωραία πράγματα
0: και
2: για τις ομάδες της πόλης, βέβαια. Γιατί ναι, μην ξεχνάμε ότι πέρυσι, όπως είπε, πριν από ένα χρόνο, βγαίναμε στην εκπομπή και Γιάννη και συζητούσαμε με κατεβασμένα τα μούτρα ότι κάτι δεν πάει καλά κτλ. Και τώρα βγαίνουμε και λέμε σε τρεις μήνες τι ωραία περνάμε.
1: Και σε ποια χώρα θα πάμε και ποια θα είναι η ομάδα που θα συμμετέχουν.
2: Ποιος θα το φανταζόταν. Λοιπόν, είναι ώρα να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά.
0: Εμείς.
2: Γιάννη, τιμή μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στον αέρα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τελείωσε αυτή η έκτακτη εκπομπή για τον Όφη, για το επίτευγμα του Όφη. Έτσι προσπαθήσαμε να έχουμε και κόσμο από τον Όφη. Είδατε τον Ανδρούτσο, είχαμε τον Βασίλη το Σκουντή. Δεν ξέρω αν θα ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού, όπως έλεγα κάθε φορά στο κλείσιμο της εκπομπής. Ευελπιστώ ότι θα συμβεί όμως, γιατί μπορεί ο Όφη να πάει και πολύ καλά στην Ευρώπη και να χρειαστεί ξανά μια έκτακτη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε και εσείς να το ευχαριστηθήκατε και καλό σας βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Τρίτο θεματικό φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού με τίτλο «Από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, μέρος δεύτερο». Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα μοναδικό πολιτιστικό ταξίδι στον χρόνο από την 1η έως τις 28 Αυγούστου. Αυτόν τον Αύγουστο ανακαλύψτε τον ανεκτίμητο αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου μέσα από ξεναγήσεις σε σημαντικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία, ομιλίες διακεκριμένων επιστημόνων, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια και δράσεις γαστρονομίας, με τη συμμετοχή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου. Από 1 έως 28 Αυγούστου, ελάτε να γίνουμε μαζί μέρος ενός κύκλου που μεγαλώνει, εξελίσσεται και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Δήμο. Σας περιμένουμε όλους.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαίπα στην Κηπούπολη.
1: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Καλυβιανής, ανοίγοντας το δρόμο για τις απαλωτριώσεις και των άλλων τμήματων από τους ιδιοκτήτες τους, με τους οποίους η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντας την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο

0: τμήμα του οικοπόδου αυτού και τους επόμενους μήνες θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έως ότου, όπως σας είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
1: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση.

0: Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
1: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
0: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να ανεγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
1: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
0: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν τις υψηλές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
6: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
5: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
6: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
2: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
7: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και ένα ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
2: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
7: Θα έλεγα αυτό.

0: σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε πολύ ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει.

0: Μπάμπη Σταυρουλαντωνάκη, οι γυναίκες είναι πιο coachable από τους άντρες, πιο διαχειρίσιμες ή πιο σου βάζουν περισσότερα προβλήματα.
1: Πιο ταλαντούχες.
0: Πιο ταλαντούχες.
1: Και κυρίως πνευματικά λειτουργούν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Στην Κέλλη συγκεκριμένα, πριν τη το πω, το έχει καταλάβει.
0: Το έχει καταλάβει.
1: Την κοίταξα στα μάτια.
0: Έτσι είναι και τα ομαδικά θύματα. Εγώ στο μυαλό δεν σου έκανα την ερώτηση στην τύχη.
1: Φαντάζομαι.
0: Σου την έκανα γιατί υπάρχουν και προπονητές μπάσκετ που λένε ότι οι γυναίκες τα πιάνουν πιο εύκολα.
1: Πιο εύκολα. Αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή και οι αθλήτρες
0: που έχουν. Το πρόβλημα με τις γυναίκες τώρα εδώ θα μας απαντήσει είναι ότι επειδή στροφάρουν πολύ και ξέρεις, το φιλτράρουν πολύ περισσότερο από ότι ο άντρας. Ο άντρας βρει. Πάμε και.
2: Αυτό είναι και καλό και κακό. Ανάλογα
0: ναι,
2: την περίπτωση.
0: Και καλό και κακό.
2: Το άθλημα που πρέπει να διαχειριστείς και εσύ εκείνη την ώρα, νομίζω ότι είναι καλύτερο το δικό μας γιατί έχει εναλλακτική. Έχουμε σκεφτεί την εναλλακτική. Έχουμε το plan B πριν γίνει. Ο άντρας λέει: ωραία, αυτό θα
0: αυτό
2: κάνω.
0: Είναι.
2: Τελείωσε. Το plan B δεν υπάρχει. Όχι σε όλους εννοείται τώρα. Απλά νομίζω οι γυναίκες εμείς πάντα προσπαθούμε να έχουμε και μία πισίνη ή κάτι δεύτερο να υπάρχει.
0: Πρόλαβες να έχεις αυτό που λέμε ίνδαλμα ή πρότυπο από κάποιο άλλο σπορ. Ή που να το απέκτησες
2: στην πορεία.
0: Στην πορεία.
2: Όχι ιδιαίτερα. Την ξαδέρφη μου θαύμαζα πολύ, να πω την αλήθεια. Γιατί έχει πιο μεγάλη, τη ζούσα. Είναι και αυτή πολύ. Έχει αγάπη τρελή, έχει πάθος για αυτό που κάνει. Γι' αυτό το κάνει ακόμα σε αυτήν την ηλικία. Συγγνώμη. Αλλά γιατί και αυτή προσπαθούσε μόνη της. Κλωτσί ένα πορτοκάλι, ας πούμε. Ένα παπούτσι να κάνουμε. Και μ' άρεσε αυτό ότι πάντα προσπαθούσε να κάνει κάτι και πάντα και ακόμα τη θαυμάζω για αυτό που κάνει και προσπαθεί και είναι εκεί και δεν την

0: Νοιάζει και απλά
1: Ναι.
0: στο αγαπάει. Γενικά, θαυμάζω τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτά που κάνουν.
1: Σωστά,
0: Είναι
1: μπράβο.
0: Άθλημα, είναι
1: βέβαια,
0: δουλειά.
1: Εννοείται ότι αν δεν έχεις αυτό που λένε το dedication, δηλαδή την αφοσίωση και την αγάπη, εννοείται ότι δεν πας πουθενά.
2: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Η K-Pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.

0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
1: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300 501.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
11: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
10: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Φοβερό box out απόψε το 22ο εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Στο μεγάλο τατάμι τη τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την υπέροχη την Γκέλη την Κιδωνάκη, παρέα με τον δάσκαλο τον Μπάμπη, τον Σταύρου Λαντονάκη. Τον έχω πει σωστά όλες τις φορές.
1: Πολλές φορές.
0: Παίρνω άριστα. Τι πρέπει να βελτιώσει, δάσκαλε.
2: Τι πρέπει να βελτιώσει.
0: Μπράβο.
2: Δουλεύει σε όλα
0: για να γίνει το νούμερο ένα, όπως είπες και εσύ.
2: Δουλεύει όλες τις τεχνικές της, δουλεύει σε ένα σωστό mood, σε ένα σωστό επίπεδο. Τα βελτιώνει καθημερινά και νομίζω ότι ο χρόνος είναι αυτός που θα την καθιερώσει και θα είναι αυτό που είπα πριν, σε λίγο καιρό το νούμερο ένα στον κόσμο.
0: Σκέφτεσαι άλλα πράγματα. Δηλαδή, προλαβαίνεις μάλλον να σκεφτείς άλλα πράγματα. Το ανέβα κατέβα η σχολή, η προπόνηση, οι αγώνες, τα ταξίδια, μια εδώ, μια εκεί, μια στην Ιαπωνία, μια στον Μπουένος Άιρες. Σε απασχολούν καθόλου, δηλαδή είσαι.
1: Πολλά.
0: Θα πει μικρή ακόμα.
1: Πολλά.
0: Θα θες να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά.
1: Εννοείται. Δυστυχώς σκέφτομαι πολύ.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Δυστυχώς σκέφτομαι πολύ. Γι' αυτό κάποιες φορές είναι πρόβλημα, γιατί οι σκέψεις επηρεάζουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Οπότε όταν σκέφτεσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα, μετά θα είσαι και πιο εξήθυμος.
0: Ναι.
1: Θα θες και λίγο να είσαι μόνος σου, γιατί πρέπει να διαχειριστείς και τις σκέψεις. Οπότε είσαι και λίγο πιο αποκουστικός και από την οικογένεια, ειδικά που είναι και πιο άνετα, λίγο να της πεις: Όπα, τώρα stop. Είναι λίγο, αλλά πολλά. Εννοείται. Γιατί δυστυχώς ο πρωταθλητισμός έχει γραμμή τερματισμού.
0: Ναι, σωστά.
1: Μέχρι κάποια ηλικία. Και να την περάσει πάλι, θα σταματήσει κάποια στιγμή. Μετά τι. Ή ήσουν μόνο καρατέκα, ήσουν μόνο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Να πει ένας άνθρωπος ότι είμαι μόνο αυτό.
0: Γι' αυτό έχει καλλιεργηθεί και το ρεύμα του post-game, του post-career και το dual-career. Δηλαδή, και εσύ πολύ καλά κάνεις και τέλειωσες μια σχολή και θα τελειώσει και μια άλλη. Για να έχεις εναλλακτική στη ζωή σου. Γιατί δεν λέει να συστήνεσαι μόνος πρώην παγκόσμια
1: δεν είναι εναλλακτική.
0: Όχι εναλλακτική. Ο προορισμός αυτός είναι.
1: Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος, εντάξει, νομίζω κατά βάση έχει γεννηθεί για να κάνει οικογένεια, να συνεχίσει τη ζωή του στην πορεία, να κάνει και με τη δουλειά του αυτό που αγαπάει και να εξελίσσεται γενικά καθημερινά. Δεν είναι μόνο το άθλημα που εξελίσσεσαι. Έχεις 100 πράγματα να εξελιχθείς.
0: Διάλεξε έναν αγώνα που θα ήθελες να ξαναπαίξεις. Είτε γιατί τον απόλαυσες, είτε γιατί έκανες λάθος, έχασες τσάμπα και βέρεσαι.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω το πρώτο που ευρωπαϊκό, τον τελικό.
0: Mm.
1: Βασικά όχι τον τελικό. Όχι τον τελικό.
0: Όχι τον τελικό.
1: Όχι τον τελικό. Το πρώιμη τελικό που έπαιζα με μια αθλήτρια, θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπαίξω, την οποία είμαστε μαζί πλέον και στο εξωτερικό, έχει συνεισύχει κοπέλα, τη Σερβία, που θυμάμαι χαρακτηριστικά, επειδή πάντα ήμουν μικρός και έπαιζα στα ψηλά κιλά και ήταν όλες πάρα πολύ ψηλές. Τις κοιτάω έτσι. Μπαίνουμε, θυμάμαι, στο τατάμι για να κάνουμε τους χαιρετισμούς, να ξεκινήσουμε και τη βλέπω και μου κάνει έτσι. Με κοιτάει και γελάει. Γυρνάει το
0: μάτι.
1: Ναι,
0: νιάρο.
1: Ναι, κάπως έτσι εγώ το πήρα. Εγώ νευρίασα. Οπότε εκείνη την ώρα κάναμε τρομερό match. Δηλαδή δεν ήταν. Κάναμε απίστευτο. Θα μπορούσε πιο καλό από τον τελικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το ευχαριστηθήκαμε και εγώ και εκείνη. Εκείνη στο τέλος όχι. Αλλά εγώ πάρα πολύ, γιατί ήταν υψηλή. Ήταν και από τις πρώτες φορές
0: που. Δεν ήταν η νίκη, ήταν ο τρόπος με τον
1: ναι,
0: οποίο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν πιστεύει,
1: ναι, ναι. Κάποια στιγμή κλώτσε και πέρασε κάτω από τα πόδια της. Και την περίμενα από την πίσω πλευρά, δεν χτυπούσα. Πρέπει να γυρίσει, δεν χτύπησα στην πλάτη. Και με ψάχνει, όταν πατάει, με ψάχνει μπροστά και κάποια στιγμή γυρνάει και τη χτυπάω με την ώρα που γυρνάει. Δηλαδή ήταν και το μάτς τέτοιο. Το θυμάμαι, δηλαδή, πολύ χαρακτηριστικά.
0: Πώς είναι στο μικρό κόσμο, και το χρησιμοποιώ τη λέξη εντός εισαγωγικών, στο μικρό κόσμο του καράτε, των μεγάλων διοργανώσεων, πώς είναι η σχέση μεταξύ σας. Εκεί που μου είπες προηγουμένως στις τρεις, στις τέσσερις αυτές που νταλαβερίζεστε διαρκώς.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Μέσα στο τατάμι θα σκοτώσουμε η μία την άλλη, δεν υπάρχει περίπτωση. Έξω καθόμαστε, τρώμε, κάνουμε πλάκα. Είχα τύχει και χαρακτηριστικά, ήμουν στον Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν. Και είμαστε με τρία κορίτσια από την κατηγορία στο ίδιο ξενοδοχείο. Οπότε τρώγαμε όλοι μαζί, κάναμε χαβαλέ. Πώς θα φέρνει η μοίρα. Βγαίνει η κλήρωση και είμαστε και τρεις στο ίδιο γκρουπ. Η μία αθλήτρια, ωστόσο, από την Ολλανδία, δεν βλέπει ποτέ τις κληρώσεις. Και το ξέρουμε, οπότε δεν της είπαμε ότι παίζουμε όλες μαζί. Βγαίνει η επόμενη, παίζουμε, βγαίνει το αποτέλεσμα. Είχα περάσει τότε εγώ και τα γκρουπ, τις είχα κερδίσει. Βγαίνουμε έξω και με κοιτάει, μου λέει: Έτρωγα μαζί σου και έπεινα. Και μετά βγήκαμε, λέει, να παίξουμε. Λέει, δεν σου ξαναμιλήσω. Αλλά έτσι πρέπει να είναι ο γης αθλητισμός που
0: λαχτίζει. Το διάβασα κάπου, το έχεις γράψει σε μια ανάρτηση και μου άρεσε. Λέει να θυμάσαι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα μέχρι να το αποφασίσεις εσύ. Αυτό είναι το μότο σου.
1: Ναι. Αυτό κι άλλο ένα. Ότι
0: το οποίο, τι λέει, το άλλο.
1: Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο στη
0: για
1: ζωή
0: κάποιο
1: σου.
0: Λόγο.
1: Αυτά τα δύο είναι πολύ χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι ισχύουν και τα δύο πάρα πολύ. Τουλάχιστον σε μένα έχουν δουλέψει στη ζωή μου πάρα πολύ.
0: Ο δάσκαλος, τι απολαμβάνει στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα με τον αθλητή του.
2: Όταν,
0: με την αθλήτριά του.
2: Όταν βλέπει ένα παιδί που το παίρνει από το μηδέν και το βλέπει σιγά σιγά να ανεβαίνει, να διακρίνεται. Να φτάνεις σε αυτά τα σαλόνια.

0: χρόνια του αθλητισμού και του καράτε, δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη απόλαυση, ανταμοιβή. Νομίζω ότι μου τα έδωσε όλα. Αυτή είναι η απόλαυση.
1: Είναι εμβληματική στιγμή του ελληνικού αθλητισμού από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Χρήστος Ιακώβου και ο Πύρος ή ο Κάχη, οι μεγάλοι αρσιβαρίστες. Ποια είναι η λέξη, δηλαδή το κάτσε κάτω από την μπάρα που λέει ο Ιακώβου, ας πούμε. Ποια είναι η συνηθισμένη εντολή ή λέξη που λες στην Κέλλη και στους αθλητές και στις αθλητρίες σου γενικότερα την ώρα του αγώνα?
0: Κάθε αθλητής, Βασίλη μου, λειτουργεί διαφορετική μεταχείριση. Άλλος μπορεί να θέλει φωνές για να δουλέψει. Άλλος θέλει την πρόκληση. Μπορείς, πάμε, θα το καταφέρεις.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα το χαρακτήρα του, λειτουργώ και εγώ διαφορετικά.
1: Υπάρχει συγκεκριμένο παράγγελμα την ώρα ενός αγώνα, όχι?
0: Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παράγγελμα. Ο κάθε αθλητής πρέπει να διαχειριστεί με έναν διαφορετικό τρόπο, να μιλήσει στην ψυχή του, σε αυτά που μπορείς να του δώσεις. Και εκεί είναι το λεπτό σημείο ο κάθε προπονητής να μπορεί να πάρει το 100% από κάθε αθλητή.
1: Εγώ δεν θέλω να το κάνω κίτρινο, που λένε και στη δημοσιογραφική αργό, αλλά έχω την αίσθηση, θα πω την πεποίθηση, ότι όλο αυτό που έχει κάνει για ένα κορίτσι από το Τιμπάκι, που πήγε με έρανο της Λαϊκής στην πρώτη διοργάνωση, το λες και υπέρβαση, έτσι.
0: Άθλο.
1: Άθλο.
0: Βέβαια.
1: Και που είναι αναγκασμένοι.
2: Για τους γονείς κυρίως.
1: Για τους γονείς.
2: Γιατί όταν είσαι παιδί δεν τα καταλαβαίνεις.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνεις. Έχεις δίκιο.
2: Έτσι, τώρα τα καταλαβαίνουμε.
1: Σοφή κουβέντα είναι αυτή που λες.
2: Άνθρωπος για τους γονείς. Γιατί σου λένε, αν μπορούσα λίγο παραπάνω, ίσως μπορούσα να το στηρίξω περισσότερο. Και όλο, ναι. Ο κάθε γονιός θέλει να στηρίζει το παιδί του όσο περισσότερο,
1: ναι,
2: μπορεί.
1: Που λέμε για το παιδί σου, δίνεις και τον εαυτό σου.
2: Τα πάντα.
0: Τη ζωή σου.
2: Τώρα το καταλαβαίνω γιατί μεγαλώνει. Σαν μικρό παιδί, πιο δύσκολο. Οπότε άνθρωπος για τους γονείς. Και τον προπονητή εννοείται παράλληλα.
1: Οπότε είναι μια παραπάνω αμοιβή αυτό.
0: Αμοιβή,
1: δεν λέω ηλικία.
0: Ασφαλώς.
1: Μια ανταμοιβή, δηλαδή. Ήψιστη. Κάθε ένα από αυτό, έτσι, έχει μια ιστορία.
0: Κρύβεται ακριβώς μια ιστορία πίσω. Ένας μικρός
1: άθλος.
0: Ένας μικρός άθλος πίσω. Μπράβο. Από κάθε μετάλλιο, πίσω από κάθε διάκριση. Έτσι ακριβώς είναι. Και εκεί η δόξα ο Θεός μας έχει δώσει.
1: Και θα μας δώσει ακόμα.
0: Και έχει να δώσει ακόμα.
1: Ο Θεός δεν είναι καλά. Πες μου, τι σε έχει μάθει το καράτε? Πού το πηγαίνω εγώ τώρα? Εγώ πηγαίνω στο πνευματικό κομμάτι, στο συναισθηματικό. Άσε τα χτυπήματα.
2: Ναι, ναι.
1: Τι σε έχει μάθει ως mindset που λέτε και στο Τιμπάκι?
2: Έτσι μεγάλη η αλήθεια είναι αυτή. Πολλά πράγματα και κυρίως να...
1: Γιατί σου λέω αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, αν και δεν έχεις πρόβλημα να χάσεις τον ήρμο της σκέψης και του λόγου σου. Αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, ξέρεις, όλα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, λένε τη συντροφικότητα, τη συνεργασία, το να είμαστε όλοι μαζί, το να συνεργαζόμαστε.
2: Εγώ
1: αυτό.
2: Θα πω το αντίθετο.
1: Αλλά εσένα είναι μοναχικό το, έτσι, άθλημα.
2: Είναι, μαθαίνεις, επειδή ακριβώς είναι μοναχικό άθλημα, μου έμαθε να μάθω τον εαυτό μου. Και αυτό πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν δυστυχώς. Οπότε εκεί κάνεις τα λάθη. Δεν ξέρεις τον εαυτό σου, εκεί υποπέφτεις το λάθος. Οπότε το καράτε με έμαθε να μάθω την Κέλλη. Και μετά να διαχειριστείς όλα τα υπόλοιπα. Και την πειθαρχία θα μάθεις, αυτά έρχονται. Αλλά το να μάθεις τον εαυτό σου και να κάτσεις μόνος και να πεις «Α, ο απολογισμός, τι, πώς, γιατί» και όχι μόνο στο άθλημα. Μετά το παίρνεις στη ζωή σου, στα πάντα. Πού να δώσω προτεραιότητα? Αυτά θα προσφέρει το άθλημα. Δηλαδή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Νομίζω όταν κάνεις πρωταθλητισμό από μικρή ηλικία, νομίζω όλοι οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό από μικρή ηλικία, οριμάζουμε αναγκαστικά πολύ νωρίτερα. Γιατί βιώνουμε καταστάσεις που μπορεί να μην τις βιώνουμε και ποτέ.
1: Ο δάσκαλος τι μαθαίνει στην καθημερινότητα? Γιατί όλοι...
0: πάρα πολλά διδάγματα από τα παιδιά, από τους μαθητές μας.
1: Γυράσκω αίδη δασκόμενος.
0: Ακριβώς. Όσον αφορά την προσωπική μου εξέλιξη, προσπαθώ και εγώ καθημερινά να βελτιώνομαι και μέσα από το δασκαλό μου, αλλά και με καθημερινή προπόνηση. Αλλά βλέποντας και τα παιδιά πώς αντιδρούν προπονητικά. Με το βάρος της προπόνησης, πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν και να προχωράνε.
1: Πρώτα απ' όλα μου εκμυστηρεύτηκες κάτι και το εκτίμησα πάρα πολύ. Τολμώ να πω ότι συγκινήθηκα όταν το διάβασα στο μήνυμα που με έστειλες, αλλά είναι ένα παράδειγμα νομίζω που μπορεί ο καθένας να το εκτιμήσει.
0: Είναι κάποια στοιχεία που συμπνέομαι με την Κέλλη. Η αφοσίωση και η αγάπη για αυτό που κάνουμε. Άρα και ο καρκίνος που περνούσα εκείνο το διάστημα που προετοίμαζα την Κέλλη για να κάνει τα πιο σημαντικά βήματα που τώρα τα θεωρούμε δεδομένα και εύκολα, ναι, αλλά αν δεν υπήρχαν εκείνα δεν θα υπήρχε τώρα η Κέλλη σε αυτό το επίπεδο, περνούσα

0: ένα απίστευτο καρκίνο, με αποτέλεσμα εγώ να είμαι στο νοσοκομείο, να κάνω χημειοθεραπείες και να γυρίζω πίσω και να προγραμματίζουμε διπλές, τριπλές προπονήσεις καθημερινά.
1: Κατευθείαν μετά το νοσοκομείο, τα
0: ναι.
1: μισά λέει ο δάσκαλος, εγώ τα χημειοθεραπεία να κάνει μόνο σε μένα. Πάει στο τμήμα.
2: Δεξιά ήταν. Θεραπευτική αυτή η διαδικασία.
0: Εγώ έλεγα.
2: Σου δίνει κίνητο, παιδί μου. Να πάω στην Κέλλη.
0: Μα γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να. Εγώ θα πάω στον κόσμο μου. Εγώ θα πάω στην Κέλλη. Και δόξα ο Θεός, ανταμευθήκαμε γι' αυτό. Εν τω μεταξύ λέει η Κέλλη ότι γινόταν ατομικές προπονήσεις. Ο λόγος που γινόταν οι ατομικές προπονήσεις ήταν ότι δεν μπορούσαν. Η προπόνηση που κάναμε στην Κέλλη να ανταπεξέλθουν και τα άλλα παιδιά, να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους προπονήσεις. Ναι. Εκεί που σταματούσαν οι άλλοι, η Κέλλη ξεκίναγε.
2: Το αντίθετο θα μου προκαλούσε έκπληξη. Έχετε τσακωθεί, έτσι?
1: Τσακωθεί,
2: όχι.
0: Όχι, ενώ
2: τσακωθεί, παιδί μου. Κάποια στιγμή.
1: Λαγοφέρουμε.
2: Ναι, οι παρατηρήσεις, όχι. Δεν είσαι αυστηρός μαζί της, είσαι.
0: Στην προπόνηση είμαι σκύλος όπως είναι και αυτή, βέβαια. Ναι. Δεν υπάρχει. Υπήρχε ένα διάστημα που η Κέλλη αντιμετώπισε κάποιους τραυματισμούς. Γύρω μας άρχισαν να αμφισβητούν την αξία της και εγώ δεν μπόρεσα τότε να είμαι δίπλα της, επειδή είχα και εγώ κάποια δικά μου προσωπικά προβλήματα. Τότε η Κέλλη θεώρησε ότι δεν στηρίχτηκε όσο θα έπρεπε και είχε δίκιο. Αυτό έχει γίνει ταξί μας, αλλά από εκεί πέρα για μένα είναι όχι απλά η μαθήτριά μου, είναι το παιδί μου. Ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ πέρα είναι να αναδειχθεί αυτός ο χαρακτήρας, αυτός ο αθλητής, να δείξουμε και να πούμε με πόσες θυσίες έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Διψάμε για ενδάλματα, τα νέα παιδιά ειδικά που δεν έχουν τέτοιου είδους παραστάσεις, ακριβώς.
2: Μικοκινήσεις, μικοκινήσεις.
0: Και να πούμε αυτό το μας πειράζει που δεν υπάρχει ένας σπόνσορας. Να βοηθήσει
2: την Κέλλη. Δεν βγαίνουμε να ζητιανέψουμε, δασκαλέ.
0: Όχι.
2: Δεν βγαίνουμε. Όχι. Να πούμε όμως κάτι το οποίο είναι
0: κρίμα. Είναι κρίμα μια τέτοια αθλήτρια να πηγαίνει σε τέτοιες αθλητικές παραστάσεις και να μην υπάρχει κάποιος να τη βοηθήσει. Τώρα μου έλεγε στο αυτοκίνητο που ερχόμαστε ότι δεν θα πάει στην Κίνα.
1: Δεν θα πάω στην Κίνα λόγω οικονομικού. Λόγω και οικονομικού. Είμαι και από τους τυχερούς αθλητές.
2: Η Ομοσπονδία δεν.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Η Ομοσπονδία τα τελευταία 4 χρόνια μας καλύβει ευρωπαϊκό παγκόσμιο, αυτό είναι. Αλλά για να πας στο παγκόσμιο πρέπει να παίξει όλα τα υπόλοιπα.
2: Πρέπει να παίξει, βέβαια. Να παίξει το τουρνουά.
1: Εγώ είμαι και
2: τυχερή. Να μαζέψει βαθμούς.
1: Είμαι και τυχερή, δηλαδή δεν μπορώ να πω γιατί είμαι από την Κρήτη. Γι' αυτό είμαι τυχερή. Και γενικά ο τόπος στηρίζει, προσπαθεί.
2: Ναι,
1: ο κόσμος μεταξύ μας, όχι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω ένα-δύο ανθρώπους, αλλά εννοείται και δεν είναι αρκετό. Και πολύ μαζεμένα και εγώ το λογιστή και όσο πιο οικονομικά γίνεται. Αλλά είμαι και τυχερή, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είμαι άτυχη. Έχουν βρεθεί ένα-δύο άνθρωποι που κάπως κάτι. Επειδή απλά το κάνουν από την καλή τους καρδιά καθαρά.
0: Mm-hmm. Αυτό.
2: Σκέψου. Πόσο έχει σήμερα, 26 Μαρτίου. 26 Μαρτίου του 2030.
1: Wow.
2: Σε 4 χρόνια από τώρα δεν είναι μακριά.
1: Τι θα κάνω.
2: Ναι, τι θα κάνεις. Πού θα ήθελες να σε βρει 26 Μαρτίου του 2030.
1: Νούμερο 1 στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Να έχω πάρει χρόνο παγκόσμιο. Να συνεχίζω ακόμα να κάνω πρωταθλητισμό. Να είμαι στην Κρήτη. Να έχω φύγει από την Αθήνα. Τη συχαίνω με την Αθήνα.
2: Ναι.
1: Ναι. Πάρα πολύ. Αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη, υπερβολικά μάλλον. Αυτό με τους δικούς μου ανθρώπους και να κάνω αυτό που αγαπώ. Να έχω ξεκινήσει τη δουλειά μου.
2: Εάν δεν υπήρχε καράτε και όταν ήσουν 3,5-4 χρόνια στο τυμπάκι δεν έλεγες καράτε, πώς το λέγεις. Και δεν υπήρχε και αθλητισμός. Η Κέλλη κατά κόσμων, Κυριακή, Κηδονάκη, τι θα έκανε στη ζωή της?
1: Πάλι κάτι θα έκανα με αθλητισμό.
2: Εάν δεν
1: μόνο.
2: Υπήρχε αθλητισμός.
1: Τίποτα.
2: Ναι.
1: Τίποτα. Ωραία, θα ασχολιόμουν με τη δουλειά μου πάρα πολύ. Σε ψυχωτικό σημείο.
2: Τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις?
1: Αυτό που κάνω και τώρα, θα ήθελα να κάνω, εντάξει ίσως και με το άθλημα να προέκυψε τόσο έντονο,
2: ναι.
1: Να βοηθάω τον κόσμο σε τραυματισμούς με γνώση και όχι με εμπειρία.
2: Όχι εμπειρικά, ναι, ναι.
0: Πω, ψυχολογικά προβλήματα θα είχε, δεν νομίζω.
1: Αν δεν υπήρχε αθλητισμός,
0: δεν
1: γενικά είμαι πολύ, όχι τόσο πάθος, αλλά θέλω κάπου να διοχετεύω την ενέργειά μου, δεν μπορώ να κάθομαι, γενικά.
2: Εγώ χωρίς να τα ξέρω όλα αυτά. Ορθώς η εισαγωγή της εκπομπής αφορούσε τη λυσσασμένη γάτα.
0: Ορθότατα.
2: Πιο λυσσάρα δεν γίνεται.
0: Υπάρχει, δεν γίνεται.
2: Δάσκαλε, τι επίλογο θα βάζαμε στην εκπομπή? Είπαμε ότι θα είναι το νούμερο 1 το 2030 το πάμε.
1: Πιο πριν.
2: Πιο πριν.

0: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τώρα.
1: Εντάξει, ένας επίλογος είναι να συνεχίσει να είναι, ξέρεις, εγώ περισσότερο από τα μετάλλια, τις επιτυχίες, τις διακρίσεις, τους υψηλούς στόχους, τις μεγαλεπίβολες φιλοδοξίες, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν ένα κορίτσι χαμογελαστό. Που
0: Σίγουρα.
1: έχει πάθος, δηλαδή.
0: Σίγουρα. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι η Κέλλη θα συνεχίσει να χαμογελάει, να μας χαρίζει και το χαμογελά και το χαμογελό της και τις νίκες και τις διακρίσεις παγκοσμίως. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί ολοκληρωμένο όσον αφορά και το ήθος και τη συμπεριφορά του και την αθλητικότητά του και θα συνεχίσει να μας κάνει χαρούμενους και υπερήφανους όπου και να αγωνίζεται, όπου και να βρίσκεται.
1: Δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Τιμή μου.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το 22ο Box Out στην εφετική σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών. Πάντοτε μας φιλοξενούν τα καταστήματα Cosmo Sport. Πάντοτε μαζί μας είναι τα νερά Ζαρό, στο μεγάλο γήπεδο, στο μεγάλο τατάμι της τηλεόρασης Κρέτα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κέλλη Κιδωνάκη που ομόρφαινε τη σημερινή εκπομπή μας, την έκανε πιο δυναμική και πιο παθιασμένη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το δάσκαλο, τον Μπάμπη, τον Σταύλο Αντωνάκη και να ευχαριστήσουμε βεβαίως και όλους εσάς που κάθε Πέμπτη μας κάνετε συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες σε αυτό το μηχανισμό. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται.
1: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτό το πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
0: Όπως ένα παράδειγμα, όπως για παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
1: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα, όπως ένας μετεωρίτης, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
0: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα, πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
1: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία του.
0: Και για ποιους λόγους?
1: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
0: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
1: Βεβαίως.
0: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
1: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλωρίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
0: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
1: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό.

0: Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μία βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5 εκατοστά.
0: Εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί
0: να έχουν περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικροί σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα. το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.

0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
1: και
0: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν.
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και τα πλησιάζει και τα 8.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορούμε να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η επανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση.
0: Το
1: και
0: οποίο
1: με
0: ακριβώς έχει να κάνει, αυτό θέλω
1: διαχρονικά.
0: Να πω, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της

0: Θοδωρήνης.
1: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
0: Τουλάχιστον είναι... για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με άλλα.
1: Σαφώς. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί

0: Στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο. Μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο
1: αλλά είναι
0: με
1: τρία
0: τη μεγάλη
1: ηφαιστειακά
0: καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: στη
0: μεριά του Κολούμπο,
1: σωστά.
0: Ναι, που έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα, η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά Και αν την αποφύγουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, την βλέπουμε στις τηλεοράσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
0: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό

0: τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή, η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας,
1: και
0: που
1: αλλάζουν,
0: δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, περί τα τέλη του Μάρτη με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται ξηρό.
0: Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί, για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύεται ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς, που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.

0: Επιπτώσεις ποιες είναι?
1: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
0: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
1: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
0: Μιας και πιάσαμε για και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
1: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς στα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-card από τη δεκαετία του 70, όπου μία τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
0: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία.
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία, που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του. Το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
0: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
1: Ναι, το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποιήσαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκάωρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκάωρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
0: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση. Και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε.

0: αντιμετωπίσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της Υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ύπαιθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ύπαιθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα
1: κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους.
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως να,
1: να
0: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε?
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
1: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 02 159, το 03 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 18 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Το πολιτικό στίγμα Μαξίμου για την πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ανάρτησή του Πρωθυπουργού και οι αναφορές για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας. Λύση για την καθαριότητα στις τουαλέτες της Κνωσού με παρέμβαση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Προβληματισμός για τις δυσλειτουργίες λίγους μήνες μετά την ένταξη του ανακτόρου στην UNESCO. Εικόνες απόλυτης καταστροφής σε αποστακτήριο στον Αδελιανό Κάμπο. Έγινε παρανάλωμα του πυρός παρά τη μάχη ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Αγωνία του εμπορικού κόσμου για την έναρξη των έργων ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ζητούν οι καταστηματάρχες μετά τις διαδοχικές καθυστερήσεις.
0: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, σύνθημα επιτάχυνσης για τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που θα φιλοξενήσει την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, στέλνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε στην Διάβγεια η πρόσκληση του Υπουργείου που φέρει την υπογραφή του Υπουργού, του Θάνου Πλεύρη. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα, που επί της ουσίας επιβεβαιώνουν ότι είναι μια διαδικασία, παρακολουθούμε και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη, ο χώρος στις αποθήκες Σκουλούδη έχει κλειδώσει και υπάρχει πλέον και ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του χώρου.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως είπες, ο χώρος έχει κλειδώσει. Υπάρχει απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης, του κυρίου Πλεύρη, που αποδέχεται την δωρεά χρήση του χώρου για 2 μήνες. Αυτό το έγγραφο έχει ημερομηνία 5 Οκτώου. Πριν από 15 περίπου μέρες, 13 μέρες για την ακρίβεια. Με το έγγραφο αυτό, τι γίνεται? Το Υπουργείο αναλαμβάνει το χώρο για 2 μήνες, προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με την ιδιοκτησία του ακινήτου, με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, έτσι ώστε να λειτουργήσει η δομή. Αυτό προβλέπεται από την απόφαση 5 Οκτώου. Σήμερα, πριν από λίγο, αναρτήθηκε στο Διάβγεια μια νέα απόφαση του κυρίου Πλεύρη που καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για την εσωτερική διαμόρφωση του χώρου, για μια σειρά από εργασίες που προβλέπει η σχετική απόφαση, η σχετική πρόσκληση.
0: Ναι, γιατί ο χώρος, Χάρη, δεν χρειάζεται μεν μεγάλες παρεμβάσεις, η βαριά δομή, η υποδομή είναι έτοιμη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο χώρος να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να φιλοξενήσει μετανάστες και να εξυπηρετήσει επί της ουσίας τις ανάγκες για αυτούς τους σκοπούς.
2: Και να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν και καθαιρέσεις στοιχείων τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως αυθαίρετα με βάση την αυτοψία που είχε κάνει η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου. Τώρα, τι προβλέπονται στις εργασίες που θα γίνουν? Προβλέπονται οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας για την αποκατάσταση τοπικών φθορών, εργασίες αποξύλωσης και αντικατάστασης υαλοπινάκων, θυρών, παραθύρων και λοιπών κουφωμάτων όπου απαιτείται, κατασκευή ελαφρών χωρισμάτων από σύστημα

0: Σωσανίδας, δηλαδή να γίνουν χωρίσματα εκεί που βάσει των σχεδίων που έχει βγάλει η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης για το κτίριο, σιδηρουργικές εργασίες επισκευής και αποκατάστασης μεταλλικών στοιχείων, ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής και αντικατάστασης και συμπλήρωση της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης, αντίστοιχες υδραυλικές εργασίες, συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωσης του συστήματος πυρόσβεσης και εργασίες αποκομιδής και διαχείρισης των προϊόντων καθαίρεσης και αποξύλωσης. Δηλαδή, τι θα κάνει ο εργολάβος που θα μπει μέσα, θα συντηρήσει το κτίριο, θα διορθώσει τις φθορές, τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα υδραυλικά και θα κάνει χωρίσματα προκειμένου εκεί να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, γιατί πέρα από το χώρο που θα παραμένουν για τις 2-3 μέρες οι μετανάστες εκεί, θα υπάρχουν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου, δηλαδή γραφεία με υπαλλήλους του Υπουργείου Μετανάστευσης και φυσικά θα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της φύλαξης που πρέπει και αυτοί να έχουν ένα δικό τους χώρο.
1: Χάρη αυτά, με τα δεδομένα πλέον που υπάρχουν στο τραπέζι και με τις επίσημες ανακοινώσεις, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πια ότι ένα σύριαλ για το Ηράκλειο που κράτησε περισσότερο από 3 χρόνια. Αναφέρομαι από την αρχή.
0: Τέσσερα
1: ουσιαστικά. Από την εποχή Κερίδη στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όταν για πρώτη φορά άνοιξε το συγκεκριμένο κεφάλαιο.
0: Ήταν Μάρτιος του 22.
1: Σωστά. Πέφτουν πια οι τίτλοι τέλους σε αυτό το σύριαλ προσεχώς.
0: Νομίζω ότι έχουν μπει οι τίτλοι τέλους από την ανακοίνωση που είχε κάνει ο κύριος Πλεύρης στους τοπικούς φορείς και με το έγγραφο της αποδοχής της χρήσης για 2 μήνες του συγκεκριμένου ακινήτου, που όπως είπαμε έχει ημερομηνία 5 Αυγούστου του 2026. Ουσιαστικά με αυτό το έγγραφο κλείδωσε η όλη διαδικασία. Μέσα σε αυτό το δίμηνο, στο επόμενο δίμηνο, ουσιαστικά θα γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες και απλά το Υπουργείο, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή οι ροές είναι διαχειρίσιμες στην Κρήτη αφενός, αφετέρου η αναβολή που δόθηκε στην εκδίκαση της υπόθεσης για το λιμάνι, την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος.
1: Για το παλιό ψυγείο, για να...
0: Σωστά. Έχει πάει
1: για να πάρει το χώρο.
0: Έχει πάει για τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι έχει όλο το χρόνο να δημιουργήσει το χώρο έτσι όπως θέλει να τον μετατρέψει, να τον φτιάξει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει βάλει η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, που έχει επισκεφτεί το χώρο 2 και 3 φορές. Θα είναι κάτι ανάλογο με τα όσα έχουμε δει στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, δηλαδή θα δημιουργηθούν χώροι υγιεινής, θα γίνουν στη συνέχεια διόροφα και κρεβάτια σιδερένια, τα οποία έγιναν εκεί επί τόπου, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος.
1: Μάλιστα. Σήμα δημοσιονομικής ισχύως, κυρίες και κύριοι, εκπέμπει η Αθήνα, καθώς κλειδώνει η πρόορη αποπληρωμή χρέους μαμούδ ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του τρέχοντος έτους. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η απομείωση του χρέους συνιστά εθνικό καθήκον, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποχωρίζεται οριστικά τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη. Ο επόμενος μεγάλος στόχος τίθεται για το 2031 με την κυβερνητική πρόβλεψη να δίνει στίγμα υποχώρησης του δημόσιου χρέους κάτω από το 110% του ΑΕΠ, στέλνοντας παράλληλα και ένα σήμα αξιοπιστίας προς τις διεθνείς αγορές.
2: Εθνικό καθήκον χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του τη μείωση του δημοσίου χρέους και αναδεικνύει την ισχυρή προστιθέμενη αξία που έχει για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά η πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για εθνική επιτυχία, επισημένοντας πως η μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία θα αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών.
3: Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους

0: την ήπειρό μας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους μας. Πρόκειται συνεπώς για μια εθνική επιτυχία, πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψημυρία.
1: Μάλιστα, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος από την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ από το χρέος ετησίως υπολογίζεται περίπου στα 360 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στο πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής. Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις είναι η κεντρική κυβερνητική στόχη. Πέρα από τις παρεμβάσεις στήριξης περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο επίκεντρο βρίσκεται και η ατζέντα του 2030.
2: Τώρα στη ΔΕΘ, την πολιτική μας για το 27, είναι χρήματα τα οποία είναι στέρεα βγαλμένα, είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν και θα διοχετευτούν στην κοινωνία. Θα στηρίξουμε τον συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία, όλες αυτές τις τάξεις οι οποίες πρέπει και έχουμε στο σχεδιασμό μας να τη στηρίξουμε.
3: Το δίλημα είναι αν θέλουμε άλλα 4 χρόνια όπως τα προηγούμενα 8. Αν θέλουμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη βάσει Eurostat.
4: Δεν είμαστε.
3: Αν θέλουμε να είμαστε πρώτοι στο πόσο δαπανά ένα μέσο νοικοκυριό στέγαση.
5: Εμείς τη ΔΕΘ δεν την αξιοποιούμε για ψηφοθυρικούς και καιροσκοπικούς λόγους. Αυτό εκτιμούν οι πολίτες. Τη σοβαρότητα.
1: Στη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια στιγμή επενδύουν σε μια παραγωγική Ελλάδα με επενδύσεις, ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την κυβέρνηση.
6: Ή θα κερδίσει το κεφάλαιο και τα κόμματα που το υπηρετούν, ή θα κερδίσει ο λαός.
7: Ένα φαύλο κύκλο όπου εσχροκέρδεια, ακρίβεια, ασυδοσία στην αγορά υπέρ μικρών ολιγοπολίων ή μονοπωλίων. Υπερπλεώνασμα από τους έμεσους φόρους, το οποίο καταλήγει ένα μικρό μέρος να επανέρχεται σε φιέστες τύπου ΔΕΘ στους πολίτες.
1: Τα κόμματα προετοιμάζονται πυρετοδός για τη μάχη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 του μήνα θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως ο Πρωθυπουργός θα δώσει το περίγραμμα από το πακέτο των ανακοινώσεων που θα κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
8: Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε στο πέρασμα της φωτιά που ξέσπασε σε αποστακτήριο στον Αδεγιανό κάμπο στο Ρέθυμνο. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες μετά από πολύ ωραία επιχείρηση κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο. Ωστόσο, η επιχείρηση έγινε παρανάλωμα του πυρός. Περισσότερα θα μας πει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη.
9: Μια πολύ δύσκολη φωτιά, μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά λόγω φυσικά της αλκοόλης που υπήρχε μέσα στο χώρο αυτό, στο μεγάλο κτίριο που λειτουργεί ως αποστακτήριο αλλά και ως συσκευαστήριο παραδοσιακής δρακής. Μια ολοσχερή καταστροφή.
8: Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, Χάρη, γιατί ήταν ακριβώς, τέτοια τα χαρακτηριστικά της φωτιάς που πραγματικά αν δεν υπήρχε άμεση κινητοποίηση για να βγουν όσοι ήταν μέσα στην εγκατάσταση, σήμερα θα γινόταν αυτή την ώρα άλλη συζήτηση.
9: Ήταν όλοι οι εργαζόμενοι εκτός του κεντρικού κτηρίου και αυτό ήταν σωτήριο. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν πολύ μεγάλη, ήταν άμεση και με πολύ μεγάλη δύναμη, με ένα ως κύριο και βασικό στόχο με το που έφτασαν οι πυροσβέστες εκεί, να μην φύγει η φωτιά, να μην επεκταθεί στις καλλιέργειες που υπήρχαν τριγύρω. Γιατί το κτίριο είναι μέσα σε μια περιοχή με ελαιώνες και αν έφευγε η φωτιά, κανείς δεν ξέρει γιατί θα μιλούσαμε τώρα. Πάρα πολύ δύσκολη. Η αλκοόλ έκαιγε στις δεξαμενές, έκαιγε σε βαρέλια. Οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα.
8: Όσο έκαιγε η αλκοόλ, δεν μπορούσε να σβήσει η φωτιά.
9: Προφανώς. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο κτίριο, κυρίως λόγω του θερμικού φορτίου και γιατί υπήρχε ο κίνδυνος κατάρρευσης λόγω της φωτιάς αυτής. Χρειάστηκαν περίπου 3-4 ώρες για να σβήσει και η παραμικρή εστία. Μέχρι και αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κύκλωσαν κυριολεκτικά το κτίριο κάνουν καθαρισμό, δηλαδή πηγαίνουν σε σημεία που βλέπουν

0: βλέπουν ότι καπνίζουν, καθαρίζουν το χώρο και στη συνέχεια ρίχνουν νερό για να μην υπάρξουν νέες αιστείες.
1: Ενδείξεις υπάρχουν για το πώς ξεκίνησε η φωτιά?
0: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφή εικόνα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής ήταν εκεί το μεσημέρι, μίλησε με τους ιδιοκτήτες, μίλησε με εργαζόμενους για να έχει μια πρώτη εικόνα. Όλα αυτά βέβαια θα προκύψουν στη συνέχεια αφού τελειώσει το θέμα, να είναι σίγουρη η πυροσβεστική υπηρεσία ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος και κανένας φόβος για αναζωπήρωση, τότε και μόνο θα μπει μέσα στο κτίριο το ανακριτικό προκειμένου να καταλήξει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Τρεις άνθρωποι, ένα νεόνυμφο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος, σκοτώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε τυλίχθηκε στις φλόγες και συνετρίβει ελάχιστα μέτρα πριν προσεδαφιστεί στο ελικοδρόμιο του νησιού. Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε το ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να χάνει απότομα ύψος και να συντρίβεται στο έδαφος. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας από την Εθνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.
2: Το μοιραίο ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας στον θάνατο τον Έλληνα χειριστή του και ζευγάρι Βρετανών. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την τελική του πορεία, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Ο χειριστής του δεν καταφέρει να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώνεται στο έδαφος ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό. Το ελικόπτερο τυλίγεται στις φλόγες και μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα. Οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρονται απανθρακωμένοι από τα συντρίμια.
3: Είναι στο μοναστήρι της Βρύσης. Απ' έξω ξεκινάνε τα χτήματα. Έχει πέσει στο επόμενο χτήμα της Μονής. Ανέπεσε 20 μέτρα πιο πριν, ήταν το μοναστήρι. Είναι σοκαριστικό γιατί είναι σπίτια. Ήταν φλόγα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, έπεσε και ψηλά.
4: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μια άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλο. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μια άμορφη μάζα, μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο απανθρακωμένα ατόμματα. Βασικά, τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
2: Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο, λίγο πριν την πτώση του.
3: Πέρασε πάνω από ένα χωριό, τα Εξάμπελα. Και μου το είπανε μετά οι χωριανοί μου. Ότι ακούσανε το θόρυβο και τρομάξανε, είπανε κάτι συμβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά, πόσο έκανε νάση, έπεσε.
2: Ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου είχε πολυετή παρουσία στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, όπου είχε αποκτήσει σημαντική πτυτική εμπειρία πριν συνεχίσει την επαγγελματική του διαδρομή ως χειριστής ελικοπτέρων. Μαζί του ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, που όπως αναφέρουν στα εκτενή αφιερώματά τους στα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα τους, επέλεξαν τη Σύφνο για το μήνα του μελιτός τους. Η άτυχη γυναίκα ήταν 30 ετών και ο άντρας 31. Το ιδιωτικό ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το πεδίο προσγείωσης κοντά στο λόφο Μερέντα και κατέπεσε λίγα μέτρα πριν τον τελικό του προορισμό στο ελικοδρόμιο της Σύφνου.
5: Βλέπουμε την απότομη, την σταδιακή και περιστροφή του ελικοπτέρου γύρω από τον εαυτό του, δεξιόστροφα. Αυτό όταν γυρίζει δεξιόστροφα, τη στιγμή που τα αμερικανικά ελικόπτερα γυρίζουν αριστερόστροφα τις πτέρυγές τους, είναι στην ουσία απώλεια όσης του ουραίου στροφείου. Δεν υπάρχει ο έλεγχος όσον αφορά την περιστροφή του ελικοπτέρου. Ο λόγος όμως από τους οποίους έχει προκληθεί αυτή η απώλεια μπορεί να είναι διπλός. Μπορεί να είναι είτε γιατί έχει σπάσει απλά ο άξονας, και η άλλη είναι να υπάρχει κάποιο απότομο ρεύμα αέρα ή κάποια απότομη κίνηση, που το θεωρώ λιγότερο πιθανό.
6: Αναδύεται μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας αραγδαία εξελιξόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
2: Τα αίτια του δυστυχήματος θα ερευνηθούν από τον ΕΟΔΑΣ ΑΑΜ, ενώ προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σύφνου.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Εκτός ελέγχου μοιάζει να είναι το φαινόμενο κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα παιδιά στην Κρήτη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ανηλίκων που χρήζουν νοσηλείας και μεταφέρονται σε παιδιατρικές κλινικές νοσοκομείων και υπάρχουν αρκετά περιστατικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τη Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, την κυρία Ελισάβετ Γιαννούση, η οποία είναι στη σύνδεσή μας. Κυρία Γιαννούση, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
7: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λυπάμαι πραγματικά.

0: κάπου πάλι είμαστε σε επικοινωνία για δυσάρεστα γεγονότα.
1: Ναι.
0: Τις τελευταίες μέρες είναι καθημερινές οι εισαγωγές παιδιών σε κατάσταση μέθης, από μέτρια μέχρι σοβαρή, θα έλεγα. Είμαι σίγουρη ότι είναι πολλαπλάσια τα περιστατικά των παιδιών με ήπια μέθη που απλά πηγαίνουν στο σπίτι και ξεμεθούν εκεί.
1: Να μας περιγράψετε λίγο το σκηνικό των περιστατικών που καλείται η ιατρική κοινότητα να διαχειριστεί. Δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο, δεν περιορίζεται στο Ρέθυμνο. Το συναντάμε σε ολόκληρη την Κρήτη. Ποιο είναι το ηλικιακό φάσμα, τα συμπτώματα, τι λένε τα ίδια οι παιδιά, τα παιδιά και οι οικογένειές τους?
0: Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στο τι βλέπουμε. Και όπως είπατε, ακριβώς δεν είναι προνόμιο του Ρεθύμνου. Ακούσατε και στα Χανιά, ακούμε συνεχώς. Και είμαι σίγουρη και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Αθήνα το φαινόμενο πλήττει την νεολαία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και όπως σας είπατε, το

Α, ναι, σας ακούω. Εσείς είχατε το πρόβλημα, λέω πως είναι η σύνδεση δική μου. Οπότε περιμένω. Ναι.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στη Νέα Φύση. Στη Βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό.

υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταφράσματα.

0: φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ, σου λένε.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνει με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των χώρων υγιεινής στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού μετά την άμεση παρέμβαση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή τερματίζει τις τριτοκοσμικές εικόνες, προκάλεσαν αντιδράσεις, διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών του μνημείου. Παράλληλα όμως αναδεικνύει για μία ακόμη φορά παθογένειες, αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες για το ανάκτορο, το οποίο μόλις λίγους μήνες πριν κατάφερε μετά από πολυετής προσπάθειες να ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
1: Στην κανονικότητα επέστρεψε η λειτουργία των τουαλετών στην Κνωσό μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες από την αποχώρηση των καθαριστριών. Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, μάλιστα, μέσα από ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε τα μέλη και οι συνεργάτες του είχαν εκφράσει παράπονα για τις υπηρεσίες των καθαριστριών, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια άδικη καταγγελία προς το Υπουργείο Πολιτισμού, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι πρόσφατα ο Σύνδεσμος προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση των τουαλετών του αρχαιολογικού χώρου.
2: Δύο μήνες, τρεις μήνες. Είμαστε αυτοί οι οποίοι ανακαινήσαμε πλήρως τις τουαλέτες της Κνωσού, οι οποίες για αρκετά χρόνια, πολλές από αυτές δεν λειτουργούσαν. Τις τελευταίες 10 μέρες

0: υπήρχε μια άδικη καταγγελία για τις καθαρίστριες της Κνωσού και μια κατά κάποιο τρόπο πιεστική καταγγελία και θα έλεγα τρομοκρατία για τις καθαρίστριες από συγκεκριμένο άνθρωπο, η οποία οδήγησε τις καθαρίστριες στην αποχώρηση. Όπως καταλαβαίνετε, η Κνωσός έμεινε χωρίς καθαρίστριες, με χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, και αυτό δημιούργησε μία απαράδεκτη εικόνα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Αμέσως ο σύνδεσμός μας και προσωπικά εγώ επενέβησαν μαζί με την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αναψυκτήριο σε αυτήν την άδικη κατηγορία, απολύτως άδικη, διότι οι καθαρίστριες είναι ευγενέστατες. Εμείς που διακινούμε τη συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών στην Κνωσό και με τις οργανωμένες εκδρομές αλλά και με τα κρουαζιερόπλια, δεν είχαμε ποτέ, μα ποτέ, κανένα παράπονο.
1: Ο πρόεδρος του Συνδέσμου μάλιστα παρουσίασε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα εικόνες από τις τουαλέτες της Κνωσού. Οι εικόνες οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα των τουαλετών, την οποία βρήκαμε σήμερα το πρωί όταν επανήλθαν οι καθαρίστριες, ήταν αυτή, πολύ νωρίς το πρωί. Και βέβαια αμέσως δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα πριν να μπουν οι επισκέπτες μας και έχουμε τώρα αυτή την εικόνα η οποία αρμόζει για το χώρο. Επίσης κάτι άλλο το οποίο δεν υπάρχει και πρωτοτυπούμε είναι ότι είμαστε ο μοναδικός χώρος ο οποίος διαφημίζει παντού με όχι μόνο μία ταμπέλα, αλλά με πάρα πολλές ταμπέλες παντού, μέσα, έξω, ότι έχουμε δωρεάν τουαλέτες.
2: Έντονη είναι η ανησυχία του εμπορικού κόσμου στο Ηράκλειο για τις συνεχείς καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής για την αντίστροφη μέτρηση έναρξης των παρεμβάσεων, οι καταστηματάρχες ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Σημείο κλειδί αποτελεί η υπογειοποίηση των δικτύων που θα δώσει τη σκυτάλη για να στηθεί το κυρίως εργοτάξιο.
1: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Η ανάπλαση της Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Το ίδιο θέμα. Προσωπικά εγώ έχω κάνει αρκετά σοβαρό αγώνα για να πεζοδρομηθεί αυτός ο δρόμος που πολλοί φίλοι και συνάδελφοι και άνθρωποι που έχουν και εδώ καταστήματα προσπαθούν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο να το τρέξουν το θέμα. Δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε να μας βοηθάνε. Το πρώτο πράγμα που θα έκανε εδώ ο Δήμαρχος ήταν να βάλει μπροστά την Καλοκαιρινού. Εμένα προσωπικά μου είχε πει ότι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα βάλει. Μιλάω με τον αντιδρύμα τώρα και καιρό, τον κύριο Σπυριδάκη, ο οποίος πραγματικά έχουμε άριστη συνεργασία, δεν μπορώ να πω. Και από εδώ και πέρα μας παραπέμπει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βάλει την υπογειοποίηση των καλωδίων μπροστά και πάνε όλα τα έργα πίσω.
1: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε διαρκή επικοινωνία τόσο με τους εμπόρους όσο και με τη διοίκηση του ΑΔΜΙΕ. Προκειμένου να ξεκινήσουν, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου.
4: Καλοκαιρινό είναι ο πολύπαθος δρόμος.

0: Όμως που περιμένουμε και εμείς χρόνια την ανάπλασή του. Είχαν προηγηθεί συναντήσεις με όλους τους φορείς, έτσι ώστε να γίνει μια ενημέρωση για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Όμως έχουμε φτάσει ένα βήμα πριν την έναρξη των εργασιών που κατά τα λεγόμενα είναι το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να γίνει ενημέρωση, δεν έχει γίνει ακόμη. Να μας πούν τον προγραμματισμό, τη διάρκεια, το σχεδιασμό για το πώς θα γίνουν όλα αυτά τα έργα, πόσο καιρό, τι χρονοδιαγράμματα θα υπάρχουν, για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τον αντίστοιχο προγραμματισμό των εμπορευμάτων μας. Χρειάζεται να γίνει αυτή η συνάντηση, γιατί οι επιχειρήσεις, ναι μεν θα βοηθήσουν για να γίνει ανάπλαση, αλλά αν δεν μπορέσουν να λειτουργήσουν όλο αυτό το διάστημα. Και αν δεν υπάρχει προγραμματισμός, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη γκρίνια, μεγάλη δυσφορία.
1: Και όλοι να προσπαθήσουμε να βάλουμε μπροστά το Σεπτέμβριο τον καλύτερο δρόμο, ο οποίος δυστυχώς έχει γίνει ο χειρότερος δρόμος. Η πλατιά Στράτα, η οποία ήταν η καλύτερη οδός του Ηρακλείου, έχει γίνει η χειρότερη οδός του Ηρακλείου, με κλειστά μαγαζιά, με υποβαθμισμένο κόσμο, και καθόμαστε και περιμένουμε τον πελάτη να τον υποδεχτούμε εδώ και να τον εξυπηρετήσουμε. Τους παρακαλώ εγώ προσωπικά και όλοι οι συναδελφοί μου να κάνουν τα δύνατα δυνατά να μπει επιτέλους το Σεπτέμβριο ο δρόμος μπροστά.
2: Συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργεί η αυξημένη επισκεψιμότητα του Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό για το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται φιδωλοί στις αγορές τους.
3: Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Οι αγορές πριν το 15 Αυγούστου όμως δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων, καθώς η επισκεψιμότητα στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη. Οι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς σύμφωνα με τους εμπόρους τα ποσοστά των εκπτώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
0: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει κόσμος στην αγορά. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα και γίνονται αρκετές αγορές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα που βρίσκει. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το Ηράκλειο είναι γνωστή εμπορική πόλη με αρκετά προϊόντα και αρκετά καλές τιμές. Όσο πλησιάζουμε και στο τέλος των εκπτώσεων, υπάρχουν ακόμα καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε στο άδειασμα των ραφιών μας, οπότε θέλουμε και εμείς να φύγουν και τα τελευταία εμπορεύματα, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
3: Προβληματισμός την ίδια ώρα επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους.
1: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε την περίοδο των εκπτώσεων. Γενικά ο Ηρακλειώτης έδειξε ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχουμε φέτος ενδιαφέρον καθόλου είναι από τον τουρισμό. Ο τουρίστας φέτος είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι ανύπαρκτος από θέμα ψώνια και από θέμα στον χώρο της εστίασης, να καθίσει να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Όλοι κάθονται στα ξενοδοχεία τους, είναι με τα βραχιολάκια που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βραχιολάκι, πίνουν, τρώνε και κάθονται μέσα και δεν ξοδεύουν λεφτά. Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην κατεβαίνουν καθόλου στο Ηράκλειο και αν κατέβουν, κατεβαίνουν μόνο και μόνο για βόλτα. Δεν ψωνίζουν.
3: Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος και περιμένουν καλύτερα αποτελέσματα τον μήνα Σεπτέμβριο.
1: Ελπίζουμε όμως ότι από τις 15 Αυγούστου, τώρα που πέρασε της Παναγίας και μετά, θα αρχίσει να έρχεται άλλο επίπεδο τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος, όπως πάντα είναι καλός ο Σεπτέμβριος, γιατί έρχεται καλό πελατολόγιο. Έρχονται και Αμερικάνοι καλοί πελάτες και Ισραηλίτες και Κύπροι. Και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο από το θέμα του τουρισμού. Από θέμα δουλειάς, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά.
2: Μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής που πλέον δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία αλλά συγκοινωνούν τα δοχεία. Όπως τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, σε αυτό το σύνθετο τοπίο οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι κρίσιμες τεχνολογίες μετατρέπονται σε βασικά εργαλεία εθνικής.

0: πολιτικής ισχύως.
1: Για τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα μίλησε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος Ατσαλάκης στην τηλεόραση Κρέτα, επισημένοντας πως πλέον αμφισβητείται το σύστημα κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Έχουμε δυστυχώς μία αμφισβήτηση ενός συστήματος κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι ιδρώτες οι οποίοι έχουν αποφασίσει πλέον, έχοντας αποκτήσει κυρίως στρατιωτική ισχύ, να σταματήσουν να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες και να σκέπτονται να συστήσουν ουσιαστικά τις αυτοκρατορίες τους, και τους έχουμε δει ήδη να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες με σκοπό την κατάκτησή τους.
1: Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και συνοδεύεται από διαταραχές στη διακίνηση εμπορευμάτων και ενέργειας, αλλά και στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.
2: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τους τελευταίους καιρούς και συνοδεύεται από μια σημαντική διαταραχή πλέον στη διακίνηση των εμπορευμάτων και της ενέργειας, αλλά και στην παραγωγή. Δηλαδή, έχουμε μειωμένες ποσότητες που παράγονται ή διακινούνται, και έτσι φτάνουν μειωμένες ποσότητες στους τόπους κατανάλωσης, και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, αυξάνει τις τιμές της ενέργειας, και όταν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας αυξάνει τις τιμές όλων των προϊόντων.
1: Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις, μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών, οι οποίες με τη σειρά τους αντιδρούν.
2: Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών, και οι κοινωνίες φυσικά θα αντιδράσουν είτε με θυμό είτε με άλλους τρόπους, και δημιουργείται ουσιαστικά μια αποσταθεροποίηση, και φυσικά μεταφράζεται σε μια δυσκολία διακυβέρνησης, όταν πλέον ακούμε πολλές διαφορετικές φωνές για πολλές διαφορετικές αιτίες.
1: Όπως τονίζει ο κύριος Ατσαλάκης, όσο οι θάλασσες παραμένουν ανοιχτές, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου.
2: Όσο οι θάλασσες είναι ανοιχτές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές, και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα το εμπόριο, και αυτή τη στιγμή το 90% του εμπορίου γίνεται διαθαλάσσεις. Οι χώρες που αναφέρατε προηγουμένως, εκτός το ότι είναι αναθεωρητικές και έτυχε να είναι και αυτοκρατορίες στο παρελθόν και θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και γι' αυτό εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, ως χερσαίες δυνάμεις στο παρελθόν είχαν αρκετά πλούτο και ισχύ από το χερσαίο εμπόριο.
1: Ο ίδιος σημείωσε πως από τη στιγμή που το εμπόριο πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω θαλάσσης, οι χερσαίες δυνάμεις έχουν απολέσει έσοδα και για το λόγο αυτό δεν επιθυμούν τη διατήρηση των υφιστάμενων κανόνων.
2: Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου έχει μεταφερθεί διαθαλάσσης, έχουν απολέσει έσοδα, και γι' αυτό δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες και αυτή την τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα, με την οποία πλούτησαν κυρίως οι θαλάσσιες χώρες ή ακόμα και χερσαίες χώρες που είχαν αγαθές συνεργασίες με θαλάσσιες χώρες. Και έτσι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, με κύριο μοχλό τη διατάραξη του εφοδιασμού με εμπορεύματα των κοινωνιών, που δημιουργεί πληθωρισμό και δημιουργεί εσωτερική αστάθεια στις υπόλοιπες χώρες.
0: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ για την πρόσβαση των παιδιών σε βρεφονιπιακούς σταθμούς για την περίοδο 26-27, με τη διαδικασία των εγγραφών για τους δικαιούχους των βάουτσερ να πραγματοποιείται ήδη ψηφιακά. Στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, το 90% των θέσεων σε δομές προσχολικής αγωγής θα καλυφθεί μέσω αυτών των επιτάγων, των βάουτσερ. Ενώ η Λότζια προτίθεται να διευθετήσει και τις περιπτώσεις όσων έμειναν εκτός, με κόστος βεβαίως που θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ το μήνα.
1: Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος για την πρόσβαση παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε βρεφικούς, βρεφονιμπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΘΑΠ και ΚΘΑΠΑΜΕΑ, για την περίοδο 2026-2027. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί μέσω βάουτσερ στα ΚΕΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Δουλουφάκη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου

0: Ηρακλείου, τα βάουτσερ που μοιράζονται δεν επαρκούν για τις ανάγκες των γονέων.
1: Δημοσιοποιήθηκαν οι τελικοί πίνακες των όσων από τους δημότες μας θα πάρουν βάουτσερ. Έχουμε υπολογίσει και πιστεύουμε ότι το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί στα ΚΕΠΑ με αυτόν τον τρόπο.
2: Για άλλη μια χρονιά, άλλο ένα καλοκαίρι, έχουμε την ίδια ιστορία. Μοιράζονται αφιδώς βάουτσερ, τα οποία εν τέλει δεν φτάνουν να ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες των γονέων για κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό όσο η προσχολική αγωγή. Και έτσι βλέπουμε λοιπόν παιδιά να μένουν έξω, όχι μόνο λόγω κάποιων ελλείψεων όσο αφορά τα δικαιολογητικά, αλλά κυρίως γιατί η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να καλύψει με τις υποδομές που υπάρχουν το σύνολο των παιδιών στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Ο κύριος Περισσινάκης αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις που δεν παίρνουν το βάουτσερ, τις οποίες θα διευθετήσει ο Δήμος. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου πάντως ζητούν δωρεάν φοιτηση για όλα τα παιδιά.
1: Με το 90%, γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουμε κάνει έτσι ανάλυση της προηγούμενης χρονιάς, όπου κάποιοι συνδημότες μας εξαιτίας διαφόρων δικαιολογητικών, ενώ δικαιούνται δεν το παίρνουν τελικά. Όμως τους καλώ και τους λέω να μην απογοητεύονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έχει αποφασίσει να πάρει όσους έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μόρια να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, ακόμα και αν δεν έχουν επιταγή τοποθέτησης.
2: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βέβαια καμία δημοτική αρχή δεν το λαμβάνει υπόψη της, και όχι μόνο, αλλά μάλιστα βρίσκει διάφορες τα επιχειρήματα που λέει είναι ότι δεν ξέρουν πώς είναι οι γεννήσεις, αμφισβητούν τον αριθμό των παιδιών. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ότι όλα τα παιδιά θα έπρεπε να είναι δωρεάν στην προσχολική αγωγή. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο, δεν μπορούν να καλυφθούν.
0: Οι οικογένειες που δεν πήραν βάουτσερ θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα διατροφής των παιδιών, ένα ποσό της τάξης των 200 με 300 ευρώ.
1: Πραγματικά θα αναλάβει ο Δήμος, καλώντας τους. Απλά η διαφορά ανάμεσα στους κατόχους βάουτσερ και σε όσους δεν διαθέτουν βάουτσερ είναι ότι θα επιβαρυνθούν από τα έξοδα διατροφής των παιδιών, τα οποία είναι όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορώ να σας πω ότι η τάξη του ποσού που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ το μήνα και αφορά μόνο τη διατροφή των παιδιών στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου.
2: Οικογένειες με λίγο πάνω από τα 27.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα αναγκάζονται να στραφούν είτε στην δοκιμασμένη λύση των παππούδων και των γιαγιάδων, οι οποίοι ουσιαστικά εκτελούν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι στην καθημερινότητά τους, είτε σε πολύ πανάκριβους ιδιωτικούς σταθμούς, καθώς όλοι ξέρουμε ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και σχεδόν απαγορευτικό για πάρα πολλές οικογένειες.
0: Όσοι είναι δικαιούχοι μπορούν online να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους.
1: Επειδή το βάουτσερ αποτελεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή το λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο email του, καλό κάθε γονέα να μπει στην ιστοσελίδα την κεντρική του Δήμου Ηρακλείου και να ακολουθήσει τον υπερσύνδεσμο που αναφέρει εγγραφές και ΚΕΠΑ. Εκεί λοιπόν θα του δώσουμε τη δυνατότητα να ανεβάσει το βάουτσερ το οποίο έχει παραλάβει με email στο σπίτι του.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι περίπου το 1 τρίτο των παιδιών στο Δήμο Ηρακλείου θα φοιτήσουν τελικά στην προσχολική αγωγή και με πολύ μεγάλο ποσοστό, η συντριπτική πλειοψηφία μπορούμε να πούμε, των βρεφών να μην καλύπτονται καθώς οι υποδομές δεν μπορούν και δεν επαρκούν για να κάνουν κάτι τέτοιο.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15

0: 5 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, νέα ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο της Έτνας, στη Σικελία, εκτοξεύοντας τεράστια σύννεφα καπνού και τέφρας, ενώ στην περιοχή καταγράφηκαν εντυπωσιακές εικόνες από τη δημιουργία ενός σπάνιου ανεμοστρόβιλου σκόνης στις πλαγιές.
1: Το ηφαίστειο της Έτνας εξεράγει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στέλνοντας σύννεφα καπνού και στάχτης στον ουρανό πάνω από τη Σικελία. Πλάνα καταγράφουν νέες εκρήξεις και έναν ανεμοστρόβιλο σκόνης που σχηματίζεται κοντά στις πλαγιές του ηφαιστείου. Η τελευταία δραστηριότητα σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ένας 29χρονος Αμερικανός τουρίστας από το Κάνσας σκοτώθηκε από κεραυνό ενώ έκανε πεζοπορία στην Έτνα. Οι Ιταλοί πυροσβέστες ανέφεραν ότι βρισκόταν σε περιοχή κλειστή για επισκέπτες λόγω της πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Διασώθηκε με ελικόπτερο από εκτεθειμένη ζώνη πάνω από τη γραμμή των δέντρων το βράδυ της Κυριακής, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε μεγάλες ζώνες του ηφαιστείου. Η δραστηριότητα της Έτνας οδήγησε επίσης στο κλείσιμο του αεροδρομίου της Κατάνια για το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι κεραυνοί έχουν σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους στην Έτνα τις τελευταίες δεκαετίες από την ίδια για την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, παρουσία πλήθους κόσμου και σε κλίμα πανηγυρικό πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην ιστορική έδρα της ομάδας στο Γεντικούλε.

0: Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του διανύει Όφη μετά και την κατάκτηση του Super Cup. Η εκδήλωση για την παρουσίαση της φανέλας της ομάδας που πραγματοποιήθηκε στο Γεντικουλέ συγκέντρωσε πολύ κόσμο. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι έδωσαν δυναμικό παρόν απολαμβάνοντας την εκπληκτική ατμόσφαιρα και χειροκροτώντας τον Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του για τις μεγάλες χαρές που τους έχουν χαρίσει. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη με τον προπονητή των Ασπρόμαυρων να ζητά τουλάχιστον 15.000 φιλάθλους στο γήπεδο προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα σε αυτή τη νέα μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν λίγο καιρό είχα ζητήσει σε ένα παιχνίδι να έχουμε 15.000 κόσμο. Θέλω την Πέμπτη, έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, να έχουμε 15.000 κόσμο μίνιμουμ.

Αποθέωση και για τον ταξιάρχη Φούντα που μετέφερε το κύπελο Ελλάδος εντός γηπέδου, αλλά και για τον Θανάση Ανδρούτσο που κρατούσε το τρόπαιο του Super Cup. Ο τελευταίος μάλιστα επιδόθηκε ξανά στο τραγούδι λέγοντας το αγαπημένο του σύνθημα.

0: άλλα δύο κύπελα βρίσκονταν νωρίτερα στο Κόσμο Σπορτ, όπου ο κόσμος δημιούργησε μεγάλες ουρές περιμένοντας υπομονετικά προκειμένου να φωτογραφηθεί μαζί τους. Οι φίλοι της ομάδας, μάλιστα, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, έκαναν τις προβλέψεις τους για το παιχνίδι της Πέμπτης με αντίπαλο την Τσέσκα Σόφιας.
1: 2-1 πιστεύω. Θα κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε 2-1, εκεί πιστεύω. Εγώ είμαι και με τη Βίτωσα μέσα. Αν θυμάστε τη Βίτωσα τώρα πόσα χρόνια πριν. Εγώ ήμουν φανατικός, πήγαινα και απάνω, τώρα έχω τον εγγονό. Δεν θα είμαι και εγώ, θα είμαι βέβαια στο γήπεδο.
2: Θα πάει πολύ καλά. Θα πάει πολύ καλά. Θα πάρουμε το παιχνίδι και στη Βουλγαρία είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα φέρουμε και θα περάσουμε.
3: Δύσκολο παιχνίδι, πιο έτοιμη άλλη ομάδα. Εντάξει, εμείς θα πούμε μέσα με ψυχολογία. Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα για να πάμε όλοι μαζί Σόφια μετά. Πιστεύω θα ζήσουμε εποχές Λεβαδιακού για όσους θυμούνται, αλλά για ένα πολύ καλύτερο λόγο. Νομίζω πρέπει να έχει, όχι αν θα έχει, πρέπει να έχει, επιβάλλεται να έχει, να κάνουμε το χρέος μας, να σηκωθούμε όλοι και να πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα που μας έχει φέρει αυτά.
0: Η όμορφη βράδια ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς μετά την εκδήλωση οι παίκτες του Όφη μοίρασαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους φιλάθλους.
1: Πολύ ωραία. Εγώ τώρα έχω χρόνια να δεν έρχομαι και μεγάλος, αλλά είναι φανταστικά όλα, πολύ ωραία. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και θυμήθηκα τα παλιά. Θυμήθηκα τα παλιά και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Εγώ το περίμενα με τον καινούριο πρόεδρο, γιατί υπάρχει μια οργάνωση τώρα, μια αυτή, και τα περίμενα. Και πιστεύω και σε καλύτερες μέρες τον Όφη.
2: Πολλοί κόσμος, ναι. Αγαπάμε την ομάδα, τη στηρίζουμε από παιδιά και πάμε παρακάτω. Πολύ ωραίες, πολύ ωραίες φανές, ναι, πολύ ωραίες.
3: Η πορτοκαλί είναι η πιο όμορφη από όλες, εντάξει, είναι συναισθηματική πλέον, είναι ιδιαίτερη και πάντα θα μας θυμίζει τις πιο όμορφες στιγμές που εμείς τουλάχιστον ζήσαμε. Γιατί ελπίζουμε αυτοί οι δυο να έχουν να θυμούνται ακόμα περισσότερο.
4: Ωραίες είναι, ωραίες, πολύ καλές.
0: Μάλιστα, ένας φίλος της ομάδας είχε μαζί του σουβενίρι ένα καρεκλάκι από το Πανθεσσαλικό, εκεί όπου ο Όφη κέρδισε το κύπελλο Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ και μάζευε υπογραφές από τους παίκτες πάνω σε αυτό.
5: Το Πανθεσσαλικό ήρθαμε εδώ πέρα για να φέρουμε το κάθισμα και να το πουλήσουμε, γιατί όχι. Ό,τι βρέξεις κατεβάς, εντάξει. Ο Θεός είναι μαζί μας αυτόν τον καιρό. Από εκεί πέρα δεν αγχωνόμαστε. Αυτά που έχουμε κάνει η ομάδα είναι υπεράρκετα. Νομίζω, ναι.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.617,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,49%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 234,81 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 71 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.

Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η

0: Καμελώτη. Και στο Facebook και στη Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεωρίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύρια καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεώρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και
0: κάτι παραπάνω. Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασχώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι,
0: νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... Έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα,

0: όλα τα βγάζει εις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία και υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες θα ήταν, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
0: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά. Ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΗ, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά. Το 90-92 άνοιξε το Αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή, όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουν πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα.

0: Κέρκυρα. Σε συνάδελφο στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας
1: υπάρχει.
0: Ακούμπησε και εμάς ναι. Και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης. Ναι. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να ναι. υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους στίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά, που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους. Μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε ήμασταν πολύ νέοι, τότε σχεδιάζαμε ακόμα την πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμαρίνη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων. Παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν.
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι καν. Ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν
0: καν. Για δύο λόγους. ότι δεν είχε

0: Εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νέα των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους, με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης. Δεν είναι μια θεωρία Ιπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας, ακριβώς, είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει, ναι, ξανά,
0: όχι,
1: δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή, ναι, τη φορά, ναι, θα γίνει το παραμικρό.
0: Όχι.
1: Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή,
0: ακριβώς,
1: τη στιγμή ως προς την ανάπλαση,
0: ναι, ναι,
1: των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης, ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή, ναι, του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει, ναι, το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει
1: αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που προχωράμε,
1: η αρχική
0: τώρα.
1: Ιδέα.
0: Η μαγιά ήταν.
1: Η μαγιά. Πάμε να δούμε
0: και
1: λοιπόν.
0: Αφορούσε και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις θόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
1: αναπτύχθηκε... Η μελέτη είναι συνολική, περιλαμβάνει...
0: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι...

0: στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεορίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα. Πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης.
0: Τι
1: περιλαμβάνουν
0: ακριβώς.
1: Τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεόρια.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών. Όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της

0: ναυπηγικής. Και
1: βέβαια, ποια ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεώριο διαμορφώνομαι και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο. Περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστιακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεωρίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεώριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες, δηλαδή μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημνικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά, προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνίου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεώρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη. Κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των

0: χώρο. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από τις τεκμηρίωση που είχαμε, που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος? Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να βγεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
0: Και να μην μείνει μακέτα.
1: Δεν θα μείνει ούτε αυτό, γιατί
0: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
1: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
0: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο της ένταξης στην UNESCO.
1: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ. που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
0: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
1: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιεις, να πας άνετα να μπεις μέσα. Και βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
0: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
1: δεν είναι ούτε σήμερα.
0: Ναι. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες. Να ξεκίνησα
1: να σας λέω
0: από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
1: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
0: Μπορεί να τη δούμε αργότερα,
1: αμέσως,
0: ναι.
1: Μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
0: Και να δούμε
1: μια
0: και
1: μικρή
0: την
1: διαφορά
0: μας,
1: επίπεδου.
0: Ναι.

0: Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στη UNESCO. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα νεόρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι κι εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια

0: Είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της γνώσης, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε, τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των Κρητικών. Αλλά και αυτά που είναι των Κρητικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον Κρητικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνής, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Greta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγή μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι. Ναι,
1: ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, το πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο το χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan,

0: κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά.
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
0: Να πούμε ότι δεν, τα τελευταία 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια περίπου, ναι.
0: Είσαι βίγκαν. Πριν έκανα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
1: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
0: Ναι.
1: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι όπως το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
0: Okay.
1: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
0: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουνα σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σύν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
0: Okay.
1: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
0: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
1: Ναι.
0: Θεωρώ. Γιατί
1: ναι.
0: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι,
0: οπότε,
1: ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση, τη μαγειρική.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
0: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δρακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό?
1: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά. Έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. Πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν
0: τρώμε.
1: Στη Μάνη, ναι.
0: Στη Μάνη.
1: Οπότε μεγάλο χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα και σμήτρο ξέρω ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις ρε παιδί μου το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
0: Okay.
1: Και δεν ήταν vegan, οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
0: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις ας πούμε μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική ας πούμε στο πιάτο Και μου είπε ότι.

0: Πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
1: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι Τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπεις, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις. Και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
0: Ναι, τη φιλοξενία.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές. Γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν φέρει, σε έχουν κάνει να χαρείς. Είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ. Και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι, που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
0: Okay.
1: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο, σε κάτι...
0: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
0: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητα, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
1: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας, όπως έκανα πριν.
0: Την έκανες πολύ...
1: Σε μια μέρα.
0: Βεβαιασμένα.
1: Σε μια μέρα.
0: Από τη μια μέρα στην άλλη, ε?
1: Ναι.
0: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί, να σοκάρεται ο οργανισμός, έτσι.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
0: Okay.
1: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
0: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι, ένα παιδί μου, ένας άνθρωπος
1: που
0: βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή, οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο αυτό.
1: Ναι. Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
0: Okay.
1: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
0: και τα λοιπά κάνεις.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν έχω σταματήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
1: Είναι, ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
1: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
0: Οκ. Okay.
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Okay. Τώρα
1: βημαία. Εδώ στην Ελλάδα... Συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένη μου κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, να λάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του.
1: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
0: Okay.
1: Τα οποία είναι vegan.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan εννοώ.

0: ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Τάιος, ξέρω εγώ να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού. Την πρώτη φορά που πήγα, ξέρεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή είναι, έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζεις στο τέλος με τη γεύση. Που είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ή ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
0: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασα να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
1: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
0: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο, ε.
0: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: 230.
0: Ναι.
1: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
0: Ναι. Το wow. Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
1: Είναι.
0: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαι τυχερή μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα μας πούμε είμαστε τυχεροί.
1: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου του F&B και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
0: Αλλάζει,
1: ναι.
0: Αλλάζει.
1: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
0: Έχει τεράστια διαφορά, δηλαδή ναι. Από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8. Να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι. Μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγος ενσυναίσθησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι, σαν μάγειρες, ρε παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
1: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
0: Στα υλικά μου, που
1: εννοώ, στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την... πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σαν αγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
1: Πόσα. Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί... να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε εντάξει τι κάνουν ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.

0: κάτω, αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα, ας πούμε, σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμα σου ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να το να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
0: Είναι, αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
1: Okay.
0: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν εστάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι πια και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.

0: Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12x250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βράι 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Annette Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Annette Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσω σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα,
1: όλα
0: τα μανιτάρια.
1: Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη κι αυτό.
0: Okay.
1: Άμα θες να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι άλλοι.

0: Έχει σε έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε, εγώ δεν τρώω.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάρει στο MasterChef. Το οποίο το είχαν. Έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο. Που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
0: Όντως, ε.
1: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι να κάνω.
0: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan
1: Ναι,
0: κλπ.
1: ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο.
1: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα
0: Ζωμό, φαντάζομαι κάτι το οποίο
1: ή
0: δεν
1: γάλα,
0: φαίνεται, ας
1: ναι.
0: πούμε.
1: Και να λένε ότι είναι vegan.
0: Okay.
1: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Τι μπορεί να βάλει τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
0: Okay.
1: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
0: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι
1: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
0: η εξέλιξη.
1: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη, γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στο πλανήτη μας. Ή να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή φροντίζει σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο μεθαύριο πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε ας πούμε πίσω, θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας, να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
0: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο, αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω, σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο, όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μια πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσει 200 ευρώ. Γιατί?
1: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσικονουσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
0: Με τις δημόσιες που
1: Ναι,
0: γίνονται.
1: φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες, γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία, πολλή δουλειά, είναι αμέτρητες οι ώρες, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει πραγματικά έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι δεν έχουμε

0: όσοι έχουν έρθει έχουν ευχαριστηθεί και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, δικά σας οπωροκυρωτικά, ναι. Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
0: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πεθάνει και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο ας πούμε,
0: ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδέψουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδέψει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα αγρία κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε sage, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: Όχι, στον Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε μέσα και τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Πάρα πολύ. Αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται.

0: Και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω. Οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε παιδί μου γαστρονομικού ας πούμε κομμάτιου που κάνεις εσύ, υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, δεν υπάρχουν, όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης, δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο, δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ, δηλαδή θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι όπου παίρνεις εικόνες, έχεις, ας το πούμε.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Leavitt, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι βίγκα, είναι ο Grand Hatch, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει.
1: Φεύγει από τα όρια της
0: μαγειρικής. Ναι. Πάει αλλού.
1: Είναι
0: κάτι άλλο. Αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να, με την, ας πούμε, Μισελέν, να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένη τα μαγαζιά σου, να υπάρχει ενδιαφέρον?
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στο 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύπορη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει vegan.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε vegan, επειδή δεν είναι vegan.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν. Απλά θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το

0: το καλαμάρι, έχει σκηνηθεί. Okay. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει... Ήμουνα, μου λέει, στην... τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο, ε. Δώσε βρε 3, βρε, γιατί δεν είναι μόνο
0: 2. Τις μιζέρειες.
1: Καταλάβω, δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνεις μόνο 2, γιατί τσιγκουνιές θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία. Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Michelin. Είναι κάτι νομίζω σαν επιβράβευση, okay. Και σημαντικότερο είναι ο κόσμος και αυτοί σαν αναδεικνύουν, αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ, okay. Μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άσε τώρα, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω, μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Για... Κάνε το πιο λιανάβλενο στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα... Πρέπει να στηρίζεται το πρώτο σου είναι αυτό. Η γεύση. Τι θα δώσει τον άλλο να φάει. Όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Να έχω φτιάξει ένα κλουβί.
1: Ναι.
0: Και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται. Χωρίς να είναι. Να έχει αίματα, να έχει. Δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι. Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί... Που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: το δει, στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή, ναι. Να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το ας πούμε επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου,
1: okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
0: 15 max.
1: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, είσαι νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό. Ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά.
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άργησε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντένα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή

0: ήταν πιο ανοιχτή και θετική. Που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε. Που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ή θέλει τα δύσκολα.
0: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο. Μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το ας πούμε, και okay. να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Το πώς γυράζει το χρόνο σου, εκεί, με εδώ.
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Εκτός που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8-9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο.
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό.
1: Είναι κλειστό.
0: Δουλεύουν το άλλο δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλυμμένα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν

0: πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
5: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης, δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, σύνθημα επιτάχυνσης για τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που θα φιλοξενήσει την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, στέλνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε στην Διάβγεια η πρόσκληση του Υπουργείου που φέρει την υπογραφή του Υπουργού, του Θάνου Πλεύρη. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα, που επί της ουσίας επιβεβαιώνουν ότι είναι μια διαδικασία, παρακολουθούμε και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη, ο χώρος στις αποθήκες Σκουλούδη έχει κλειδώσει και υπάρχει πλέον και ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του χώρου.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως είπες, ο χώρος έχει κλειδώσει. Υπάρχει απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης, του κυρίου Πλεύρη, που αποδέχεται την δωρεά χρήση του χώρου για 2 μήνες. Αυτό το έγγραφο έχει ημερομηνία 5 Οκτώου. Πριν από 15 περίπου μέρες, 13 μέρες για την ακρίβεια. Με το έγγραφο αυτό, τι γίνεται? Το Υπουργείο αναλαμβάνει το χώρο για 2 μήνες, προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με την ιδιοκτησία του ακινήτου, με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, έτσι ώστε να λειτουργήσει η δομή. Αυτό προβλέπεται από την απόφαση 5/8. Σήμερα, πριν από λίγο, αναρτήθηκε στο Διάβγεια μία νέα απόφαση του κυρίου Πλεύρη που καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για την εσωτερική διαμόρφωση του χώρου, για μια σειρά από εργασίες που προβλέπει η σχετική απόφαση, η σχετική πρόσκληση.
0: Ναι, γιατί ο χώρος, Χάρη, δεν χρειάζεται μεν μεγάλες παρεμβάσεις, η βαριά δομή, η υποδομή είναι έτοιμη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο χώρος να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να φιλοξενήσει μετανάστες και να εξυπηρετήσει επί της ουσίας τις ανάγκες για αυτούς τους σκοπούς.
1: Και να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν και καθαιρέσεις στοιχείων τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως αυθαίρετα με βάση την αυτοψία που είχε κάνει η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου. Τώρα, τι προβλέπονται στις εργασίες που θα γίνουν? Προβλέπονται οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας για την αποκατάσταση τοπικών φθορών, εργασίες αποξύλωσης και αντικατάστασης υαλοπινάκων, θυρών, παραθύρων και λοιπών κουφωμάτων όπου απαιτείται, κατασκευή ελαφρών χωρισμάτων από σύστημα γυψοσανίδας, δηλαδή να γίνουν χωρίσματα εκεί που βάσει των σχεδίων που έχει βγάλει η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης για το κτίριο, σιδηρουργικές εργασίες επισκευής και αποκατάστασης μεταλλικών στοιχείων, ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής και αντικατάστασης και συμπλήρωση της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης, αντίστοιχες υδραυλικές εργασίες, συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωσης του συστήματος πυρόσβεσης και εργασίες αποκομιδής και διαχείρισης των προϊόντων καθαίρεσης και αποξύλωσης. Δηλαδή, τι θα κάνει ο εργολάβος που θα μπει μέσα? Θα συντηρήσει το κτίριο, θα διορθώσει τις φθορές, τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα υδραυλικά και θα κάνει χωρίσματα προκειμένου εκεί να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, γιατί πέρα από το χώρο που θα παραμένουν για τις 2-3 μέρες οι μετανάστες εκεί, θα υπάρχουν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου, δηλαδή γραφεία με υπαλλήλους του Υπουργείου Μετανάστευσης και φυσικά θα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της φύλαξης που πρέπει και αυτοί να έχουν ένα δικό τους χώρο.
0: Χάρη, με τα δεδομένα πλέον που υπάρχουν στο τραπέζι και με τις επίσημες ανακοινώσεις, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πια ότι ένα σύριαλ για το Ηράκλειο που κράτησε περισσότερο από 3 χρόνια. Αναφέρομαι από την αρχή.
1: Τέσσερα
0: ουσιαστικά. Από την εποχή Κερίδη στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όταν
1: ήταν
0: για
1: Μάρτιος,
0: πρώτη φορά άνοιξε το συγκεκριμένο
1: σωστά
0: κεφάλαιο.
1: Ήταν Μάρτιος του 22.
0: Σωστά. Πέφτουν πια οι τίτλοι τέλους σε αυτό το σύριαλ προσεχώς?
1: Νομίζω ότι έχουν μπει οι τίτλοι τέλους από την

0: ανακοίνωση που είχε κάνει ο κύριος Πλεύρης στους τοπικούς φορείς και με το έγγραφο της, της αποδοχής της χρήσης για 2 μήνες του συγκεκριμένου ακινήτου, που όπως είπαμε έχει ημερομηνία 5 Αυγούστου του 2026. Ουσιαστικά με αυτό το έγγραφο κλείδωσε η όλη διαδικασία. Μέσα σε αυτό το δίμηνο, στο επόμενο δίμηνο, ουσιαστικά θα γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες και απλά το Υπουργείο, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή οι ροές είναι διαχειρίσιμες στην Κρήτη αφενός, αφετέρου η αναβολή που δόθηκε στην εκδίκαση της υπόθεσης για το λιμάνι, την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος.
1: Για το παλιό ψυγείο, για να,
0: σωστά, έχει πάει
1: για
0: τον,
1: να πάρει το χώρο.
0: Έχει πάει τον, για τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι έχει όλο το χρόνο να δημιουργήσει το χώρο έτσι όπως θέλει να τον μετατρέψει, να τον φτιάξει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει βάλει η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, που έχει επισκεφτεί το χώρο 2 και 3 φορές. Θα είναι κάτι ανάλογο με τα όσα έχουμε δει στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, δηλαδή θα δημιουργηθούν χώροι υγιεινής, θα γίνουν στη συνέχεια διόροφα και κρεβάτια σιδερένια, τα οποία έγιναν εκεί επί τόπου, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος.
1: Μάλιστα. Σήμα δημοσιονομικής ισχύος, κυρίες και κύριοι, εκπέμπει η Αθήνα, καθώς κλειδώνει η πρόορη αποπληρωμή χρέους μαμούθ ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του τρέχοντος έτους. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η απομείωση του χρέους συνιστά εθνικό καθήκον, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποχωρίζεται οριστικά τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη. Ο επόμενος μεγάλος στόχος τίθεται για το 2031 με την κυβερνητική πρόβλεψη να δίνει στίγμα υποχώρησης του δημόσιου χρέους κάτω από το 110% του ΑΕΠ, στέλνοντας παράλληλα και ένα σήμα αξιοπιστίας προς τις διεθνείς αγορές.
2: Εθνικό καθήκον χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του τη μείωση του δημοσίου χρέους και αναδεικνύει την ισχυρή προστιθέμενη αξία που έχει για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά η πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για εθνική επιτυχία, επισημένοντας πως η μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία θα αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών.
3: Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους μας. Πρόκειται συνεπώς για μια εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψημυρία.
2: Μάλιστα, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος από την πρόορη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ από το χρέος ετησίως υπολογίζεται περίπου στα 360 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στο πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις είναι η κεντρική κυβερνητική στόχη. Πέρα από τις παρεμβάσεις στήριξης περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο επίκεντρο βρίσκεται και η ατζέντα του 2030.
4: Τώρα στη ΔΕΘ, την πολιτική μας για το 27, είναι χρήματα τα οποία είναι στέρεα βγαλμένα, είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν και θα διοχετευτούν στην κοινωνία. Θα στηρίξουμε τον συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία, όλες αυτές τις τάξεις οι οποίες πρέπει και έχουμε στο σχεδιασμό μας να τις στηρίξουμε.
5: Το δίλημα είναι αν θέλουμε άλλα 4 χρόνια όπως τα προηγούμενα 8. Αν θέλουμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη βάσει Eurostat.
6: Δεν είμαστε.
5: Αν θέλουμε να είμαστε πρώτοι
6: δύναμη.
5: Στο πόσο δαπανάει ένα μέσο νοικοκυριό στέγαση.
7: Εμείς τη ΔΕΘ δεν την αξιοποιούμε για ψηφοθυρικούς και καιροσκοπικούς λόγους. Αυτό εκτιμούν οι πολίτες, τη σοβαρότητα.
2: Στη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια στιγμή επενδύουν σε μια παραγωγική Ελλάδα με επενδύσεις, ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την κυβέρνηση.
8: Ή θα κερδίσει το κεφάλαιο και τα κόμματα που το υπηρετούν, ή θα κερδίσει ο λαός.
9: Ένα φαύλο κύκλο όπου
6: έσχρο κέρδια.

0: ακρίβεια, ασυδοσία στην αγορά υπέρ μικρών ολιγοπολίων ή μονοπωλίων. Υπερπλεώνασμα από τους έμεσους φόρους, το οποίο καταλήγει ένα μικρό μέρος να επανέρχεται σε φιέστες τύπου ΔΕΔ στους πολίτες.
1: Τα κόμματα προετοιμάζονται πυρετοδός για τη μάχη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 του μήνα θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως ο Πρωθυπουργός θα δώσει το περίγραμμα από το πακέτο των ανακοινώσεων που θα κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε στο πέρασμα της φωτιά που ξέσπασε σε αποστακτήριο στον Αδεγιανό κάμπο στο Ρέθυμνο. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες μετά από πολύ ωραία επιχείρηση κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο. Ωστόσο, η επιχείρηση έγινε παρανάλωμα του πυρός. Περισσότερα θα μας πει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη.
3: Μια πολύ δύσκολη φωτιά, μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά, λόγω φυσικά της αλκοόλης που υπήρχε μέσα στο χώρο αυτό, στο μεγάλο κτίριο που λειτουργεί ως αποστακτήριο αλλά και ως συσκευαστήριο παραδοσιακής δρακής. Μια ολοσχερή καταστροφή.
2: Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, Χάρη, γιατί ήταν ακριβώς, τέτοια τα χαρακτηριστικά της φωτιάς, που πραγματικά αν δεν υπήρχε άμεση κινητοποίηση για να βγουν όσοι ήταν μέσα στην εγκατάσταση, σήμερα θα γινόταν αυτή την ώρα άλλη συζήτηση.
3: Ήταν όλοι οι εργαζόμενοι εκτός του κεντρικού κτηρίου και αυτό ήταν σωτήριο. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν πολύ μεγάλη, ήταν άμεση και πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλη δύναμη, με ένα ως κύριο και βασικό στόχο με το που έφτασαν οι πυροσβέστες εκεί, να μην φύγει η φωτιά, να μην επεκταθεί στις καλλιέργειες που υπήρχαν τριγύρω. Γιατί το κτίριο είναι μέσα σε μια περιοχή με ελαιώνες και αν έφευγε η φωτιά, κανείς δεν ξέρει γιατί θα μιλούσαμε τώρα. Πάρα πολύ δύσκολη. Η αλκοόλ έκαιγε στις δεξαμενές, έκαιγε σε βαρέλια. Οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα.
2: Όσο έκαιγε η αλκοόλ, δεν μπορούσε να σβήσει η φωτιά.
3: Προφανώς. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο κτίριο, κυρίως λόγω του θερμικού φορτίου και γιατί υπήρχε ο κίνδυνος κατάρρευσης λόγω της φωτιάς αυτής. Χρειάστηκαν περίπου 3-4 ώρες για να σβήσει και η παραμικρή εστία. Μέχρι και αυτή την ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κύκλωσαν κυριολεκτικά το κτίριο κάνουν καθαρισμό, δηλαδή πηγαίνουν σε σημεία που βλέπουν ότι καπνίζουν, καθαρίζουν το χώρο και στη συνέχεια ρίχνουν νερό για να μην υπάρξουν νέες εστίες.
2: Ενδείξεις υπάρχουν για το πώς ξεκίνησε η φωτιά?
3: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφή εικόνα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής ήταν εκεί το μεσημέρι, μίλησε με τους ιδιοκτήτες, μίλησε με εργαζόμενους για να έχει μια πρώτη εικόνα. Όλα αυτά βέβαια θα προκύψουν στη συνέχεια αφού τελειώσει το θέμα, να είναι σίγουρη η πυροσβεστική υπηρεσία ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος και κανένας φόβος για αναζωπήρωση, τότε και μόνο θα μπει μέσα στο κτίριο το ανακριτικό προκειμένου να καταλήξει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
2: Χάρη, σε ευχαριστώ. Τρεις άνθρωποι, ένα νεόνυμφο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος, σκοτώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο, όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε τυλίχθηκε στις φλόγες και συνετρίβει ελάχιστα μέτρα πριν προσεδαφιστεί στο ελικοδρόμιο του νησιού. Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε το ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να χάνει απότομα ύψος και να συντρίβεται στο έδαφος. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας από την Εθνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.
4: Το μοιραίο ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας στον θάνατο τον Έλληνα χειριστή του και ζευγάρι Βρετανών. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την τελική του πορεία καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Ο χειριστής του δεν καταφέρει να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώνεται στο έδαφος ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό. Το ελικόπτερο τυλίγεται στις φλόγες και μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα. Οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρονται απανθρακωμένοι από τα συντρίμμια.
5: Είναι στο μοναστήρι της Βρύσης.

0: Απ' έξω ξεκινάνε τα χτήματα. Έχει πέσει στο επόμενο χτήμα της Μονής. Αν έπεσε 20 μέτρα πιο πριν, θα ήταν το μοναστήρι. Είναι σοκαριστικό γιατί είναι σπίτια. Ήταν φλόγα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, έπεσε και ψηλά.
1: Αυτό το οποίο αντίκρισε.

0: Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
1: Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν την πτώση του.
2: Πέρασε πάνω από ένα χωριό, τα Εξάμπελα. Και μου το είπανε μετά οι χωριανοί μου. Ότι ακούσανε το θόρυβο και τρομάξανε, είπανε κάτι συμβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά πόσο έκανε να έπεσε.
1: Ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου είχε πολυετή παρουσία στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, όπου είχε αποκτήσει σημαντική πτυτική εμπειρία πριν συνεχίσει την επαγγελματική του διαδρομή ως χειριστής ελικοπτέρων. Μαζί του ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, που όπως αναφέρουν στα εκτενή αφιερώματά τους στα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα τους, επέλεξαν τη Σύβνο για το μήνα του μελιτός τους. Η άτυχη γυναίκα ήταν 30 ετών και ο άντρας 31. Το ιδιωτικό ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το πεδίο προσγείωσης κοντά στο Λόφο Μερέντα και κατέπεσε λίγα μέτρα πριν τον τελικό του προορισμό στο ελικοδρόμιο της Σύφνου.
3: Βλέπουμε την απότομη, την σταδιακή και περιστροφή του ελικοπτέρου γύρω από τον εαυτό του, δεξιόστροφα. Αυτό όταν γυρίζει δεξιόστροφα, τη στιγμή που τα αμερικανικά ελικόπτερα γυρίζουν αριστερόστροφα τις πτέρυγές τους, είναι στην ουσία απώλεια όσης του ουραίου στροφείου. Δεν υπάρχει ο έλεγχος όσον αφορά την περιστροφή του ελικοπτέρου. Ο λόγος όμως από τους οποίους έχει προκληθεί αυτή η απώλεια μπορεί να είναι διπλός. Μπορεί να είναι είτε γιατί έχει σπάσει απλά ο άξονας και η άλλη είναι να υπάρχει κάποιο απότομο ρεύμα αέρα ή κάποια απότομη κίνηση που το θεωρώ λιγότερο πιθανό.
4: Αναδύεται μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας ραγδαία εξελιξόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
1: Τα αίτια του δυστυχήματος θα ερευνηθούν από τον ΕΟΔΑΣ ΑΑΜ, ενώ προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σύφνου.
5: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των χώρων υγιεινής στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού μετά την άμεση παρέμβαση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή τερματίζει τις τριτοκοσμικές εικόνες, προκάλεσαν αντιδράσεις, διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών του μνημείου. Παράλληλα όμως αναδεικνύει για μία ακόμη φορά παθογένειες αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες για το ανάκτορο, το οποίο μόλις λίγους μήνες πριν κατάφερε μετά από πολυετής προσπάθειες να ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
6: Στην κανονικότητα επέστρεψε η λειτουργία των τουαλετών στην Κνωσό μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες από την αποχώρηση των καθαριστριών. Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, μάλιστα, μέσα από ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε τα μέλη και οι συνεργάτες του είχαν εκφράσει παράπονα για τις υπηρεσίες των καθαριστριών, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια άδικη καταγγελία προς το Υπουργείο Πολιτισμού, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι πρόσφατα ο Σύνδεσμος προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση των τουαλετών του αρχαιολογικού χώρου.
7: Δύο μήνες, τρεις μήνες. Είμαστε αυτοί οι οποίοι ανακαινήσαμε πλήρως τις τουαλέτες της Κνωσού, οι οποίες για αρκετά χρόνια πολλές από αυτές δεν λειτουργούσαν. Τις τελευταίες 10 μέρες υπήρχε μια άδικη καταγγελία για τις καθαρίστριες της Κνωσού και μια κατά κάποιο τρόπο πιεστική καταγγελία και θα έλεγα τρομοκρατία για τις καθαρίστριες από συγκεκριμένο άνθρωπο, η οποία οδήγησε τις καθαρίστριες στην αποχώρηση. Όπως καταλαβαίνετε, η Κνωσός έμεινε χωρίς καθαρίστριες, με χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά και αυτό δημιούργησε μία απαράδεκτη εικόνα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Αμέσως ο σύνδεσμός μας και προσωπικά εγώ επενέβησαν μαζί με με την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αναψυκτήριο σε αυτήν την άδικη κατηγορία, απολύτως άδικη, διότι οι καθαρίστριες είναι ευγενέστατες. Εμείς που διακινούμε τη συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών στην Κνωσό και με τις οργανωμένες εκδρομές αλλά και με τα κρουαζιερόπλια, δεν είχαμε ποτέ, μα ποτέ, κανένα παράπονο.
6: Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, μάλιστα, παρουσίασε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα εικόνες από τις τουαλέτες της Κνωσού. Οι εικόνες οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και δέχεται καθημερινά χιλιάδες

0: επισκέπτες.
1: Όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα των τουαλετών, την οποία βρήκαμε σήμερα το πρωί όταν επανήλθαν οι καθαρίστριες, ήταν αυτή. Πολύ νωρίς το πρωί και βέβαια αμέσως δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα πριν να μπουν οι επισκέπτες μας και έχουμε τώρα αυτή την εικόνα η οποία αρμόζει για το χώρο. Επίσης κάτι άλλο το οποίο δεν υπάρχει και πρωτοτυπούμε είναι ότι είμαστε ο μοναδικός χώρος ο οποίος διαφημίζει παντού με όχι μόνο μία ταμπέλα, αλλά με πάρα πολλές ταμπέλες παντού, μέσα, έξω, ότι έχουμε δωρεάν τουαλέτες.
2: Έντονη είναι η ανησυχία του εμπορικού κόσμου στο Ηράκλειο για τις συνεχείς καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής για την αντίστροφη μέτρηση έναρξης των παρεμβάσεων, οι καταστηματάρχες ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Σημείο κλειδί αποτελεί η υπογειοποίηση των δικτύων που θα δώσει τη σκυτάλη για να στηθεί το κυρίως εργοτάξιο.
0: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι όπως λένε βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως όπως λένε να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Η ανάπλαση της Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ. Με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Το ίδιο θέμα. Προσωπικά, εγώ έχω κάνει αρκετά σοβαρό αγώνα για να πεζοδρομηθεί αυτός ο δρόμος που πολλοί φίλοι και συνάδελφοι και άνθρωποι που έχουν και εδώ καταστήματα προσπαθούν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο να το τρέξουν το θέμα. Δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε να μας βοηθάνε. Το πρώτο πράγμα που θα έκανε εδώ ο Δήμαρχος ήταν να βάλει μπροστά την Καλοκαιρινού. Εμένα προσωπικά μου είχε πει ότι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα βάλει. Μιλάω με τον αντιδρύμα τώρα και καιρό, τον κύριο Σπυριδάκη, ο οποίος πραγματικά έχουμε άριστη συνεργασία, δεν μπορώ να πω. Και από εδώ και πέρα μας παραπέμπει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βάλει την υπογειοποίηση των καλωδίων μπροστά και πάνε όλα τα έργα πίσω.
0: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε διαρκή επικοινωνία τόσο με τους εμπόρους όσο και με τη διοίκηση του ΑΔΜΙΕ. Προκειμένου να ξεκινήσουν, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου.
4: Καλοκαιρινού είναι ο πολύπαθος δρόμος που περιμένουμε κι εμείς χρόνια την ανάπλασή του. Είχαν προηγηθεί συναντήσεις με όλους τους φορείς έτσι ώστε να γίνει μια ενημέρωση για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Όμως έχουμε φτάσει ένα βήμα πριν την έναρξη των εργασιών που κατά τα λεγόμενα είναι το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να γίνει ενημέρωση, δεν έχει γίνει ακόμη, να μας πούν τον προγραμματισμό, τη διάρκεια, το σχεδιασμό για το πώς θα γίνουν όλα αυτά τα έργα, πόσο καιρό, τι χρονοδιαγράμματα θα υπάρχουν για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τον αντίστοιχο προγραμματισμό των εμπορευμάτων μας. Χρειάζεται να γίνει αυτή η συνάντηση γιατί οι επιχειρήσεις ναι μεν θα βοηθήσουν για να γίνει ανάπλαση, αλλά αν δεν μπορέσουν να λειτουργήσουν όλο αυτό το διάστημα και αν δεν υπάρχει προγραμματισμός θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη γκρίνια, μεγάλη δυσφορία.
3: Και όλοι να προσπαθήσουμε να βάλουμε μπροστά το Σεπτέμβριο τον καλύτερο δρόμο, ο οποίος δυστυχώς έχει γίνει ο χειρότερος δρόμος. Η πλατιά Στράτα, η οποία ήταν η καλύτερη οδός του Ηρακλείου, έχει γίνει η χειρότερη οδός του Ηρακλείου, με κλειστά μαγαζιά, με υποβαθμισμένο κόσμο και καθόμαστε και περιμένουμε τον πελάτη να τον υποδεχτούμε εδώ και να τον εξυπηρετήσουμε. Τους παρακαλώ εγώ προσωπικά και όλοι οι συναδελφοί μου να κάνουν τα δύνατα δυνατά να μπει επιτέλους το Σεπτέμβριο ο δρόμος μπροστά.
2: Συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργεί η αυξημένη επισκεπτική

0: Σημότητα του Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό για το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται φιδωλοί στις αγορές τους.
1: Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Οι αγορές πριν το 15 Αυγούστου όμως δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων, καθώς η επισκεψιμότητα στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη. Οι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς σύμφωνα με τους εμπόρους τα ποσοστά των εκπτώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
2: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει κόσμο στην αγορά. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα και γίνονται αρκετές αγορές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα που βρίσκει. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το Ηράκλειο είναι γνωστή εμπορική πόλη με αρκετά προϊόντα και αρκετά καλές τιμές. Όσο πλησιάζουμε και στο τέλος των εκπτώσεων, υπάρχουν ακόμα καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε στο άδειασμα των ραφιών μας, οπότε θέλουμε και εμείς να φύγουν και τα τελευταία εμπορεύματα, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
1: Προβληματισμός την ίδια ώρα επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους.
3: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε την περίοδο των εκτόσεων. Γενικά ο Ηρακλειώτης έδειξε ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχουμε φέτος ενδιαφέρον καθόλου είναι από τον τουρισμό. Ο τουρίστας φέτος είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι ανύπαρκτος από θέμα ψώνια και από θέμα στον χώρο της εστίασης, να καθίσει να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Όλοι κάθονται στα ξενοδοχεία τους, είναι με τα βραχιολάκια που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βραχιολάκι, πίνουν, τρώνε και κάθονται μέσα και δεν ξοδεύουν λεφτά. Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην κατεβαίνουν καθόλου στο Ηράκλειο και αν κατέβουν, κατεβαίνουν μόνο και μόνο για βόλτα. Δεν ψωνίζουν.
1: Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος και περιμένουν καλύτερα αποτελέσματα τον μήνα Σεπτέμβριο.
3: Ελπίζουμε όμως ότι από τις 15 Αυγούστου, τώρα που πέρασε της Παναγίας και μετά, θα αρχίσει να έρχεται άλλο επίπεδο τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος, όπως πάντα είναι καλός ο Σεπτέμβριος, γιατί έρχεται καλό πελατολόγιο. Έρχονται και οι Αμερικάνοι καλοί πελάτες και οι Ισραηλίτες και οι Κύπροι. Και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο από το θέμα του τουρισμού. Από θέμα δουλειάς, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά.
0: Μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής που πλέον δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία αλλά συγκοινωνούν τα δοχεία. Όπως τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, σε αυτό το σύνθετο τοπίο οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι κρίσιμες τεχνολογίες μετατρέπονται σε βασικά εργαλεία εθνικής ισχύως.
4: Για τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα μίλησε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος Ατσαλάκης στην τηλεόραση Κρέτα, επισημένοντας πως πλέον αμφισβητείται το σύστημα κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
5: Έχουμε δυστυχώς μια αμφισβήτηση ενός συστήματος κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι υδρώντες οι οποίοι έχουν αποφασίσει πλέον, έχοντας αποκτήσει κυρίως στρατιωτική ισχύ, να σταματήσουν να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες και να σκέπτονται να συστήσουν ουσιαστικά τις αυτοκρατορίες τους και τους έχουμε δει ήδη να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες με σκοπό την κατάκτησή τους.
4: Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και συνοδεύεται από διαταραχές στη διακίνηση εμπορευμάτων και ενέργειας, αλλά και στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.
5: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τους τελευταίους καιρούς και συνοδεύεται από μια σημαντική διαταραχή πλέον στη διακίνηση των εμπορευμάτων και της ενέργειας, αλλά και στην παραγωγή. Δηλαδή, έχουμε μειωμένες ποσότητες που παράγονται ή διακινούνται και έτσι φτάνουν μειωμένες ποσότητες στους τόπους κατανάλωσης και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, αυξάνει τις τιμές της ενέργειας και όταν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας

0: αυξάνουν τιμές όλων των προϊόντων.
1: Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις, μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών, οι οποίες με τη σειρά τους αντιδρούν.
0: Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών και οι κοινωνίες φυσικά θα αντιδράσουν είτε με θυμό είτε με άλλους τρόπους και δημιουργείται ουσιαστικά μια αποσταθεροποίηση και φυσικά μεταφράζεται σε μια δυσκολία διακυβέρνησης όταν πλέον ακούμε πολλές διαφορετικές φωνές για πολλές διαφορετικές αιτίες.
1: Όπως τονίζει ο κύριος Ατσαλάκης, όσο οι θάλασσες παραμένουν ανοιχτές, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου.
0: Όσο οι θάλασσες είναι ανοιχτές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα το εμπόριο και αυτή τη στιγμή το 90% του εμπορίου γίνεται διαθαλάσσης. Οι χώρες που αναφέρατε προηγουμένως, εκτός το ότι είναι αναθεωρητικές και έτυχε να είναι και αυτοκρατορίες στο παρελθόν και θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και γι' αυτό εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, ως χερσαίες δυνάμεις στο παρελθόν είχαν αρκετά πλούτο και ισχύ από το χερσαίο εμπόριο.
1: Ο ίδιος σημείωσε πως από τη στιγμή που το εμπόριο πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω θαλάσσης, οι χερσαίες δυνάμεις έχουν απολέσει έσοδα και για το λόγο αυτό δεν επιθυμούν τη διατήρηση των υφιστάμενων κανόνων.
0: Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου έχει μεταφερθεί δια θαλάσσης, έχουν απολέσει έσοδα και γι' αυτό δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες και αυτή την τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα, με την οποία πλούτησαν κυρίως οι θαλάσσιες χώρες ή ακόμα και χερσαίες χώρες που είχαν αγαθές συνεργασίες με θαλάσσιες χώρες. Και έτσι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια με κύριο μοχλό τη διατάραξη του εφοδιασμού με εμπορεύματα των κοινωνιών που δημιουργεί πληθωρισμό και δημιουργεί εσωτερική αστάθεια στις υπόλοιπες χώρες.
2: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ για την πρόσβαση των παιδιών σε βρεφονιπιακούς σταθμούς για την περίοδο 26-27 με τη διαδικασία των εγγραφών για τους δικαιούχους των βάουτσερ να πραγματοποιείται ήδη ψηφιακά. Στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, το 90% των θέσεων σε δομές προσχολικής αγωγής θα καλυφθεί μέσω αυτών των επιτάγων, των βάουτσερ. Ενώ η Λότζια προτίθεται να διευθετήσει και τις περιπτώσεις όσων έμειναν εκτός, με κόστος βεβαίως που θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ το μήνα.
1: Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος για την πρόσβαση παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε βρεφικούς, βρεφονιμπιακούς και παιδικούς σταθμούς ΚΘΑΠ και ΚΘΑΠ ΑΜΕΑ για την περίοδο 2026-2027. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί μέσω βάουτσερ στα ΚΕΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Δουλουφάκη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου, τα βάουτσερ που μοιράζονται δεν επαρκούν για τις ανάγκες των γονέων.
3: Δημοσιοποιήθηκαν οι τελικοί πίνακες των όσων από τους δημότες μας θα πάρουν βάουτσερ. Έχουμε υπολογίσει και πιστεύουμε ότι το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί στα ΚΕΠΑ με αυτόν τον τρόπο.
4: Για άλλη μια χρονιά, άλλο ένα καλοκαίρι, έχουμε την ίδια ιστορία. Μοιράζονται αφιδώς βάουτσερ, τα οποία εν τέλει δεν φτάνουν να ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες των γονέων για κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό όσο η προσχολική αγωγή. Και έτσι βλέπουμε λοιπόν παιδιά να μένουν έξω, όχι μόνο λόγω κάποιων ελλείψεων όσο αφορά τα δικαιολογητικά, αλλά κυρίως γιατί η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να καλύψει με τις υποδομές που υπάρχουν το σύνολο των παιδιών στο Δήμο Ηρακλείου.
1: Ο κύριος Περισσινάκης αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις που δεν παίρνουν το βάουτσερ, τις οποίες θα διευθετήσει ο Δήμος. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου πάντως ζητούν δωρεάν φοιτηση για όλα τα παιδιά.
3: Με το 90%, γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουμε κάνει έτσι ανάλυση της προηγούμενης χρονιάς, όπου κάποιοι συνδημότες μας εξαιτίας διαφόρων δικαιολογητικών, ενώ δικαιούνται δεν το παίρνουν τελικά. Όμως τους καλώ και τους λέω να μην απογοητεύονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έχει αποφασίσει να πάρει όσους έχουν τη δυνατότητα.

0: δυνατότητα και έχουν τα μόρια να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, ακόμα και αν δεν έχουν επιταγή τοποθέτησης.
1: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βέβαια καμία δημοτική αρχή δεν το λαμβάνει υπόψη της, και όχι μόνο, αλλά μάλιστα βρίσκει διάφορες τα επιχειρήματα που λέει είναι ότι δεν ξέρουν πώς είναι οι γεννήσεις, αμφισβητούν τον αριθμό των παιδιών. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ότι όλα τα παιδιά θα έπρεπε να είναι δωρεάν στην προσχολική αγωγή. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο, δεν μπορούν να καλυφθούν.
2: Οι οικογένειες που δεν πήραν βάουτσερ θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα διατροφής των παιδιών, ένα ποσό της τάξης των 200 με 300 ευρώ.
0: Πραγματικά θα αναλάβει ο Δήμος, καλώντας τους. Απλά η διαφορά ανάμεσα στους κατόχους βάουτσερ και σε όσους δεν διαθέτουν βάουτσερ είναι ότι θα επιβαρυνθούν από τα έξοδα διατροφής των παιδιών, τα οποία είναι όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορώ να σας πω ότι η τάξη του ποσού που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ το μήνα και αφορά μόνο τη διατροφή των παιδιών στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου.
1: Οικογένειες με λίγο πάνω από τα 27.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα αναγκάζονται να στραφούν είτε στην δοκιμασμένη λύση των παππούδων και των γιαγιάδων, οι οποίοι ουσιαστικά εκτελούν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι στην καθημερινότητά τους, είτε σε πολύ πανάκριβους ιδιωτικούς σταθμούς, καθώς όλοι ξέρουμε ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και σχεδόν απαγορευτικό για πάρα πολλές οικογένειες.
2: Όσοι είναι δικαιούχοι μπορούν online να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους.
0: Επειδή το voucher αποτελεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή το λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο email του, καλό κάθε γονέα να μπει στην ιστοσελίδα την κεντρική του Δήμου Ηρακλείου και να ακολουθήσει τον υπερσύνδεσμο που αναφέρει εγγραφές ΚΕΠΑ. Εκεί λοιπόν θα του δώσουμε τη δυνατότητα να ανεβάσει το βάουτζερ το οποίο έχει παραλάβει με email στο σπίτι του.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι περίπου το 1 τρίτο των παιδιών στο Δήμο Ηρακλείου θα φοιτήσουν τελικά στην προσχολική αγωγή και με πολύ μεγάλο ποσοστό, η συντριπτική πλειοψηφία μπορούμε να πούμε, των βρεφών να μην καλύπτονται καθώς οι υποδομές δεν μπορούν και δεν επαρκούν για να κάνουν κάτι τέτοιο.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12x250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, νέα ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο της Έτνας, στη Σικελία, εκτοξεύοντας τεράστια σύννεφα καπνού και τέφρας, ενώ στην περιοχή καταγράφηκαν εντυπωσιακές εικόνες από τη δημιουργία ενός σπάνιου ανεμοστρόβιλου σκόνης στις πλαγιές.
1: Το ηφαίστειο της Έτνας εξεράγει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στέλνοντας σύννεφα καπνού και στάχτης στον ουρανό πάνω από τη Σικελία. Πλάνα καταγράφουν νέες εκρήξεις και έναν ανεμοστρόβιλο σκόνης που σχηματίζεται κοντά στις πλαγιές του ηφαιστείου. Η τελευταία δραστηριότητα σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ένας 29χρονος Αμερικανός τουρίστας από το Κάνσας σκοτώθηκε από κεραυνό ενώ έκανε πεζοπορία στην Έτνα. Οι Ιταλοί πυροσβέστες ανέφεραν ότι βρισκόταν σε περιοχή κλειστή για επισκέπτες λόγω της πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

και με ελικόπτερο από εκτεθειμένη ζώνη πάνω από τη γραμμή των δέντρων το βράδυ της Κυριακής, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε μεγάλες ζώνες του ηφαιστείου. Η δραστηριότητα της Έτνας οδήγησε επίσης στο κλείσιμο του αεροδρομίου της Κατάνια για το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι κεραυνοί έχουν σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους στην Έτνα τις τελευταίες δεκαετίες από την ίδια την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, παρουσία πλήθους κόσμου και σε κλίμα πανηγυρικό πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην ιστορική έδρα της ομάδας στο Γεντικούλε.

0: Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του διανύει όφη μετά και την κατάκτηση του Super Cup. Η εκδήλωση για την παρουσίαση της φανέλας της ομάδας που πραγματοποιήθηκε στο Γεντικουλέ συγκέντρωσε πολύ κόσμο. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι έδωσαν δυναμικό παρόν απολαμβάνοντας την εκπληκτική ατμόσφαιρα και χειροκροτώντας τον Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του για τις μεγάλες χαρές που τους έχουν χαρίσει. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη με τον προπονητή των Ασπρόμαυρων να ζητά τουλάχιστον 15.000 φιλάθλους στο γήπεδο προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα σε αυτή τη νέα μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν λίγο καιρό είχα ζητήσει σε ένα παιχνίδι να έχουμε 15.000 κόσμο. Θέλω την Πέμπτη, έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, να έχουμε 15.000 κόσμο μίνιμουμ.
0: Αποθέωση και για τον ταξιάρχη Φούντα που μετέφερε το κύπελο Ελλάδος εντός γηπέδου, αλλά και για τον Θανάση Ανδρούτσο που κρατούσε το τρόπαιο του Super Cup. Ο τελευταίος μάλιστα επιδόθηκε ξανά στο τραγούδι λέγοντας το αγαπημένο του σύνθημα.

0: Τα δύο κύπελα βρίσκονταν νωρίτερα στο Κόσμο Σπορτ, όπου ο κόσμος δημιούργησε μεγάλες ουρές περιμένοντας υπομονετικά προκειμένου να φωτογραφηθεί μαζί τους. Οι φίλοι της ομάδας, μάλιστα, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, έκαναν τις προβλέψεις τους για το παιχνίδι της Πέμπτης με αντίπαλο την Τσέσκα Σόφιας.
1: 2-1 πιστεύω. Θα κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε 2-1, εκεί πιστεύω. Εγώ ήμουν και με τη Βίτωσα μέσα. Αν θυμάστε τη Βίτωσα τώρα πόσα χρόνια πριν. Εγώ ήμουν φανατικός, πήγαινα και πάνω, τώρα έχω τον εγγονό. Την Πέμπτη είμαι και εγώ, θα είμαι βέβαια στο γήπεδο.
2: Θα πάει πολύ καλά. Θα πάει πολύ καλά. Θα πάρουμε το παιχνίδι και στη Βουλγαρία είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα περάσουμε.
3: Δύσκολο παιχνίδι, πιο έτοιμη η άλλη ομάδα. Εμείς θα πούμε μέσα με ψυχολογία. Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα για να πάμε όλοι μαζί Σόφια μετά.

0: Πιστεύω θα ζήσουμε εποχές λεβαδιακού για όσους θυμούνται, αλλά για ένα πολύ καλύτερο λόγο. Νομίζω πρέπει να έχει, όχι αν θα έχει, πρέπει να έχει, επιβάλλεται να έχει, να κάνουμε το χρέος μας, να σηκωθούμε όλοι και να πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα που μας έχει φέρει αυτά.
1: Η όμορφη βραδιά ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς μετά την εκδήλωση οι παίκτες του Όφη μοίρασαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους φιλάθλους.
2: Πολύ ωραία. Εγώ τώρα έχω χρόνια να έρχομαι και μεγάλος, αλλά είναι φανταστικά όλα, πολύ ωραία. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και θυμήθηκα τα παλιά. Θυμήθηκα τα παλιά και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Εγώ το περίμενα με τον καινούριο πρόεδρο, γιατί υπάρχει μια οργάνωση τώρα, μια αυτή, και τα περίμενα. Και πιστεύω και σε καλύτερες μέρες τον Όφη.
3: Πολύ κόσμος, ναι. Αγαπάμε την ομάδα, τη στηρίζουμε από παιδιά και πάμε παρακάτω. Πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες φανές, ναι. Πολύ ωραίες.
0: Η πορτοκαλί είναι η πιο όμορφη από όλες. Εντάξει, είναι συναισθηματική πλέον, είναι ιδιαίτερη και πάντα θα μας θυμίζει τις πιο όμορφες στιγμές που εμείς τουλάχιστον ζήσαμε. Γιατί ελπίζουμε αυτοί οι δυο να έχουν να θυμούνται ακόμα περισσότερο.
4: Ωραίες είναι, ωραίες, πολύ καλές.
1: Μάλιστα, ένας φίλος της ομάδας είχε μαζί του σουβενίρ ένα καρεκλάκι από το Πανθεσσαλικό, εκεί όπου ο Όφη κέρδισε το κύπελλο Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ και μάζευε υπογραφές από τους παίκτες πάνω σε αυτό.
5: Το Πανθεσσαλικό ήρθαμε εδώ πέρα για να φέρουμε το κάθισμα και να το πουλήσουμε, γιατί όχι. Ό,τι βρέξει, κατεβάζει, εντάξει. Ο Θεός είναι μαζί μας αυτόν τον καιρό. Από εκεί και πέρα δεν αγχωνόμαστε. Αυτά που έχουμε κάνει η ομάδα είναι υπεράρκετα. Νομίζω, ναι.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.617,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,49%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 234,81 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 71 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τριήμερο του 15 Αυγουστού. Το Σαββατοκύριακο, μάλιστα, εκατοντάδες τουριστικές επιχειρήσεις και στην Κρήτη μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων, χώροι εστίασης, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και εποχιακές επιχειρήσεις.
1: Οι μέρες Αυγούστου αυξημένου κόσμου, πολύ τουρισμός, τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις, βασικά για να μην έχουν πρόβλημα όσο αφορά το κομμάτι του φορολογικού, θα πρέπει ό,τι αποδείξεις πρέπει νόμιμα να εκδίδονται, να εκδίδονται. Όλα τα πώς υποχρεωτικά, από τη στιγμή που ο επισκέπτης, ο πελάτης ζητήσει να πληρώσει με πώς, δεν μπορεί να αρνηθεί και στον έλεγχο έχει παράβαση. Με αποτέλεσμα η διαδικασία, ειδικά στο κομμάτι του επισκεπτισμού, θα πρέπει σε κάθε τραπέζι να πηγαίνει η προσωρινή απόδειξη, έτσι ώστε το τέλος που κλείνει ο λογαριασμός και ζητάει ο πελάτης να πληρώσει, ο επιχειρηματίας ρωτάει με ποιο τρόπο θα πληρώσει, αν είναι μετρητά ή πώς, και αντίστοιχα τότε εκδίδεται και η απόδειξη λιανικής πώλησης. Επίσης, θα πρέπει ένα σημαντικό κομμάτι να προσέξουν, ειδικά στο φόρτο των εργασιών που έχουμε, ειδικά το μήνα Αύγουστο, τη διασύνδεση του αμοιακού συστήματός μας με το δίκτυο της ΑΔΕ.
0: Ήδη από την έναρξη του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με το μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας να επικεντρώνεται στους τουριστικούς προορισμούς, όπου η αυξημένη κατανάλωση και ο μεγάλος αριθμός συναλλαγών δημιουργούν μεγάλο πεδίο για απόκρυψη εσόδων.
1: Θα πρέπει κάθε μέρα να ανεβαίνουν τα δεδομένα στο My Data. Λόγω της πίεσης και του αυξημένου κόστου δουλειάς και εργασιών, αν ξεχαστεί, δεν υπάρχει διασύνδεση, υπάρχει κίνδυνος να κάνει πείσμα των επιχείρησης αρχικά με 48 ώρες και αν επαναληφθεί με διπλάσιο χρόνο. Κάτι άλλο σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις αφορά το κομμάτι της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα πρέπει ο κάθε εργαζόμενος να χτυπά την κάρτα εργασίας στο χρόνο που είναι παρόν στην επιχείρηση. Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα όσο αφορά το κομμάτι του χρόνου που είναι δηλωμένο στην επιθεώρηση εργασίας σε σχέση με αυτό που χτυπά την κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα, επαναλαμβάνουμε, πρέπει να είναι χτυπημένη από τον εργαζόμενο και μόνο από αυτόν.
0: Η ΑΔΕ προχωρά ταυτόχρονα και στη διασταύρωση στοιχείων μέσω καταγγελιών πολιτών, καθώς μέχρι τις 10 Αυγούστου είχαν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες. Ένα ασυνήθιστο καλοκαιρινό κύμα γρίπης Α βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη τον Αύγουστο, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται σε νεαρότερα άτομα, ενώ ο συνωστισμός και οι επαφές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Αυτό ανέφερε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή σχετίζεται επίσης με ταξιδιώτες από την Αυστραλία.
2: Οφείλεται κατά βάση σε ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία, όπου αυτή τη στιγμή έχουν χειμώνα και εξελίσσεται το επιδημικό κύμα της γρίπης τύπου Α τώρα εκεί. Κάποιοι ταξιδιώτες λοιπόν έρχονται στην Ελλάδα και φέρνουν μαζί τους τον ιό, ο οποίος μεταδίδεται σε αυτούς τους προορισμούς τους τουριστικούς λόγω έντονου κοινωνικού συγχρονισμού.
0: Η εικόνα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, όπως εξήγησε, δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και τόνισε πως η χώρα μας ήδη από την περισσινή χειμερινή περίοδο εμφανίζεται περισσότερο θωρακισμένη απέναντι στη γρίπη Α.
2: Νομίζω ότι η Ελλάδα στη χώρα μας, μετά από ένα έντονο επιδημικό χειμώνα που είχαμε με γρίπη τύπου Α, έχει αυτό το επιδημικό κύμα αφήσει μια σημαντική, θα έλεγα, ανοσία γέλης, και έτσι δεν είναι εύκολο να έχουμε μια υποστροφή της επιδημίας και να πλήξει μεγάλες ηλικίες ή ανθρώπους που θα κινδυνέψουν.
0: Ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης πρέπει να μας οδηγήσει στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.
2: Η εκδήλωση είναι κλασικά πονόλεμος, αθραλγίες, μυαλγίες, έντονο, με ψηλό πυρετό συνήθως, με έντονη κεφαλαλγία. Αν κάποιος τα έχει αυτά, πρέπει να κάνει ένα self-test, ένα κοντινό φαρμακείο. Εάν είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά τα συμπτώματα, να λάβει ιατρική βοήθεια με κάποια ειδικά αντιϊκά φάρμακα που υπάρχουν. Αλλά το κυριότερο φάρμακο είναι να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί πολλές ώρες, να φάει υδαρή και ας το πούμε ελαφριά γεύματα, έτσι ώστε να αφήσει τον οργανισμό του να αντεπεξέλθει από την ίωση αυτή.
0: Για δεύτερη χρονιά η Αλμεχανίων ενεργοποιεί την πλατφόρμα που δημιούργησε, στην οποία ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώνουν τα μισθώματά τους ώστε να τα ενοικιάζουν εκπαιδευτικοί σε προσιτές τιμές και για λογικό χρονικό διάστημα μέσα στο σχολικό έτος. Ο πρόεδρος της Αλμεχανίων, Χρήστος Μπέλμπας, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, απευθύνει κάλεσμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα που θα αφορά στο οίκημα προς διάθεση. Ενώ, όπως είπε, η ΕΛΜΕ με την έλευση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα φροντίσει για την επικοινωνία και για την μίσθωση των σπιτιών.
3: Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Αλμεχανίων στηρίξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
4: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
3: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε.
0: Το πρόβλημα στο μεταξύ παραμένει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, με εκπαιδευτικούς να αναζητούν αγωνιωδώς ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση, ενώ δεκάδες είναι οι εκπαιδευτικοί που κάθε χρόνο δεν επιλέγουν την Κρήτη για να εργαστούν εξαιτίας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.
5: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του.
6: Άρα, μας λέτε ουσιαστικά ότι είναι ένας λόγος που παραμένουν κενά κάθε χρόνο, μένουν τα κενά στα σχολεία.
5: Ναι, δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
7: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για

0: συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μία πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Σύμφωνα με ανακοινώσεις συλλόγων εκπαιδευτικών, γίνονται συνεχώς παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια στους αρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εξακολουθεί να απασχολεί τους εκπαιδευτικούς από άλλες περιοχές της χώρας.
2: Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που έχει εκτελεστεί ποτέ εντός του Γαζίου προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
3: Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξει το Γάζι, να αλλάξει το Μαλεβίζι με τέτοια έργα. Έργα δύσκολα, έργα όμως πολύ σημαντικά που απαιτούν ένα άρτιο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή του Γαζίου. Μαζί βέβαια με την ανάπλαση της Μεγάλης Ελευθερίου Βενιζέλου, όμως ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί εκτελείται στο κεντρικότερο δρόμο του Δήμου μας, μέσα στο Γάζι. Είναι ένα έργο που δεν είναι μόνο μία ανάπλαση, μία αισθητική παρέμβαση, μία αλλαγή δηλαδή της όψης, αλλά μία ανάπλαση που περιλαμβάνει πάρα πολλές αλλαγές στις βασικές υποδομές του Δήμου.
2: Ένα έργο που, όπως λέει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, θα αλλάξει εντελώς την εικόνα της πόλης και θα δώσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης κίνησης σε όλους, καθώς κύριο χαρακτηριστικό του έργου είναι ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται για πεζούς αλλά και για άτομα με κινητικά προβλήματα.
3: Και αναφέρομαι προφανώς στα δίκτυα ίδρυυσης, στα δίκτυα που δεν υπήρχαν πριν των ομβρίων, των αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για να θωρακίσουν και να καταστήσουν ανθεκτικό το Γάζι σε σχέση και με την κλιματική κρίση, τα έργα που έχουν σχέση με την υπογειοποίηση των δικτύων του ΔΔΕ, που αλλάζουν και την ασφάλεια της περιοχής σε σχέση με τα δίκτυα αυτά, αλλά και την εικόνα, και πλέον με τη δημιουργία επιπλέον κοινόχρηστων χώρων δίνουμε τη δυνατότητα, το βλέπει ήδη ο κόσμος, καθώς ήδη διαμορφώνεται το πρώτο τέταρτο, όπως είπατε, να αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο από εδώ και στο εξής, όταν θα ολοκληρωθούν πλέον τα έργα, θα μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο δυναμικά τα καταστήματα της περιοχής.
2: Το έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 4,1 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου και ήδη κάτοικοι και καταστηματάρχες έχουν ήδη δει πώς θα είναι με την ολοκλήρωσή του, καθώς τα πεζοδρόμια αλλά και οι χώροι για πράσινο έχουν διαμορφωθεί στο πρώτο τέταρτο της ανάπλασης, με τον ανάδοχο να προχωρά με πολύ γοργούς ρυθμούς.
3: Είναι λογικό να υπήρχαν επιφυλάξεις, υπάρχουν επιφυλάξεις, δυσκολίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα χρειαστεί τα καταστήματα και οι κάτοικοι να αλλάξουν λίγο τον τρόπο της καθημερινότητάς, το πώς λειτουργούν δηλαδή. Όμως αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα μέχρι σήμερα και άρα οι επιπτώσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές.
2: Πρόκειται για ένα έργο που θα μεταμορφώσει το Γάζι αλλά παράλληλα θα το θωρακίσει, καθώς δεν γίνεται μόνο ανάπλαση των πεζοδρομίων αλλά δημιουργείται νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων και γίνεται αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης.
3: Δεν μπορεί να υπάρξουν έργα χωρίς μια μικρή ταλαιπωρία. Αυτός είναι ο στόχος, να έχουμε τη μικρότερη δυνατή όχληση στην λειτουργία των καταστημάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής και να δώσουμε τη δυνατότητα, όσο εκτελείται το έργο, να μην διαταράσσεται η ομαλή ή η ολόκληρη λειτουργία των επιχειρήσεων.
2: Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη άνοιξη.
3: Το έχει ανάγκη το Γάζι να γίνει προορισμός. Είναι μια πολύ δυναμική περιοχή. Η εμπορική ζωή του τόπου αναπτύσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως χρειαζόταν αυτού του είδους τα έργα για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες, τόσο στους επιχειρηματίες, όσο και στους κάτοικους, όσο και στους περαστικούς, στους τουρίστες της περιοχής που είναι πάρα πολλοί, αλλά και στους κάτοικους ευρύτερης περιοχής να επισκέπτονται το Γάζι με ασφάλεια, με τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμα τα πεζοδρόμια, να υπάρχουν πεζοδρόμια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν κατανοούμε ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν πεζοδρόμια.
2: Με στόχο την κάλυψη των αναγκών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου προχώρησε στο πρώτο βήμα για την απόκτηση ακινήτου 7 περίπου στρεμμάτων στη Συμβολή των Οδών Φιλελλήνων και Αχαίπα στην Κηπούπολη.
4: Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου μας, ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε ουσιαστικά το πρώτο βήμα σε μια μεγάλη διαδρομή που έχει να κάνει με την απόκτηση ενός πολύ σημαντικού οικοπαίδου στον αστικό ιστό του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πολεοδομική Ενότητα 11 της περιοχής Δημητρίου Μπεντεβή. Είναι ένα μεγάλο ακίνητο 7 στρεμμάτων και 118 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο προορίζεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση σχολικών συγκροτημάτων.
2: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την καταβολή της πρώτης αποζημίωσης απαλωτρίωσης τμήματος 445 τετραγωνικών μέτρων

0: ιδιοκτησία τη Ιερά Μονή Καλυβιανή, ανοίγοντα το δρόμο για τι απαλωτριώσει και των άλλων τμήματων από του ιδιοκτήτε του, με του οποίου η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν αποδίδοντα την πρώτη, ουσιαστικά στον πρώτο δικαιούχο που έχει αναδειχθεί την ανάλογη αποζημίωση, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το πρώτο τμήμα του οικοπόδου αυτού. Και του επόμενου μήνε θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία έω ότου, όπω σα είπα, να ολοκληρωθεί η αγορά αυτού του πολύ μεγάλου οικοπέδου, το οποίο πρόκειται όταν ολοκληρωθεί να φιλοξενήσει ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα που θα έχουμε στην πόλη μας.
0: Ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης χαρακτήρισε το συγκεκριμένο εγχείρημα μεγάλο, καθώς οι εκτάσεις προς διάθεση δεν είναι πολλές, ενώ παράλληλα η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα στη στέγαση σχολείων.
1: Στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορούν να στεγαστούν δύο δημοτικά και τρία νηπιαγωγεία, τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Με δεδομένο ότι αφενός οι εκτάσεις που υπάρχουν στον αστικό ιστό δεν είναι πάρα πολλές προς διάθεση, αφενός αφετέρου το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας και όχι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, στην στέγαση των σχολείων της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και ειδικά των νηπιαγωγείων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά νηπιαγωγεία αυτή τη στιγμή στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους. Άρα λοιπόν υπάρχει αναγκαιότητα στο να υπάρξουν ανέγερση νέων διδακτηρίων.
0: Ο ίδιος τόνισε πως το κράτος πρέπει να βοηθάει με χρηματοδοτήσεις και εξήγησε το γιατί.
1: Αλλά εδώ βέβαια θέλω να αναδείξω και κάτι επιπλέον. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βοηθάει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε με ταχύτερους ρυθμούς να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όλους αυτούς τους χώρους που προβλέπονται από το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο για την ανέγερση διδακτηρίων, να αποκτήσουμε λοιπόν γρήγορα αυτούς τους χώρους και εν συνεχεία να μελετήσουμε και να αναγείρουμε τελικά αυτά τα σχολικά συγκροτήματα.
0: Ακόμη σημείωσε ότι ο Δήμος επιδιώκει περαιτέρω κονδύλια προκειμένου να στεγαστούν και άλλα σχολεία που δεν έχουν δικά τους κτίρια.
1: Ως Δήμος Ηρακλείου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας στο να αναπτύξουμε τη σχολική στέγη. Κάνουμε το πρώτο βήμα αποκτώντας γη όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει αυτά τα διδακτήρια και προφανώς επιδιώκουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε κονδύλια για να μπορούμε να αποκτήσουμε όλους τους χώρους που απαιτούνται για να συνολικά να στεγάσουμε τα σχολικά συγκροτήματα που δεν έχουν αυτή τη στιγμή δικό τους κτίριο.
2: Το σουβλάκι που για χρόνια ήταν το πιο δημοφιλές και προσιτό φαγητό στην Ελλάδα για φοιτητές και οικογένειες έχει μετατραπεί πλέον σε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα με την τιμή για ένα πιτόγυρο να φτάνει πλέον έως και τα 6,5 ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση που έχει γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Μάλιστα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να χρειαστεί έως και 40 ευρώ για ένα απλό γεύμα σε ψητοπολείο με τις τιμές σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή και τις επιλογές στον κατάλογο.
3: Οι τιμές σημαίνονται στα ίδια πλαίσια με πέρσι, δεν έχουν αλλάξει, προσπαθούμε να τις κρατήσουμε όσο γίνεται. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί γενικώς. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε και τον καταναλωτή και εμάς για να προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σημαίνονται από 5, το πίτα γύρω, 5,5 και φτάνει και μέχρι τα 6 ευρώ σε ορισμένα καταστήματα.
4: Ένας καταναλωτής μπορεί να βρει το γύρο σε πίτα αθηναϊκή που λένε στην Αθήνα από 4,5 ευρώ, που δεν είναι καμιά σχέση η δικιά μας με τη δικιά τους. Η κανονική πίτα είναι στα 5,5 ευρώ, στις πλατφόρμες είναι 6,5 ευρώ, εκεί κυμαίνονται οι τιμές.
5: Τι σας λέει ο καταναλωτής, παραπονιούνται οι καταναλωτές για τις τιμές, θεωρούν ψηλές, τι σας λέει?
4: Εντάξει, μερικοί παραπονιούνται, μερικοί έχουν συνηθίσει, αλλά γενικές γραμμές είμαστε καλά.
2: Τα λειτουργικά έξοδα, οι φόροι αλλά και το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, όπως λένε επαγγελματίες, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για μειώσεις τιμών, με τους ίδιους να προσπαθούν να απορροφήσουν κάθε νέα αύξηση στην αγορά.
6: Ανεβούν οι πρώτες ύλες και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όπως έχουμε τώρα και ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Έχουμε τα καλύτερα κρέατα της αγοράς και προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλές.
5: Τι σας δυσκολεύει περισσότερο αυτή την περίοδο και εσάς, δηλαδή οι πρώτες ύλες, τα λειτουργικά κόστη, οι φόροι, όλα αυτά τα τέλη?
6: Λοιπόν, οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάρα πολύ, οι κόστοι, οι εφορίες, αυτά.
2: Σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι που για χρόνια αποτελούσε μια εύκολη και σχετικά φθηνή επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα, πλέον απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, σύνθημα επιτάχυνσης για τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου που θα φιλοξενήσει την δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, στέλνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πριν από λίγη ώρα αναρτήθηκε στην Διάβγεια η πρόσκληση του Υπουργείου που φέρει την υπογραφή του Υπουργού, του Θάνου Πλεύρη. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα, που επί της ουσίας επιβεβαιώνουν ότι είναι μια διαδικασία, παρακολουθούμε και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι μια διαδικασία σε πλήρη εξέλιξη, ο χώρος στις αποθήκες Σκουλούδη έχει κλειδώσει και υπάρχει πλέον και ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του χώρου.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως είπες, ο χώρος έχει κλειδώσει. Υπάρχει απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης, του κυρίου Πλεύρη, που αποδέχεται την δωρεά χρήση του χώρου για 2 μήνες. Αυτό το έγγραφο έχει ημερομηνία 5 Οκτώου. Πριν από 15 περίπου μέρες, 13 μέρες για την ακρίβεια. Με το έγγραφο αυτό, τι γίνεται? Το Υπουργείο αναλαμβάνει το χώρο για 2 μήνες, προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με την ιδιοκτησία του ακινήτου, με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, έτσι ώστε να λειτουργήσει η δομή. Αυτό προβλέπεται από την απόφαση 5 Οκτώου. Σήμερα, πριν από λίγο, αναρτήθηκε στο Διάβγεια μία νέα απόφαση του κυρίου Πλεύρη που καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προτάσεις για την εσωτερική διαμόρφωση του χώρου, για μια σειρά από εργασίες που προβλέπει η σχετική απόφαση, η σχετική πρόσκληση.
0: Ναι, γιατί ο χώρος, Χάρη, δεν χρειάζεται μεν μεγάλες παρεμβάσεις, η βαριά δομή, η υποδομή είναι έτοιμη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο χώρος να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να φιλοξενήσει μετανάστες και να εξυπηρετήσει επί της ουσίας τις ανάγκες για αυτούς τους σκοπούς.
1: Και να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο διάστημα έγιναν και καθαιρέσεις στοιχείων τα οποία είχαν χαρακτηριστεί ως αυθαίρετα με βάση την αυτοψία που είχε κάνει η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου. Τώρα, τι προβλέπονται στις εργασίες που θα γίνουν? Προβλέπονται οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας για την αποκατάσταση τοπικών φθορών, εργασίες αποξύλωσης και αντικατάσταση ιαλοπινάκων, θυρών, παραθύρων και λοιπών κουφωμάτων όπου απαιτείται, κατασκευή ελαφρών χωρισμάτων από σύστημα γυψοσανίδας, δηλαδή να γίνουν χωρίσματα εκεί που βάσει των σχεδίων που έχει βγάλει η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης για το κτίριο, σιδηρουργικές εργασίες επισκευής και αποκατάστασης μεταλλικών στοιχείων, ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής και αντικατάστασης και συμπλήρωση της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης, αντίστοιχες υδραυλικές εργασίες, συμπληρωματικές εργασίες αποκατάστασης και συμπλήρωσης του συστήματος πυρόσβεσης και εργασίες αποκομιδής και διαχείρισης των προϊόντων καθαίρεσης και αποξύλωσης. Δηλαδή, τι θα κάνει ο εργολάβος που θα μπει μέσα? Θα συντηρήσει το κτίριο, θα διορθώσει τις φθορές, τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα υδραυλικά και θα κάνει χωρίσματα προκειμένου εκεί να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, γιατί πέρα από το χώρο που θα παραμένουν για τις 2-3 μέρες οι μετανάστες εκεί, θα υπάρχουν και οι υπηρεσίες του Υπουργείου, δηλαδή

0: δηλαδή γραφεία με υπαλλήλους του Υπουργείου Μετανάστευσης και φυσικά θα υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της φύλαξης που πρέπει και αυτοί να έχουν ένα δικό τους χώρο.
1: Χάρη με τα δεδομένα πλέον που υπάρχουν στο τραπέζι και με τις επίσημες ανακοινώσεις, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πια ότι ένα σύριαλ για το Ηράκλειο που κράτησε περισσότερο από 3 χρόνια... αναφέρομαι από την αρχή, τέσσερα ουσιαστικά, από την εποχή Κερίδη στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όταν ήταν για πρώτη φορά άνοιξε το συγκεκριμένο κεφάλαιο.
0: Ήταν Μάρτιος του 22.
1: Σωστά. Πέφτουν πια οι τίτλοι τέλους σε αυτό το σύριαλ προσεχώς.
0: Νομίζω ότι έχουν μπει οι τίτλοι τέλους από την ανακοίνωση που είχε κάνει ο κύριος Πλεύρης στους τοπικούς φορείς και με το έγγραφο της, της αποδοχής της χρήσης για 2 μήνες του συγκεκριμένου ακινήτου, που όπως είπαμε έχει ημερομηνία 5 Αυγούστου του 2026. Ουσιαστικά με αυτό το έγγραφο κλείδωσε η όλη διαδικασία. Μέσα σε αυτό το δίμηνο, στο επόμενο δίμηνο, ουσιαστικά θα γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες και απλά το Υπουργείο, βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή οι ροές είναι διαχειρίσιμες στην Κρήτη αφενός, αφετέρου η αναβολή που δόθηκε στην εκδίκαση της υπόθεσης για το λιμάνι, την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος.
1: Για το παλιό ψυγείο, για να,
0: σωστά, έχει πάει
1: για να πάρει το χώρο.
0: Έχει πάει για τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι έχει όλο το χρόνο να δημιουργήσει το χώρο έτσι όπως θέλει να τον μετατρέψει, να τον φτιάξει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει βάλει η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης, που έχει επισκεφτεί το χώρο 2 και 3 φορές. Θα είναι κάτι ανάλογο με τα όσα έχουμε δει στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, δηλαδή θα δημιουργηθούν χώροι υγιεινής, θα γίνουν στη συνέχεια διόροφα και κρεβάτια σιδερένια, τα οποία έγιναν εκεί επί τόπου, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο χώρος.
1: Μάλιστα. Σήμα δημοσιονομικής ισχύος, κυρίες και κύριοι, εκπέμπει η Αθήνα, καθώς κλειδώνει η πρόορη αποπληρωμή χρέους μαμούδι ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του τρέχοντος έτους. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η απομείωση του χρέους συνιστά εθνικό καθήκον, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποχωρίζεται οριστικά τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη. Ο επόμενος μεγάλος στόχος τίθεται για το 2031 με την κυβερνητική πρόβλεψη να δίνει στίγμα υποχώρησης του δημόσιου χρέους κάτω από το 110% του ΑΕΠ, στέλνοντας παράλληλα και ένα σήμα αξιοπιστίας προς τις διεθνείς αγορές.
2: Εθνικό καθήκον χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του τη μείωση του δημοσίου χρέους και αναδεικνύει την ισχυρή προστιθέμενη αξία που έχει για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά η πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για εθνική επιτυχία, επισημένοντας πως η μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία θα αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών.
3: Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους μας. Πρόκειται συνεπώς για μια εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψημυρία.
2: Μάλιστα, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος από την πρόορη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ από το χρέος ετησίως υπολογίζεται περίπου στα 360 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στο πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις είναι η κεντρική κυβερνητική στόχη. Πέρα από τις παρεμβάσεις στήριξης περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο επίκεντρο βρίσκεται και η ατζέντα του 2030.
4: Τώρα στη ΔΕΘ, την πολιτική μας για το 27, είναι χρήματα τα οποία είναι στέρεα βγαλμένα, είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν και θα διοχετευτούν στην κοινωνία. Θα στηρίξουμε τον συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία, όλες αυτές τις τάξεις,

0: οι οποίες πρέπει και έχουμε στο σχεδιασμό μας να τις στηρίξουμε.
1: Το δίλημα είναι αν θέλουμε άλλα 4 χρόνια όπως τα προηγούμενα 8. Αν θέλουμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη βάσει Eurostat.
2: Δεν είμαστε.
1: Αν θέλουμε να είμαστε πρώτοι στο πόσο δαπανά ένα μέσο νοικοκυριό στέγαση.
3: Εμείς τη ΔΕΘ δεν την αξιοποιούμε για ψηφοθυρικούς και καιροσκοπικούς λόγους. Αυτό εκτιμούν οι πολίτες. Τη σοβαρότητα.
4: Στη Χαριλάου Τρικούπη την ίδια στιγμή επενδύουν σε μια παραγωγική Ελλάδα με επενδύσεις, ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την κυβέρνηση.
5: Ή θα κερδίσει το κεφάλαιο και τα κόμματα που το υπηρετούν, ή θα κερδίσει ο λαός.
6: Ένα φαύλο κύκλο όπου εσχροκέρδεια, ακρίβεια, ασυδοσία στην αγορά υπέρ μικρών ολιγοπολίων ή μονοπωλίων. Υπερπλεώνασμα από τους έμεσους φόρους, το οποίο καταλήγει ένα μικρό μέρος να επανέρχεται σε ευχέστες τύπου ΔΕΘ στους πολίτες.
4: Τα κόμματα προετοιμάζονται πυρετοδός για τη μάχη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 του μήνα θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως ο Πρωθυπουργός θα δώσει το περίγραμμα από το πακέτο των ανακοινώσεων που θα κάνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
7: Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε στο πέρασμα της φωτιά που ξέσπασε σε αποστακτήριο στον Αδελιανό κάμπο στο Ρέθυμνο. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες μετά από πολύ ωραία επιχείρηση κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο. Ωστόσο, η επιχείρηση έγινε παρανάλωμα του πυρός. Περισσότερα θα μας πει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη.
8: Μια πολύ δύσκολη φωτιά, μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά λόγω φυσικά της αλκοόλης που υπήρχε μέσα στο χώρο αυτό, στο μεγάλο κτίριο που λειτουργεί ως αποστακτήριο αλλά και ως συσκευαστήριο παραδοσιακής δρακής. Μια ολοσχερή καταστροφή.
7: Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, Χάρη, γιατί ήταν ακριβώς, τέτοια τα χαρακτηριστικά της φωτιάς που πραγματικά αν δεν υπήρχε άμεση κινητοποίηση για να βγουν όσοι ήταν μέσα στην εγκατάσταση, σήμερα θα γινόταν αυτή την ώρα άλλη συζήτηση.
8: Ήταν όλοι οι εργαζόμενοι εκτός του κεντρικού κτηρίου και αυτό ήταν σωτήριο. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν πολύ μεγάλη, ήταν άμεση και πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλη δύναμη, με ένα ως κύριο και βασικό στόχο με το που έφτασαν οι πυροσβέστες εκεί, να μην φύγει η φωτιά, να μην επεκταθεί στις καλλιέργειες που υπήρχαν τριγύρω. Γιατί το κτίριο είναι μέσα σε μια περιοχή με ελαιώνες και αν έφευγε η φωτιά, κανείς δεν ξέρει γιατί θα μιλούσαμε τώρα. Πάρα πολύ δύσκολη. Η αλκοόλ έκαιγε στις δεξαμενές, έκαιγε σε βαρέλια. Οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα.
7: Όσο έκαιγε η αλκοόλ, δεν μπορούσε να σβήσει η φωτιά.
8: Προφανώς. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στο κτίριο, κυρίως λόγω του θερμικού φορτίου και γιατί υπήρχε ο κίνδυνος κατάρρευσης λόγω της φωτιάς αυτής. Χρειάστηκαν περίπου 3-4 ώρες για να σβήσει και η παραμικρή εστία. Μέχρι και αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κύκλωσαν κυριολεκτικά το κτίριο κάνουν καθαρισμό, δηλαδή πηγαίνουν σε σημεία που βλέπουν ότι καπνίζουν, καθαρίζουν το χώρο και στη συνέχεια ρίχνουν νερό για να μην υπάρξουν νέες εστίες.
7: Ενδείξεις υπάρχουν για το πώς ξεκίνησε η φωτιά?
8: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφή εικόνα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής ήταν εκεί το μεσημέρι, μίλησε με τους ιδιοκτήτες, μίλησε με εργαζόμενους για να έχει μια πρώτη εικόνα. Όλα αυτά βέβαια θα προκύψουν στη συνέχεια αφού τελειώσει το θέμα να είναι σίγουρη η πυροσβεστική υπηρεσία ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος και κανένας φόβος για αναζωπήρωση, τότε και μόνο θα μπει μέσα στο κτίριο το ανακριτικό προκειμένου να καταλήξει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
7: Χάρη, σε ευχαριστώ. Τρεις άνθρωποι, ένα νεόνυμφο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος σκοτώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στη Σύφνο όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε τυλίχθηκε στις φλόγες και συνετρίβη ελάχιστα μέτρα πριν προσεδαφιστεί στο ελικοδρόμιο του νησιού. Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε το ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, να χάνει

0: απότομα ύψος και να συντρίβεται στο έδαφος. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας από την Εθνική Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.
1: Το μοιραίο ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας στον θάνατο τον Έλληνα χειριστή του και ζευγάρι Βρετανών. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την τελική του πορεία καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Ο χειριστής του δεν καταφέρει να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώνεται στο έδαφος ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό. Το ελικόπτερο τυλίγεται στις φλόγες και μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα. Οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρονται απανθρακωμένοι από τα συντρίμμια.
2: Είναι στο μοναστήρι της Βρύσης. Απ' έξω ξεκινάνε τα χτήματα. Έχει πέσει στο επόμενο χτήμα της Μονής. Ανέπεσε 20 μέτρα πιο πριν, ήταν το μοναστήρι. Είναι σοκαριστικό γιατί είναι σπίτια. Ήταν φλόγα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, έπεσε και ψηλά.
3: Αυτό το οποίο αντίκρισα εκεί είναι μια άμορφη μάζα. Γιατί το ελικόπτερο σχεδόν εξαφανίστηκε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μια άμορφη μάζα μέσα στην οποία πρέπει να είναι τα δύο απανθρακωμένα τόμματα. Βασικά τρεις ήταν οι επιβαίνοντες. Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα.
1: Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν την πτώση του.
2: Πέρασε πάνω από ένα χωριό, τα Εξάμπελα. Και μου το είπανε μετά οι χωριανοί μου. Ότι ακούσανε το θόρυβο και τρομάξανε, είπανε κάτι συμβαίνει. Και μετά από 5 λεπτά πόσο έκανε να έπεσε.
1: Ο 53χρονος χειριστής του ελικοπτέρου είχε πολυετή παρουσία στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, όπου είχε αποκτήσει σημαντική πτυτική εμπειρία πριν συνεχίσει την επαγγελματική του διαδρομή ως χειριστής ελικοπτέρων. Μαζί του ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, που όπως αναφέρουν στα εκτενή αφιερώματά τους στα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα τους, επέλεξαν τη Σύβνο για το μήνα του μέλητός τους. Η άτυχη γυναίκα ήταν 30 ετών και ο άντρας 31. Το ιδιωτικό ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το πεδίο προσγείωσης κοντά στο Λόφο Μερέντα και κατέπεσε λίγα μέτρα πριν τον τελικό του προορισμό στο ελικοδρόμιο της Σύφνου.
4: Βλέπουμε την απότομη, την σταδιακή και περιστροφή του ελικοπτέρου γύρω από τον εαυτό του, δεξιόστροφα. Αυτό όταν γυρίζει δεξιόστροφα, τη στιγμή που τα αμερικανικά ελικόπτερα γυρίζουν αριστερόστροφα τις πτέρυγές τους, είναι στην ουσία απώλεια όσης του ουραίου στροφείου. Δεν υπάρχει ο έλεγχος όσον αφορά την περιστροφή του ελικοπτέρου. Ο λόγος όμως από τους οποίους έχει προκληθεί αυτή η απώλεια μπορεί να είναι διπλός. Μπορεί να είναι είτε γιατί έχει σπάσει απλά ο άξονας και η άλλη είναι να υπάρχει κάποιο απότομο ρεύμα αέρα ή κάποια απότομη κίνηση που το θεωρώ λιγότερο πιθανό.
5: Αναδύεται μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας αραγδαία εξελιξόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
1: Τα αίτια του δυστυχήματος θα ερευνηθούν από τον ΕΟΔΑΣ ΑΑΜ, ενώ προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σύφνου.
0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των χώρων υγιεινής στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού μετά την άμεση παρέμβαση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή τερματίζει τις τριτοκοσμικές εικόνες, προκάλεσαν αντιδράσεις, διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών του μνημείου. Παράλληλα όμως αναδεικνύει για μία ακόμη φορά παθογένειες, αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες για το ανάκτορο, το οποίο μόλις λίγους μήνες πριν κατάφερε μετά από πολυετής προσπάθειες να ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
6: Στην κανονικότητα επέστρεψε η λειτουργία των τουαλετών στην Κνωσό μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες από την αποχώρηση των καθαριστριών. Ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, μάλιστα, μέσα από ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε τα μέλη και οι συνεργάτες του είχαν εκφράσει παράπονα για τις υπηρεσίες των καθαριστριών, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια άδικη καταγγελία προς το Υπουργείο Πολιτισμού, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι πρόσφατα ο Σύνδεσμος προχώρησε στην πλήρη ανακαίνιση των τουαλετών του αρχαιολογικού χώρου.
7: Δύο μήνες, τρεις μήνες. Είμαστε αυτοί οι οποίοι ανακαινήσαμε πλήρως τις τουαλέτες της Κνωσού, οι οποίες για αρκετά χρόνια, πολλές από αυτές δεν λειτουργούσαν. Τις τελευταίες 10 μέρες υπήρχε μια άδικη καταγγελία για τις καθαρίστριες της Κνωσού και μια κατά κάποιο τρόπο πιεστική.

0: κοινωνική καταγγελία και θα έλεγα τρομοκρατία για τις καθαρίστριες από συγκεκριμένο άνθρωπο, η οποία οδήγησε τις καθαρίστριες στην αποχώρηση. Όπως καταλαβαίνετε, η Κνωσός έμεινε χωρίς καθαρίστριες, με χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, και αυτό δημιούργησε μία απαράδεκτη εικόνα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών μας. Αμέσως ο σύνδεσμός μας και προσωπικά εγώ επενέβησαν μαζί με την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αναψυκτήριο σε αυτήν την άδικη κατηγορία, απολύτως άδικη, διότι οι καθαρίστριες είναι ευγενέστατες. Εμείς που διακινούμε τη συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών στην Κνωσό και με τις οργανωμένες εκδρομές αλλά και με τα κρουαζιερόπλια, δεν είχαμε ποτέ μα ποτέ κανένα παράπονο.
1: Ο πρόεδρος του Συνδέσμου μάλιστα παρουσίασε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα εικόνες από τις τουαλέτες της Κνωσού. Οι εικόνες οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και δέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
0: Όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα των τουαλετών, την οποία βρήκαμε σήμερα το πρωί όταν επανήλθαν οι καθαρίστριες, ήταν αυτή, πολύ νωρίς το πρωί. Και βέβαια αμέσως δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα πριν να μπουν οι επισκέπτες μας και έχουμε τώρα αυτή την εικόνα η οποία αρμόζει για το χώρο. Επίσης κάτι άλλο το οποίο δεν υπάρχει και πρωτοτυπούμε είναι ότι είμαστε ο μοναδικός χώρος ο οποίος διαφημίζει παντού με όχι μόνο μία ταμπέλα αλλά με πάρα πολλές ταμπέλες παντού, μέσα, έξω, ότι έχουμε δωρεάν τουαλέτες.
2: Έντονη είναι η ανησυχία του εμπορικού κόσμου στο Ηράκλειο για τις συνεχείς καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων ανάπλασης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής για την αντίστροφη μέτρηση έναρξης των παρεμβάσεων, οι καταστηματάρχες ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Σημείο κλειδί αποτελεί η υπογειοποίηση των δικτύων που θα δώσει τη σκυτάλη για να στηθεί το κυρίως εργοτάξιο.
1: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Η ανάπλαση της Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ. Με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Το ίδιο θέμα. Προσωπικά εγώ έχω κάνει αρκετά σοβαρό αγώνα για να πεζοδρομηθεί αυτός ο δρόμος που πολλοί φίλοι και συνάδελφοι και άνθρωποι που έχουν και εδώ καταστήματα προσπαθούν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο να το τρέξουν το θέμα. Δυστυχώς όμως δεν βλέπουμε να μας βοηθάνε. Το πρώτο πράγμα που θα έκανε εδώ ο Δήμαρχος ήταν να βάλει μπροστά την Καλοκαιρινού. Εμένα προσωπικά μου είχε πει ότι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα βάλει. Μιλάω με τον αντιδρύμα τώρα και καιρό, τον κύριο Σπυριδάκη, ο οποίος πραγματικά έχουμε άριστη συνεργασία, δεν μπορώ να πω. Και από εδώ και πέρα μας παραπέμπει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να βάλει την υπογειοποίηση των καλωδίων μπροστά και πάνε όλα τα έργα πίσω.
1: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε διαρκή επικοινωνία τόσο με τους εμπόρους όσο και με τη διοίκηση του ΑΔΜΙΕ. Προκειμένου να ξεκινήσουν, όπως είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου.
4: Καλοκαιρινού είναι ο πολύπαθος δρόμος που περιμένουμε κι εμείς χρόνια την ανάπλασή του. Είχαν προηγηθεί συναντήσεις με όλους τους φορείς έτσι ώστε να γίνει μια ενημέρωση για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Όμως έχουμε φτάσει ένα βήμα πριν την έναρξη των εργασιών που κατά τα λεγόμενα

0: είναι το Σεπτέμβριο. Περιμένουμε να γίνει ενημέρωση, δεν έχει γίνει ακόμη, να μας πούν τον προγραμματισμό, τη διάρκεια, το σχεδιασμό για το πώς θα γίνουν όλα αυτά τα έργα, πόσο καιρό, τι χρονοδιαγράμματα θα υπάρχουν, για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τον αντίστοιχο προγραμματισμό των εμπορευμάτων μας. Χρειάζεται να γίνει αυτή η συνάντηση, γιατί οι επιχειρήσεις, ναι μεν θα βοηθήσουν για να γίνει ανάπλαση, αλλά αν δεν μπορέσουν να λειτουργήσουν όλο αυτό το διάστημα και αν δεν υπάρχει προγραμματισμός, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη γκρίνια, μεγάλη δυσφορία.
1: Και όλοι να προσπαθήσουμε να βάλουμε μπροστά το Σεπτέμβριο τον καλύτερο δρόμο, ο οποίος δυστυχώς έχει γίνει ο χειρότερος δρόμος. Η πλατιά Στράτα, η οποία ήταν η καλύτερη οδός του Ηρακλείου, έχει γίνει η χειρότερη οδός του Ηρακλείου, με κλειστά μαγαζιά, με υποβαθμισμένο κόσμο, και καθόμαστε και περιμένουμε τον πελάτη να τον υποδεχτούμε εδώ και να τον εξυπηρετήσουμε. Τους παρακαλώ εγώ προσωπικά και όλοι οι συναδελφοί μου να κάνουν τα δύνατα δυνατά να μπει επιτέλους το Σεπτέμβριο ο δρόμος μπροστά.
2: Συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργεί η αυξημένη επισκεψιμότητα του Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό για το γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες εμφανίζονται φιδωλοί στις αγορές τους.
3: Σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Οι αγορές πριν το 15 Αυγούστου όμως δεν επιβεβαίωσαν στην πράξη τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων, καθώς η επισκεψιμότητα στην αγορά παρέμεινε περιορισμένη. Οι καταναλωτές πάντως εξακολουθούν να κάνουν έρευνα αγοράς, καθώς σύμφωνα με τους εμπόρους τα ποσοστά των εκπτώσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
0: Γενικά υπάρχει αρκετή κίνηση, υπάρχει κόσμο στην αγορά. Οι καταναλωτές επισκέπτονται τα καταστήματα και γίνονται αρκετές αγορές. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τα προϊόντα που βρίσκει. Η πόλη έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Το Ηράκλειο είναι γνωστή εμπορική πόλη με αρκετά προϊόντα και αρκετά καλές τιμές. Όσο πλησιάζουμε και στο τέλος των εκπτώσεων, υπάρχουν ακόμα καλύτερες τιμές. Βρισκόμαστε στο άδειασμα των ραφιών μας, οπότε θέλουμε και εμείς να φύγουν και τα τελευταία εμπορεύματα, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν.
3: Προβληματισμός την ίδια ώρα επικρατεί στις τάξεις των εμπόρων σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των τουριστών, οι οποίοι σύμφωνα με επαγγελματίες εμφανίζονται αρκετά φιδωλοί στις αγορές τους.
1: Ο κόσμος ανταποκρίθηκε την περίοδο των εκπτώσεων. Γενικά ο Ηρακλειώτης έδειξε ενδιαφέρον. Αυτό που δεν έχουμε φέτος ενδιαφέρον καθόλου είναι από τον τουρισμό. Ο τουρίστας φέτος είναι ένας πελάτης ο οποίος είναι ανύπαρκτος από θέμα ψώνια και από θέμα στο χώρο της εστίασης, να καθίσει να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ. Όλοι κάθονται στα ξενοδοχεία τους, είναι με τα βραχιολάκια που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει βραχιολάκι, πίνουν, τρώνε και κάθονται μέσα και δεν ξοδεύουν λεφτά. Φανταστείτε ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην κατεβαίνουν καθόλου στο Ηράκλειο και αν κατέβουν, κατεβαίνουν μόνο και μόνο για βόλτα. Δεν ψωνίζουν.
3: Παρά τις δυσκολίες πάντως, υπάρχουν έμποροι που εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία και εκτιμούν ότι η εικόνα μπορεί να βελτιωθεί όσο προχωράει η τουριστική περίοδος και περιμένουν καλύτερα αποτελέσματα τον μήνα Σεπτέμβριο.
1: Ελπίζουμε όμως ότι από τις 15 Αυγούστου, τώρα που πέρασε της Παναγίας και μετά, θα αρχίσει να έρχεται άλλο επίπεδο τουρισμού. Ο Σεπτέμβριος θα είναι καλύτερος, όπως πάντα είναι καλός ο Σεπτέμβριος, γιατί έρχεται καλό πελατολόγιο. Έρχονται και Αμερικάνοι καλοί πελάτες και Ισραηλίτες και Κύπροι. Και θα δούμε ένα άλλο πρόσωπο από το θέμα του τουρισμού. Από θέμα δουλειάς, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι, πάει καλά.
2: Μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνουν οι τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της γεωπολιτικής που πλέον δεν αποτελούν ανεξάρτητα πεδία, αλλά συγκοινωνούν τα δοχεία. Όπως τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, σε αυτό το σύνθετο τοπίο οι αλυσίδες εφοδιασμού, η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι κρίσιμες τεχνολογίες μετατρέπονται σε βασικά εργαλεία εθνικής ισχύος.
4: Για τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα μίλησε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιώργος Ατσαλάκης στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Σημαίνοντας πως πλέον αμφισβητείται το σύστημα κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Έχουμε δυστυχώς μία αμφισβήτηση ενός συστήματος κανόνων και θεσμών που είχαν αναπτύξει οι κοινωνίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφοροι ιδρώτες οι οποίοι έχουν αποφασίσει πλέον, έχοντας αποκτήσει κυρίως στρατιωτική ισχύ, να σταματήσουν να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες και να σκέπτονται να συστήσουν ουσιαστικά τις αυτοκρατορίες τους, και τους έχουμε δει ήδη να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες με σκοπό την κατάκτησή τους.
0: Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται το τελευταίο διάστημα και συνοδεύεται από διαταραχές στη διακίνηση εμπορευμάτων και ενέργειας, αλλά και στην ίδια την παραγωγική διαδικασία.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τους τελευταίους καιρούς και συνοδεύεται από μια σημαντική διαταραχή πλέον στη διακίνηση των εμπορευμάτων και της ενέργειας, αλλά και στην παραγωγή. Δηλαδή, έχουμε μειωμένες ποσότητες που παράγονται ή διακινούνται, και έτσι φτάνουν μειωμένες ποσότητες στους τόπους κατανάλωσης, και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές των προϊόντων, αυξάνει τις τιμές της ενέργειας, και όταν αυξηθεί η τιμή της ενέργειας αυξάνει τιμές όλων των προϊόντων.
0: Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις, μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών, οι οποίες με τη σειρά τους αντιδρούν.
1: Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη των κοινωνιών, και οι κοινωνίες φυσικά θα αντιδράσουν είτε με θυμό είτε με άλλους τρόπους, και δημιουργείται ουσιαστικά μια αποσταθεροποίηση, και φυσικά μεταφράζεται σε μια δυσκολία διακυβέρνησης όταν πλέον ακούμε πολλές διαφορετικές φωνές για πολλές διαφορετικές αιτίες.
0: Όπως τονίζει ο κύριος Ατσαλάκης, όσο οι θάλασσες παραμένουν ανοιχτές, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου.
1: Όσο οι θάλασσες είναι ανοιχτές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδρομές, και έτσι μπορεί να αναπτυχθεί ευκολότερα το εμπόριο, και αυτή τη στιγμή το 90% του εμπορίου γίνεται διαθαλάσσης. Οι χώρες που αναφέρατε προηγουμένως, εκτός το ότι είναι αναθεωρητικές και έτυχε να είναι και αυτοκρατορίες στο παρελθόν και θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες και γι' αυτό εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, ως χερσαίες δυνάμεις στο παρελθόν είχαν αρκετά πλούτο και ισχύ από το χερσαίο εμπόριο.
0: Ο ίδιος σημείωσε πως από τη στιγμή που το εμπόριο πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω θαλάσσης, οι χερσαίες δυνάμεις έχουν απολέσει έσοδα και για το λόγο αυτό δεν επιθυμούν τη διατήρηση των υφιστάμενων κανόνων.
1: Τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου έχει μεταφερθεί διαθαλάσσης, έχουν απολέσει έσοδα, και γι' αυτό δεν θέλουν αυτούς τους κανόνες και αυτή την τάξη πραγμάτων που είχε δημιουργηθεί μέχρι τώρα, με την οποία πλούτησαν κυρίως οι θαλάσσιες χώρες ή ακόμα και χερσαίες χώρες που είχαν αγαθές συνεργασίες με θαλάσσιες χώρες. Και έτσι βλέπουμε αυτή την αντιπαράθεση να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια, με κύριο μοχλό τη διατάραξη του εφοδιασμού με εμπορεύματα των κοινωνιών, που δημιουργεί πληθωρισμό και δημιουργεί εσωτερική αστάθεια στις υπόλοιπες χώρες.
2: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ για την πρόσβαση των παιδιών σε βρεφονιπιακούς σταθμούς για την περίοδο 26-27, με τη διαδικασία των εγγραφών για τους δικαιούχους των βάουτσερ να πραγματοποιείται ήδη ψηφιακά. Στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, το 90% των θέσεων σε δομές προσχολικής αγωγής θα καλυφθεί μέσω αυτών των επιτάγων, των βάουτσερ. Ενώ η Λότζια προτίθεται να διευθετήσει και τις περιπτώσεις όσων έμειναν εκτός, με κόστος βεβαίως που θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ το μήνα.
0: Ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος για την πρόσβαση παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε βρεφικούς, βρεφονιμπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΘΑΠ και ΚΘΑΠΑΜΕΑ, για την περίοδο 2026-2027. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί μέσω βάουτσερ στα ΚΕΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δημήτρη Δουλουφάκη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου, τα βάουτσερ που μοιράζονται δεν επαρκούν για τις ανάγκες των γονέων.
3: Δημοσιοποιήθηκαν οι τελικοί πίνακες των όσων από τους δημότες

0: πελάτες μας θα πάρουν βάουτσερ. Έχουμε υπολογίσει και πιστεύουμε ότι το 90% των θέσεων θα τοποθετηθεί στα ΚΕΠΑ με αυτόν τον τρόπο.
1: Για άλλη μια χρονιά, άλλο ένα καλοκαίρι, έχουμε το ίδιο, την ίδια ιστορία. Μοιράζονται αφιδώς βάουτσερ, τα οποία εν τέλει δεν φτάνουν να ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες των γονέων για κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό όσο η προσχολική αγωγή. Και έτσι βλέπουμε λοιπόν παιδιά να μένουν έξω, όχι μόνο λόγω κάποιων ελλείψεων όσο αφορά τα δικαιολογητικά, αλλά κυρίως γιατί η προσχολική αγωγή δεν μπορεί να καλύψει με τις υποδομές που υπάρχουν το σύνολο των παιδιών στο Δήμο Ηρακλείου.
2: Ο κύριος Περισσινάκης αναφέρθηκε και σε περιπτώσεις που δεν παίρνουν το βάουτσερ, τις οποίες θα διευθετήσει ο Δήμος. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηρακλείου πάντως ζητούν δωρεάν φοιτηση για όλα τα παιδιά.
0: Με το 90%, γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις, έχουμε κάνει έτσι ανάλυση της προηγούμενης χρονιάς, όπου κάποιοι συνδημότες μας εξαιτίας διαφόρων δικαιολογητικών, ενώ δικαιούνται δεν το παίρνουν τελικά, όμως τους καλώ και τους λέω να μην απογοητεύονται. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης έχει αποφασίσει να πάρει όσους έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα μόρια να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ΚΕΠΑ, ακόμα και αν δεν έχουν επιταγή τοποθέτησης.
1: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο βέβαια καμία δημοτική αρχή δεν το λαμβάνει υπόψη της, και όχι μόνο, αλλά μάλιστα βρίσκει διάφορες τα επιχειρήματα που λέει είναι ότι δεν ξέρουν πώς είναι οι γεννήσεις, αμφισβητούν τον αριθμό των παιδιών. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ότι όλα τα παιδιά θα έπρεπε να είναι δωρεάν στην προσχολική αγωγή. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο, δεν μπορούν να καλυφθούν.
2: Οι οικογένειες που δεν πήραν βάουτσερ θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα διατροφής των παιδιών, ένα ποσό της τάξης των 200 με 300 ευρώ.
0: Πραγματικά θα αναλάβει ο Δήμος, καλώντας τους. Απλά η διαφορά ανάμεσα στους κατόχους βάουτσερ και σε όσους δεν διαθέτουν βάουτσερ είναι ότι θα επιβαρυνθούν από τα έξοδα διατροφής των παιδιών, τα οποία είναι όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικά. Μπορώ να σας πω ότι η τάξη του ποσού που έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο κυμαίνεται από 200 έως 300 ευρώ το μήνα και αφορά μόνο τη διατροφή των παιδιών στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου.
1: Οικογένειες με λίγο πάνω από τα 27.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα αναγκάζονται να στραφούν είτε στην δοκιμασμένη λύση των παππούδων και των γιαγιάδων, οι οποίοι ουσιαστικά εκτελούν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι στην καθημερινότητά τους, είτε σε πολύ πανάκριβους ιδιωτικούς σταθμούς, καθώς όλοι ξέρουμε ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και σχεδόν απαγορευτικό για πάρα πολλές οικογένειες.
2: Όσοι είναι δικαιούχοι μπορούν online να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους.
0: Επειδή το βάουτσερ αποτελεί προσωπικό δεδομένο, δηλαδή το λαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος στο email του, καλό κάθε γονέα να μπει στην ιστοσελίδα την κεντρική του Δήμου Ηρακλείου και να ακολουθήσει τον υπερσύνδεσμο που αναφέρει εγγραφές και ΚΕΠΑ. Εκεί λοιπόν θα του δώσουμε τη δυνατότητα να ανεβάσει το βάουτσερ το οποίο έχει παραλάβει με email στο σπίτι του.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι περίπου το 1/3 των παιδιών στο Δήμο Ηρακλείου θα φοιτήσουν τελικά στην προσχολική αγωγή και με πολύ μεγάλο ποσοστό, η συντριπτική πλειοψηφία μπορούμε να πούμε, των βρεφών να μην καλύπτονται καθώς οι υποδομές δεν μπορούν και δεν επαρκούν για να κάνουν κάτι τέτοιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, νέα ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο της Έτνας, στη Σικελία, εκτοξεύοντας τεράστια σύννεφα καπνού και τέφρας, ενώ στην περιοχή καταγράφηκαν εντυπωσιακές εικόνες από τη δημιουργία ενός σπάνιου ανεμοστρόβιλου σκόνης στις πλαγιές.
1: Το ηφαίστειο της Έτνας εξεράγει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στέλνοντας σύννεφα καπνού και στάχτης στον ουρανό πάνω από τη Σικελία. Πλάνα καταγράφουν νέες εκρήξεις και έναν ανεμοστρόβιλο σκόνης που σχηματίζεται κοντά στις πλαγιές του ηφαιστείου. Η τελευταία δραστηριότητα σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ένας 29χρονος Αμερικάνος τουρίστας από το Κάνσας σκοτώθηκε από κεραυνό ενώ έκανε πεζοπορία στην Έτνα. Οι Ιταλοί πυροσβέστες ανέφεραν ότι βρισκόταν σε περιοχή κλειστή για επισκέπτες λόγω της πρόσφατης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Διασώθηκε με ελικόπτερο από εκτεθειμένη ζώνη πάνω από τη γραμμή των δέντρων το βράδυ της Κυριακής, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρχές έχουν περιορίσει την πρόσβαση σε μεγάλες ζώνες του ηφαιστείου. Η δραστηριότητα της Έτνας οδήγησε επίσης στο κλείσιμο του αεροδρομίου της Κατάνια για το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι κεραυνοί έχουν σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους στην Έτνα τις τελευταίες δεκαετίες από την ίδια για την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, παρουσία πλήθους κόσμου και σε κλίμα πανηγυρικό πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας του Όφη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην ιστορική έδρα της ομάδας στο Γεντικούλε.

0: Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του Διανύη Όμφη μετά και την κατάκτηση του Super Cup. Η εκδήλωση για την παρουσίαση της φανέλας της ομάδας που πραγματοποιήθηκε στο Γεντικουλέ συγκέντρωσε πολύ κόσμο. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι έδωσαν δυναμικό παρόν απολαμβάνοντας την εκπληκτική ατμόσφαιρα και χειροκροτώντας τον Χρήστο Κόντι και τους παίκτες του για τις μεγάλες χαρές που τους έχουν χαρίσει. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη με τον προπονητή των Ασπρόμαυρων να ζητά τουλάχιστον 15.000 φιλάθλους στο γήπεδο προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα σε αυτή τη νέα μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν λίγο καιρό είχα ζητήσει σε ένα παιχνίδι να έχουμε 15.000 κόσμο. Θέλω την Πέμπτη, έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, να έχουμε 15.000 κόσμο μίνιμουμ.
0: Αποθέωση και για τον ταξιάρχη Φούντα που μετέφερε το κύπελο Ελλάδος εντός γηπέδου, αλλά και για τον Θανάση Ανδρούτσο που κρατούσε το τρόπαιο του Super Cup. Ο τελευταίος μάλιστα επιδόθηκε ξανά στο τραγούδι λέγοντας το αγαπημένο του σύνθημα.

0: δύο κύπελα βρίσκονταν νωρίτερα στο Κόσμο Σπορτ, όπου ο κόσμος δημιούργησε μεγάλες ουρές περιμένοντας υπομονετικά προκειμένου να φωτογραφηθεί μαζί τους. Οι φίλοι της ομάδας, μάλιστα, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, έκαναν τις προβλέψεις τους για το παιχνίδι της Πέμπτης με αντίπαλο την Τσέσκα Σόφιας.
1: 2-1 πιστεύω. Θα κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε 2-1, εκεί πιστεύω. Εγώ είμαι και με τη Βίτωσα μέσα. Αν θυμάστε τη Βίτωσα τώρα πόσα χρόνια πριν. Εγώ ήμουν φανατικός, πήγαινα και απάνω, τώρα έχω τον εγγονό. Την Πέμπτη είμαι και εγώ, θα είμαι βέβαια στο γήπεδο.
2: Θα πάει πολύ καλά. Θα πάει πολύ καλά. Θα πάρουμε το παιχνίδι και στη Βουλγαρία είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα τα φέρουμε και θα περάσουμε.
3: Δύσκολο παιχνίδι, πιο έτοιμη η άλλη ομάδα. Εντάξει, εμείς θα πούμε μέσα με ψυχολογία. Ελπίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα για να πάμε όλοι μαζί Σόφια μετά. Πιστεύω θα ζήσουμε εποχές λεβαδιακού για όσους θυμούνται, αλλά για ένα πολύ καλύτερο λόγο. Νομίζω πρέπει να έχει, όχι αν θα έχει, πρέπει να έχει, επιβάλλεται να έχει, να κάνουμε το χρέος μας, να σηκωθούμε όλοι και να πάμε να βοηθήσουμε την ομάδα που μας έχει φέρει αυτά.
0: Η όμορφη βραδιά ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς μετά την εκδήλωση οι παίκτες του Όφη μοίρασαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους φιλάθλους.
1: Πολύ ωραία. Εγώ τώρα έχω χρόνια να δεν έρχομαι και μεγάλος, αλλά είναι φανταστικά όλα, πολύ ωραία. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και θυμήθηκα τα παλιά. Θυμήθηκα τα παλιά και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Εγώ το περίμενα με τον καινούριο πρόεδρο, γιατί υπάρχει μια οργάνωση τώρα, μια αυτή, και τα περίμενα. Και πιστεύω και σε καλύτερες μέρες τον Όφη.
2: Πολύ κόσμος, ναι. Αγαπάμε την ομάδα, τη στηρίζουμε από παιδιά και πάμε παρακάτω. Πολύ ωραίες, πολύ ωραίες φανές, ναι. Πολύ ωραίες.
3: Η πορτοκαλί είναι η πιο όμορφη από όλες, εντάξει, είναι συναισθηματική πλέον, είναι ιδιαίτερη και πάντα θα μας θυμίζει τις πιο όμορφες στιγμές που εμείς τουλάχιστον ζήσαμε. Γιατί ελπίζουμε αυτοί οι δυο να έχουν να θυμούνται ακόμα περισσότερο.
4: Ωραίες είναι, ωραίες, πολύ καλές.
0: Μάλιστα, ένας φίλος της ομάδας είχε μαζί του σουβενίρ ένα καρεκλάκι από το Πανθεσσαλικό, εκεί όπου ο Όφη κέρδισε το κύπελλο Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ και μάζευε υπογραφές από τους παίκτες πάνω σε αυτό.
5: Το Πανθεσσαλικό ήρθαμε εδώ πέρα για να φέρουμε το κάθισμα και να το πουλήσουμε, γιατί όχι. Ό,τι βρέξει, κατεβάζει, εντάξει. Ο Θεός είναι μαζί μας αυτόν τον καιρό. Από εκεί και πέρα δεν αγχωνόμαστε. Αυτά που έχουμε κάνει η ομάδα είναι υπεράρκετα. Νομίζω, ναι.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Υποχώρησε στις 2.617,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,49%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 234,81 εκατομμύρια ευρώ, 39 μετοχές κινήθηκαν ανώδικα, 71 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
8: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε, προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Ήταν μια εξαιρετική έρευνα, παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά

0: στις σύγχρονες επιτίδιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια, και φωτογράφησα τις επιτίδιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα, που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτίδιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε?
0: Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτίδιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ύπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Και ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
1: πλέον
0: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
1: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
0: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτίδιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων, δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής, και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες?
0: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες, πρώτον, είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες, είναι δίτομο το έργο, δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
1: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
0: Όλη την περιφέρεια
1: από της Κρήτης. Από τα Χανιά μέχρι και το
0: Από
1: και
0: τα
1: το
0: Χανιά
1: Λασίδη.
0: Μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
1: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
0: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά ναι. Τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Λενακάκη. Μεγαλώνουμε με μία, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη, αν θέλετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
0: Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία, δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει, αλλά αυτό που δίνεται στο σχολείο.
1: Άψογα.
0: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν

0: και πολιτικούς στόχους.
1: Μαγειρεύεται
0: σκοπούς.
1: Η ιστορία λοιπόν απόλυτα, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια,
0: πιστεύετε? Απόλυτα μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία, έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
1: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ήσασταν φιλόλογος.
0: Βεβαίως.
1: Καθίσατε στα σχολεία.
0: Ναι, ένας και δίδασκα ιστορία.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως

0: ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, δεν, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
1: Η παπαγαλία.
0: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος. Αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω, ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα,
1: σωστά,
0: το
1: ημερήσιο,
0: αλλά δεν
1: αυτό
0: είναι ανάγκη
1: προτάσεις.
0: Και δεν πρέπει κιόλας, σα ίσα, όσο περισσότερες γνώσεις έχει ιστορικές, τόσο
1: περισσότερες.
0: Δεν
1: εγκλωβίζεστε όμως αυτό το εγχειρίδιο.
0: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σας πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα της ιστορίας γενικής παιδείας που σας είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενικής παιδείας στην τρίτη ηλικίου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής. Παραδόξως, οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν. Τους έβαλα μια ερώτηση. Στο τέλος του σχολικού έτους για να γράψουν. Αυτά ήταν γενικής παιδείας, λίγο πριν από τις Πανελλήνιες. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί. Εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και την... και το αέτομα επάνω και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις την απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκει στην ιστορία, στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής. Έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από 2 αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν έφτασαν, ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους

0: θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
0: Και η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
1: Οι προϋποθέσεις.
0: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία. Τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία αλλά έχουν την επιθυμία να κάτσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας θα τη δει από την οπτική γωνιά της
1: και τη συγκυρία
0: και την συγκυρία της εποχής.
1: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
1: Οι οποίοι είναι?
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν οι παραπλάνοι της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένοι.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Της χρήσης της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρόν κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστω.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι νησιώτες, οι Κρητικοί, αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η βυζαντινή μουσική. Η βυζαντινή ζωγραφική. Προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης, θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν θέλουμε, όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν επήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία, ρωμαϊκή στη διοίκηση, στο δίκαιο, στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου, αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA, έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή στα παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας? Και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση?
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε?
0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας. Τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα,

0: Και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον που είναι ένα ύμνος στην αρχαία Ελλάδα αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος,
0: γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος της ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας. Εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο. Εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επετείους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν?
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση τους, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική η ιστορία ως μάθημα ζωής. Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «Οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία?
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής του κομματικού φορέας στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
0: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
1: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
0: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
1: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι να πούν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ο προοδευτικός χώρος.
0: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη?
1: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αποφάσεις, κρίση. Δεν είναι της μοίρα μας να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν, οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20άρικο, 30άρικο, 50άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
0: Είναι η τότε επιδοματική πολιτική. Η τότε
1: επιδοματική πολιτική.
0: Ναι, ναι. Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν

0: πριν τη δικτατορία.
1: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
0: Και οδήγησαν και έφεραν την δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω. Γιατί τα μίσθη του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που είχαμε, η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχες.
1: Διαχρονικά.
0: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο, παρά τα αρνητικά του.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
0: Εντελώς. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός λοιπόν, και
0: αυτό,
1: επιβεβαιώνει...
0: Λοιπόν, αυτό ναι. Ούτε τα ονόματα, το να ξέρω
1: ναι.
0: Ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, είναι απαραίτητο.
1: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
0: να
1: μπει στη φιλοσοφία τη γενικότερη, την ιστορική.
0: Εκείνο που είναι δύσκολο
1: ναι.
0: Για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρία, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο. Και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Ολενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
0: Ναι, είναι βαρετή.
1: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία.
0: Ναι, εδώ...
1: Καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η ιστορία.
0: Είναι βαρετή. Ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις. Θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω. Ιστορική για αυτή την επίσκεψη, για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
1: Είναι εκατοντάδες σημεία.
0: Είναι και εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις σκρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία χρόνια.
0: Σε λίγες.
1: Οπότε ακριβώς, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
0: Σας λέω, δηλαδή υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η...

0: η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε
1: μάθημα.
0: Με τις πηγές που παρουσιάζει, δηλαδή δίνουμε το πρωτότυπο κείμενο, πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές, τους εξετάζουμε στις πανελλήνιες.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, ναι. Σε εισαγωγικά.
1: Μέσα πολλά. Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
0: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να δει, να πει, έχουμε αυτό το κείμενο. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
1: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο
0: θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, είναι 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να ζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεστε τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερόστομο λόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου, έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση αυτή που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Και το άλλο ήταν ένα σεμέν βελονάκι, που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα, ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων, με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις. Καταγγελία στη δευτεροβάθμια, και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού και το οποίο διατηρείται και σήμερα σε μια εποχή απρόσωπη που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου. Όλη η γενιά μου. Αλλά θα πρέπει να κρίνω το τωρινό πολιτικό σύστημα.
1: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ ήμουν τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
1: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε. Ιστορική προσωπικότητα.
0: Όχι, δεν... Με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει την ιστορική αλήθεια? Και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά. Δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του. Έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά. Είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις. Μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
1: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI...
0: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν 2 μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά? Και αυτά τα 2 PDF που του ανέβασα μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα. Στο AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά. Τώρα, αν ένα παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση. Αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπως θέλει.
1: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
0: θα
1: από
0: μας? Θα ήθελα να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο.

0: Περισσότερο μυαλό, μυαλό, μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και εμού, για να πούν την άποψή τους.
1: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά.
0: Βέβαια, εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Απόλαυση συζήτηση μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο το χωριό? Χανίο.
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση,

0: δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα. Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να
1: Στο
0: σπουδάσω.
1: Ρέθυμνο πλέον.
0: Όχι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου, χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
0: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
1: Και μετά το
0: Δηλαδή,
1: επόμενο στάδιο.
0: το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
1: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
0: Μαγείρευα
1: Ναι.
0: επαγγελματικά χρόνια πριν.
1: Σαν δική σου επιχείρηση
0: Ως
1: εδώ.
0: δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
1: Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο
0: Ναι.
1: τις αναμνήσεις.
0: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησα αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή, μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το
0: Ναι.
1: Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ,
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα το
1: Όχι
0: έλεγα.
1: τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την ταμπέλα του μεζεδοπωλείου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ. Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα.

0: και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή, εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα, που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό, είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζοδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ναι, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται, αυτά τα εδρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
1: Και μετά λοιπόν παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης. Έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός και τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: να μπαίνει στη διαδικασία διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαράω, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω. Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική.

0: λογική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος να πούμε. Αυτό που

0: Ναι. Αυτό εντάξει, είναι... για μένα είναι η αρχή πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Χρήστο, ναι, το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες και εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: έχουμε φαράω. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή, αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι εντάξει, δεν ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα?
0: Μην
1: βαριά
0: να στενάζεις. Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και σας πένσει η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σου.
1: Επικαλούμε το

0: δικαίωμα της σιωπή, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του,
1: ναι.
0: όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι τους λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
1: Ωραία. Στρίβει διά του παραγόνου ο μόνος που προσέχεις. Ωραία.
0: Πολλά πιάτα,
1: λοιπόν,
0: ρε,
1: βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
0: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. δηλαδή αλήθεια δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο, θέλω ένα πιάτο. Αυτά μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά.
1: Okay.
0: Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ.
1: Ωραία.
0: Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα ή γρήγορα σοταρίσματα.
1: Okay.
0: Αυτά είναι.
1: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
0: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί μωρέ διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε.
0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη.
1: Ναι.
0: Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αγένεια. Είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε.
1: Έτσι.
0: Να περάσει καλά. Αν τώρα Είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου.

0: Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm-hmm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα, βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Και κυρίως το κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, ρε παιδί, με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι εχθρική η συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, η περισσότερη, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμη. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν. Γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μια, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση

0: να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι το, και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα, ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή εάν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα 2 ποτήρια κρασί στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρείς. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρείς, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Τότε δεν θα πάρουμε το αμάξι σαβλάκι να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μια μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι. Με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού, που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν «Τι νόστιμο που είναι, ρε παιδάκι μου». Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι θα το. Άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Δεν είναι, μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι 2 εβδομάδες γράψα βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψει μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, δηλαδή, που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα οι οικονομικοί αυτών που αξιολογούν να μπορούν

0: να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το ευθύνη,
0: γιατί,
1: νομίζω...
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους αξιολογικούς θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου έρθει, θα σου έρθει, θα του έρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτική εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτό τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται, δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα

0: υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτοπιτές.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια μισελέν.
0: Τρία αστέρια μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θιά μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι. Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά, ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ριγωτό.
1: Με τα ριγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort. Θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω. Αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα στο 36ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, διότι όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων, κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit tendoen.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό και είδες πόση τύχη περπατούσα από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησα.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα, άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά. Ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττεις αυτή τη.
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγε ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμιά, καλά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι. Εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν. Μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο. Δεν ήσουν ποτέ κουμπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε
0: του σκέντρου. Τι κουβεντιάζει, ήταν

0: Εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζουν. Ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε. Τι κουβεντιάζουν. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες. Ναι, εντάξει, πολλά λέμε γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά. Όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας και δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι... και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα νοκάουτ. Γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο, έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Το πράσινο ακροτήριο. Όλο αυτό, ας πούμε. Ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για να έσπραξει περισσότερο χρημάτων, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν ξέρω αν μου χρησιμοποιήσει τη διαλέξη που θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
0: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που ήθελα να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
1: Στην Ολλανδία ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος.
0: Ναι.
1: Που έπαιζε στην...
0: Γιατί?
1: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία.